0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: Κράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου από πράγματα που μοιάζουν μακρινά, είναι όμως αυτά που ακόμη και σήμερα μας χαρακτηρίζουν.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε ειδήσεις που δεν τις ακούσετε πουθενά αλλού, όχι γιατί δεν έχουν την αξία που πρέπει, αλλά γιατί έχουν ένα ειδικό βάρος που όλοι το αποφεύγουν.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Σάββατο, μία μέρα η οποία βρίσκεται παγιδευμένη εντός δύο αργιών. Είναι καλό Σαββατοκύριακο, το καλό τριήμερο μάλλον, καθώς έχουμε την αργία της Πρωτομαγιάς και ακολούθησε Σαββατοκύριακο, καθώς έπεσε Παρασκευή. Και μάλιστα αυτός ο μήνας ξεκινάει με τριήμερο και τελειώνει με τριήμερο, γιατί στο τέλος του μήνα έχουμε Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε για πρώτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε δύο τριήμερα. Σπάνια γίνεται αυτό, υπολογίστε ότι πρέπει να γίνεται με ένα πρόχειρο υπολογισμό μία φορά κάθε 14 χρόνια. Περίπου τόσο βγαίνει για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι αισιόδοξο για αυτόν το μήνα που μας περιβάλλει. Όσοι έχετε φύγει, καλά κάνατε και φύγατε για να προλάβει να έρθετε σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, η οποία είναι το πιο όμορφο υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση της υπαίθρου. Θα κάνουμε την προσέγγιση του εγκαταλελειμμένου στρατιωτικού σκοπευτηρίου, όσοι παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο για τη στρατιωτική τους θητεία θα το θυμούνται, γιατί πηγαίναν για βολές σε ένα στρατιωτικό σκοπευτήριο, ο οποίο βρίσκεται τώρα περίπου πάνω από την Εθνική Οδό, να το πούμε έτσι, την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην αρχή εκεί της τεράστιας αυτής Εθνικής Οδού. Και αυτός ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε ό,τι γίνεται στους υπόλοιπους που μπαίνουν οι κατσαπλιάδες και κλέβουν ό,τι μεταλλικό υπάρχει και καταστρέφουν ό,τι βρούνε, αλλά δόθηκε στον τοπικό σκοπευτικό όμιλο, ο οποίος όχι απλά το διέσωσε, όχι απλά το καθάρισε, όχι απλά έφτιαξε πολλά μικρότερα σκοπευτήρια για να μπορεί να διοργανώνει αγώνες, έφτιαξε πολλά μικρά σκοπευτήρια για να διοργανώνει διεθνείς αγώνες. Τι σημαίνει αυτό? Σας το πούμε με απλά λόγια. Κάθε χρόνο στην Κόρινθο γίνονται ένας ή δύο μεγάλοι σκοπευτικοί αγώνες με αθλητές από όλο τον κόσμο. Όπως το ακούτε, έρχονται άνθρωποι από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τις Φιλιππίνες, από το Μεξικό, από δεν ξέρω πόσο πιο μακριά γίνεται. Ξέχασα ένα άγνωστο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που είναι κράτος, που είχα γνωρίσει στις περσινούς αγώνες Βανουάτου νομίζω, δεν ξέρω και καν πως λεγόταν. Όλοι αυτοί έρχονται στην Κόρινθο για να πάρουν μέρος σκοπευτικούς αγώνες με τις οικογένειές τους. Μένουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε ότι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για να φας το μεσημέρι από τους τόσους πολλούς σκοπευτές. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, να τα πιάσει όλα, Κόρινθο, Λουτράκι, Παράλια, Σαρονικούς, οτιδήποτε υπάρχει, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτών των διοργανώσεων. Την επιτυχία αυτή λοιπόν φέτος την επιβράβευσε, κάθε χρόνο συμμετέχει, αλλά φέτος την επιβράβευσε πιο πολύ η Μπερέτα Ελλάς, και την Μπερέτα γιορτάζει στα 500 της χρόνια και ήταν ο κύριος χορηγός και ο βασικός χορηγός των αγώνων αυτών, οι οποίοι είχαν και την ονομασία χρυσό κύπελο Μπερέτα. Και αυτό αποδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο να έχει σκοπευτικό τουρισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι μπορούν να έρχονται εδώ, να παίρνουν μέρος σε αγώνες, να φέρουν την οικογένειά τους και να μαθαίνουν τη χώρα μας ακόμη περισσότεροι σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίεργο θέμα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι ωφέλη έχει για τη χώρα μας. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε να σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο μεγάλος αγώνας στην Κόρινθο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή όπως σας είπαμε σας έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά που δεν είναι άλλη από την πολύ πετυχημένη διοργάνωση που έχει καθιερωθεί πλέον στην παγκόσμια σκοπευτική σκηνή και είναι οι αγώνες του Ιθμού, οι αγώνες της Κορίνθου οι οποίοι έχουν μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι και φέτος υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Ότι συνδυάστηκε με τον χρυσό αγώνα της Μπερέτα, καθώς φέτος η μεγάλη ιταλική εταιρεία γιορτάζει, σωστά ακούσατε, μην απορρίσετε, γιορτάζει τα 500 χρόνια ύπαρξής της. Αν αυτό δεν είναι παράδοση, δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο μπορεί να αναφερθεί ως έτσι. Έχουμε λοιπόν την τύχη να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας της Μπερέτα Ελλάς, μέλος και αυτή του ομίλου, ο οποίος είναι και δεινός σκοπευτής και είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα από αυτούς που σπανίζουν στα δρόμενα της χώρας μας, καθώς έχει ο ίδιος το ίδιο πάθος με τους αθλητές που χορηγεί η εταιρεία του ή τις διοργανώσεις που κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Είμαστε μια χαρά.
2: Ναι. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που ζήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου?
3: Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανεπανάληπτο. Εμείς κατορθώσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς και την Πλησιώτη, να ενσωματώσουμε ουσιαστικά το Beretta Gold Cup μέσα στο Canal Challenge που το κάνουμε και το βοηθάμε και το σπουσοράρουμε και εμείς κάθε χρόνο σαν Beretta Ελλάς. Είχαμε την τύχη λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 500 χρόνια με ένα σημαντικό αγώνα στην πρακτική σκοποβολή, με πάρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Οι αθλητές ήταν πάνω από 250, αν θυμάμαι καλά. Από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία. Όλοι ήταν καταστασιασμένοι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μάλλον να έχουμε την ιδιαίτερη τύχη να έχουμε ένα από τα καλύτερα σκοπευτήρια στην Ευρώπη για την πρακτική σκοποβολή.
2: Έτσι
3: που
2: ακριβώς.
3: Είναι το σκοπευτήριο της Κορίνθου. Κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος, ο κύριος Κελαϊδάκης, μαζί με την ομάδα του. Εμείς το έχουμε δει αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και γι' αυτό εδώ και 3-4 χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτό το σκοπευτήριο.
2: Και είναι και ο τόπος, είναι και το τοπίο επίσης, από τα καλύτερα οικόπεδα του πλανήτη. Να το πούμε και αυτό.
3: Ο δηλαδή, ο...

0: Είχαν και λίγο, τους μάθαμε και λίγο ιστορία.
1: Έτσι.
0: Αλλά τα πάντα πήγαν ομαλά. Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοποιημένοι και είχαμε και πολλούς αθλητές ξένους οι οποίοι είπαν ότι θα ξανάρθουν του χρόνου.
1: Μα αυτό είναι επιτυχία, από ότι από χρόνο σε χρόνο μαθαίνεται η διοργάνωση και πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, γιατί ακόμη και εμένα που ξέρετε ότι πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που σε σοκάρει, όπως και να το λες. Η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 χρόνια. Γιορτάζει 500 χρόνια, ανήκει στους ίδιους ανθρώπους. Εσείς είσαστε άνθρωποι της Μπερέτα εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και
0: εμείς ουσιαστικά είμαστε στρατηγική της Μπερέτα.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε sister company, είμαστε αδελφή εταιρεία, δεν είμαστε απλή διανομή.
1: Δεν είστε διανομή
0: των εμπορευμάτων της Μπερέτα.
1: Ούτε ένας τυχαίος αντιπρόσωπος. Είναι αυτό το τεράστιο μέγεθος της Μπερέτα. Τι έχετε να πείτε, γιατί εσείς θα έχετε να πείτε περισσότερα από εμένα, για αυτήν την. Πώς να το εξηγήσουμε, ας το πούμε, δεν είναι κακή λέξη. Για αυτό το μεγαλείο αυτής της εταιρείας. Πώς γίνεται κάποιος να καταφέρει τόσα πολλές, εσείς που έρχεται σε καθημερινή τριβή μαζί τους. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει?
0: Έχουν πραγματικά, δηλαδή, είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο. Το έχουν κρατήσει τόσες πολλές γενιές και υπάρχει η ίδια οικογένεια μέσα στην Μπερέτα, η οποία, δηλαδή, φανταστείτε, εμείς κάναμε κάποια dealer events φέτος, τα οποία τελειώσαν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα τέλος Απριλίου. Δηλαδή, έχω σαν διάφορα group από όλο τον κόσμο κάποια dealer events για όλους τους πελάτες στην Μπερέτα παγκοσμίως. Και ήταν ο ίδιος ο Φράνκο Μπερέτα και ο γιος του και μας μιλούσε.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό το συνέστημα είναι φοβερό. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από προγόνους οι οποίοι είναι 5 αιώνες πίσω. Είναι φοβερό.
1: Είναι αυτός που πήρε την παραγγελία, να τα πούμε και πότε ξεκίνησαν όλα, πήρε την παραγγελία για τα αρκεβούζια από το δόγι της Βενετίας για να εξοπλίσει κάποια καράβια.
0: Ναι, 185 κάνεις ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, στη Βενετία, στην οποία Βενετία μας πήγανε άνθρωποι. Εμείς είδαμε όλη την ιστορία της Μπερέτα, γιατί πήγαμε στη Βενετία, είδαμε που πουληθήκαν αυτές οι κάνες. Που ήταν στο Δουκάτο εκεί πέρα που έμεινε ο Δούκας της Βενετίας και μας εντυπωσίασε και όλοι, γιατί είδαμε το χειρόγραφο, το αυθεντικό πλέον του Μπερέτα του ίδιου, που έγραφε στη γλώσσα τους ότι παραδόθηκαν αυτές οι κάνεις εκεί πέρα και το έχουν το χειρόγραφο αυτό εκεί πέρα, original, και το βλέπεις, έτσι, είναι φοβερό.
1: Σε ό,τι αφορά.
0: Εκεί καταλαβαίνεις, εκεί πραγματικά όταν δεις αυτό το χειρόγραφο, καταλαβαίνεις το μέγεθος της εταιρείας αυτής. Και γι' αυτό είναι η Μπερέτα μία από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν στον χώρο και γι' αυτό. Συνεχώς, όπως βλέπετε και εσείς, κάθεται και εξαγοράζει και άλλες εταιρείες και συνεχώς μεγαλώνει.
1: Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παράδοση. Έχει μια προϊστορία πίσω της απίστευτη. Προϊστορία αιώνων. Θα ήθελα εδώ τη βοήθεια σε κάτι. Παράγουν συνεχώς καινούργια προϊόντα, χωρίς όμως να προδίδουν ούτε τη χώρα τους, γιατί όλα τα εργοστάσια, και τα είδαμε, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, και τα εργοστάσια παραμένουν στην ίδια περιοχή που χτίστηκε το πρώτο εργοστάσιο πριν από 220 χρόνια, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν, ακόμη και τα υλικά που χρησιμοποιούν, φροντίζουν να είναι ιταλικά, ούτε καν ευρωπαϊκά, να είναι made in Italy. Αυτό σας έχει δώσει εσάς ως... ως άνθρωπο των πωλήσεων, σας έχει δώσει μια σιγουριά? Ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε πρόβλημα πουλώντας κάποιο όπλο της Μπερέτα?
0: Θα φανείτε, η Μπερέτα μείνει σε αυτό το σημείο, στο κατώνευμα ανθρώπι, επειδή και από τις ενημερώσεις που έχουμε τόσα χρόνια που είμαστε στην Μπερέτα, ξέρουμε ότι το μείγμα του μετάλλου που φτιάχνει η Μπερέτα είναι μοναδικό. Το μείγμα του μετάλλου λοιπόν που φτιάχνει η Μπερέτα, που είναι μοναδικό, βρίσκεται μόνο σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που παραμένουν τα εργοστάσια της Μπερέτα εκεί πέρα. Οπότε ο σίδηρος που χρησιμοποιεί και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα. Η ποιότητα σίγουρα είναι δεδομένη. Όλα είναι ιταλικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Έχουμε δει και τα εργοστάσια και τον Μπερέτα 1 και τον Μπερέτα 2. Η μόνη χώρα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιταλική, το ξέρει και όλος ο κόσμος, είναι η Στόγκερ, η οποία είναι στο group. Ανήκει στο group της Μπερέτα και το εργοστάσιο βέβαια είναι στην Τουρκία, βεβαίως κάτω από τα σπέξη, την επίλυση της Μπερέτα.
1: Αλλά είναι φοβερό ότι όλο αυτό το μεγαλείο, να το ξαναπούμε, και δεν είναι η λέξη αυτή, μπορεί κάποιος να πει είναι σωστή η λέξη. Είναι, γιατί όταν ο άλλος είναι 500 χρόνια και παράγει τα πάντα, και μάλιστα όπως ακριβώς είπατε, ακόμη και από τα ορυχεία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
0: Βέβαια, αυτό ακόμα δείχνει, υπάρχει αυτό δείχνει μια βαθιά. Από αυτά τα βουνά, ναι. Και το χρησιμοποιεί η Μπερέτα, γιατί έτσι η Μπερέτα έχει την καινοτομία αυτή, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, η Μπερέτα άρχισε πουλώντας κάποιες κάνες στη Βενετία.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ειδικότητα της Μπερέτα σαν εταιρεία στη δημιουργία κανών. Γι' αυτό και η Μπερέτα τα τελευταία χρόνια βγάζει κάνες. Μην ξεχάσουμε τώρα το καινούργιο μοντέλο που βγάζει φέτος, που είναι το Α1800 το Σουπρίμα, το οποίο θα έχει την κάνη του T11, έτσι. Ναι. Το οποίο θα βγει σε μια εξαιρετική τιμή και το οποίο

0: θα έχει και 45 εκατοστά κόνους συναρμογής, το οποίο είναι ένα ντουφέκι το οποίο μπορεί να το πάρει για φάσα, για λαγό, για παπί, με μια εξαιρετική ντουφεκιά που, που σου δίνει ένα όπλο το οποίο κάνει 12.000, έτσι, και δεν θα κάνει 12.000, θα κάνει γύρω στα 2.900.
1: Αυτή είναι η δική μου, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί εκεί θα σας πήγαινα, ότι σε μια εποχή που φτιάχνουν όλοι οι καραμπίνες και ειδικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός από την γειτονική χώρα, η οποία προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές, να μην το πω εξευθελιστικές, γιατί έχουν και μεγάλη, είχαν μεγάλη πτώση του νομίσματός τους. Έχει δηλαδή ένα ανταγωνισμό από τριτοκοσμικές χώρες. Έναν έντονο ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος, γιατί να πάρω το ακριβό ιταλικό και να μην πάρω το αυτό εδώ το πολύ ωραίο γυαλιστερό τουφέκι που είναι στον οπλοβαστό του καταστήματος της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι στις κάνες. Εκεί δεν είναι, κύριε Ιωάννου, εκεί δεν είναι η διαφορά η μεγάλη.
0: Η διαφορά στην μπερέτα σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα που κυκλοφορεί παγκοσμίως είναι η κάνη. Δηλαδή αγοράζεις μια μπερέτα, ξέρεις ότι θα πάρεις μια εξαιρετική κάνη, που θα σου προσφέρει μια εξαιρετική κατανομή και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις στην μπερέτα. Είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο είναι αερίων, είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο έχει ένα άνομα από 500 χρόνων.
1: Και έχει άλλη αξία.
0: Αγοράζεις όλο το πακέτο δηλαδή. Αγοράζεις κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Απλά επιμένω στην κάνει, γιατί η κάνει είναι όλη η τεχνογνωσία. Εσείς δηλαδή έχετε ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις άλλες εταιρείες.
0: Δηλαδή, το ανταγωνισμό δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει για κάνει πουθενά.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα
0: εδώ. Δεν είναι μόνο τα εικόνες συναρμογής που φτιάχνει την μπερέτα με την τεχνογνωσία τη. Είναι και τα υλικά των κανόνων που χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν δηλαδή τα ίδια υλικά και το ίδιο σίδερο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος Μπερέτα, ο οποίος πούλησε τις κάνες στο δουκάτο της Βενετίας, το ίδιο υλικό, σαν μείγμα εννοώ, χρησιμοποιείται και τώρα. Εμείς μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που κάναμε στη Βενετία ότι ο Δούκας της Βενετίας είχε πάρει και από αλλού προσφορές, δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Μπερέτα να δώσει προσφορά. Και μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που πήγαμε ότι οι κάνες του Μπερέτα τότε ήταν οι μόνες που δεν κάνανε μπαμ, δεν ανοίγανε.
1: Ναι, και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Ναι, βέβαια, δεν υπήρχε τέτοια.
0: Και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Είχαν πάει κι άλλοι να πουλήσουν κάνες. Αλλά ο Μπερέτα την πήρε τη δουλειά για αυτό το λόγο. Επειδή είχε αυτό το μείγμα του ατσαλιού που σας είπα πριν.
1: Και επίσης να προσθέσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη διαφορά μεγέθους. Το ένα από τα 8 μηχανήματα που κάνει αυτές τις κάνες, τις διάσημες της Μπερέτα, το ένα μηχάνημα στοιχίζει 2 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το ανάλογο σε μία ανταγωνιστική ιταλική εταιρεία είναι στις 40 έως 50.000 ευρώ και βέβαια και το ανάλογο σε μία τριτοκοσμική χώρα είναι, ας μην το πούμε καλύτερα γιατί θα νιώσουμε και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη διαφορά. Εκεί πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει τα χρήματά του.
0: Εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας, εκτός να πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα. Εσύ έχετε πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα, οπότε έχετε καταλάβει και σε τι κόσμο μπήκατε.
1: Και είναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό, είναι ότι το μηχάνημα κατασκευής των κανών δεν το έχει παραγγείλει κανένας άλλος και η Μπερέτα έχει 8 από 7 από αυτά και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Ιωάννου, να σας συγχαρούμε για την προσφορά σας στην διάδοση της σκοποβολής αλλά και στη διάδοση του τουρισμού της χώρας μας. Να, εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που θα
0: είναι ο σκοπευτικός τουρισμός που λέμε.
1: Έτσι, ο σκοπευτικός τουρισμός, γιατί βοηθάτε, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή μόνο το σκοπευτήριο της Κορίνθου, τα πιστόλια της Μπερέτα, τον διοργανωτή στην Κόρινθο, βοηθάτε και τη χώρα, βοηθάτε τους επαγγελματίες της Κορίνθου και όχι μόνο, να φέρουμε ξένο κόσμο να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας. Να σας ευχηθούμε και άλλα στην άσχημα χρόνια πολλά για τα 500 στην Μπερέτα. Να σας ευχηθούμε. Και να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδείξει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την μαγεία του κυνηγίου και της σκοποβολής και να γνωρίσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει ότι ασχολούμαι με τα όπλα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή που έχουμε το αφιέρωμα για τους αγώνες που έγιναν, τους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Κόρινθο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω, το κρύβεται εισαγωγικό, κρύβεται πίσω από όλη αυτή την επιτυχία, που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο τοπικού συλλόγου, τον κύριο Κελαϊδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελαϊδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τουσιάτου, καλή σας Σαββατοκύριακο.
0: Να σας συγχαρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ και στον αέρα για την επιτυχία σας, που δεν είναι τωρινή. Έχετε πάρει πανευρωπαϊκούς, έχετε καθιερώσει τον αγώνα αυτόν τον ετήσιο. Θα πάρετε και τον αγώνα με τα λιόκανα τα όπλα και γενικά έχετε βάλει την Κόρινθο μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι των διοργανώσεων της σκοπευτικής οικογένειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αναδείξει το σκοπευτήριο Κορίνθο ως μια εγκατάσταση με πραγματικά διεθνή ενδιαφέρον. Οι χώρες που συμμετέχουν, οι άνθρωποι που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη στο κανάλι που κάναμε πριν μια εβδομάδα, είχαμε συμμετοχές από 28 χώρες.
0: 28 χώρες.
1: Ναι, έχουμε μεγάλη από 30-35 χώρες συμμετοχές στο test event που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διοργάνωση του παγκοσμίου. Mm. Στο τέλος Ιουνίου είναι το test event. Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα λιόκανων όπλων IPSC που θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβρη, όπου εκεί οι συμμετοχές θα προέρχονται από περίπου 70 χώρες και θα αγγίζουν γύρω τις 1000 συμμετοχές.
0: Θα έρθουν 1000 άνθρωποι από 70 χώρες στο πρώην στρατόπεδο, στο πρώην σκοπευτήριο του στρατοπέδου της Κορίνθου, φέρνοντας όχι μόνο μαζί τους τα όπλα τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, αλλά τις οικογένειές τους και ανάγκη για να μείνουν και σε δωμάτια. Δηλαδή θέλω να σας πω, να πω ότι η επιτυχία σας δεν περιορίζεται στο σκοπευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τον αγώνα, ειδικά τέλος Σεπτεμβρίου, θα τον περιμένει και όλη η περιοχή.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μεγάλες, πολύ μεγάλες διοργανώσεις έχουν πολύ υψηλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λόγω του ότι διαρκούν πολλές ημέρες, οι συμμετοχές είναι μεγάλες και κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από συνοδούς, οικογένειες, προπονητές κτλ. Είναι πολλαπλάσιο το νούμερο των συμμετοχών, επί δύο περίπου, επί τρία κάποιες φορές.
0: Άρα περιμένετε 3.000 άτομα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Με πρόχειρα νούμερα, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έρθουν. Ναι.
1: Με πρόχειρα νούμερα, αν έχουμε και συμμετοχές, θα έχουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500.
0: Το σίγουρο 2.000 και μπορεί και παραπάνω. Ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να μου πείτε, όταν ακόμη πηγαίνατε και στείνατε πρόχειρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσατε κι εσείς, στείνατε πρόχειρα κάποιους στόχους στο στρατιωτικό σκοπευτήριο, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε κάτι τόσο μεγάλο?
1: Κοιτάξτε, είναι κλιμακωτή η εξέλιξη. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι αθλητής, υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδος. Συμμετείχα σε πολλές αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Είδα τις διοργανώσεις σε άλλες χώρες μεγάλων διοργανώσεων. Είδα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και μάλιστα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα αυτό συνέβη και την δεκαετία της κρίσης. Μετά το 2010 και πριν το 2020 έγινε αυτή η εξέλιξη στο σκοπευτήριό μας και κάπου, ας πούμε, υπήρχε και το αίσθημα μέσα μας ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε για κάτι παραπάνω και το κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα εσωτερικά μας κίνητρα που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Είναι αυτό το περίεργο.
1: Και μας αξίζει, ας πούμε, να αλλάξουμε αυτή την οπτική που έχει για τον Έλληνα ο Ευρωπαίος ή κάποιος άλλος πολίτης κάποιας χώρας, ότι αυτό που υπάρχει ως κατεστημένο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εμείς κάναμε το κομματάκι το δικό μας για να αλλάξει αυτό.
0: Και το καταφέρατε και με επιτυχία. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί Γιατί να ξέρετε, είναι εκπληκτικό και σας το λέω, το θυμάμαι από τους πανευρωπαϊκούς που είχατε κάνει. Ακόμη όταν συναντάω στις εκθέσεις στο εξωτερικό ανθρώπους που ήταν στην Κόρινθο στο Πανευρωπαϊκό, μου διηγούνται για την περιοχή, για το πόσο ωραία περάσανε, το ξενοδοχείο που μείνανε, το εστιατόριο που φάγανε, τη θάλασσα που έκαναν μπάνιο. Είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω μια μεγάλη διοργάνωση που ούτε το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο μεγάλο το αποτύπωμα. Να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Κελαϊδάκη, μιλάμε και για εύπορους τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε το σκοπευτικό κομμάτι.
1: Είναι το είδος του αγωνίσματος,
0: ακριβώς,
1: που απαιτείται πάρα πολλά αναλώσιμα για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει, και επίσης απαιτούνται και ταξίδια για να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται το αγώνισμα κυρίως είναι μέσω εισοδήματος και άλλο.
0: Βρίσκεις δηλαδή, βρίσκεις με τη μία ένα πολύ καλό κοινό για τον τουρισμό σου, κάνοντας απλά διοργανώσεις αθλητικές, τις οποίες θα λάβουν μέρος και τα Ελληνόπουλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νεολαία της Κορίνθου, και δεν μιλάω υποχρεωτικά για τους μικρούς, γιατί η σκοποβολή έχει το μαγικό άγγιγμα και μπορεί να πείσει, να γίνει σκοπευτή και έναν 60χρονο. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχει επηρεάσει, δηλαδή έχετε νέους σκοπευτές μετά τη μεγάλη σας αυτή επιτυχία?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη, ας πούμε,
0: προσέλευση.
1: Αναγνώριση από τους ανθρώπους το τι κάνουμε εκεί.
0: Αυτό είναι σημαντικό και αυτό.
1: Και φυσικά και αντίστοιχο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νέους αλλά και από νέους.
0: Αυτό πέρα, εδώ είναι η διαφορά. Μπορεί να είσαι και ένας μεγαλύτερος σκοποβολής.
1: Ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά η σκοποβολή, αλλά ιδιαίτερως η πρακτική σκοποβολή, είναι μια δραστηριότητα που ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 30-35 ετών, που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, επαγγελματικά. Είναι μια δραστηριότητα που θα τους ενεργοποιεί ώστε να μείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογικά τους βοηθάει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν ό,τι ένας άνθρωπος με επιχείρηση, επαγγελματίας ή με οικογένεια κτλ.
0: Μια διαφυγή από τα προβλήματα, το πούμε.
1: Να προσφέρει απαιτητικό χρόνο στον εαυτό του, ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγει λίγο από την πίεση η οποία μπορεί να δέχεται. Ναι, προσφέρεται σκοποβολή, προσφέρεται, και το λένε αυτό και οι αθλητικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το αγώνισμα, ότι προσφέρει. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να διακριθείς, αλλά γιατί σου αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι, η ψυχαγωγική σκοποβολή. Ότι πηγαίνω γιατί μου αρέσει αυτό που είπατε, να έχω ποιοτικό ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, η πλειονότητα των συμμετοχόντων είναι χομπίστες. Δηλαδή συμμετέχουν για να περάσουν ευχάριστο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι ο στόχος τους να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα, θέλουν να περάσουν καλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε σχέδια και άλλα για το μέλλον? Σκέφτεστε και άλλες ανακατατάξεις, αναδιοργανώσεις του χώρου του σκοπευτηρίου?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κορυφαίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να τα πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, που έχει στηρίξει το έργο μας. Επίσης και το επιμελητήριο μας έχει βοηθήσει κατά περιόδους, και πολλή χορηγή, αλλά κυρίως την Motor Oil στην Κόρινθο, η οποία μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επεκτάσεις, χρειάζεται βελτίωση στο σκοπευτήριο Κόρινθου. Έχουμε μια εγκατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μπούμε στο καλεντάρι, αλλά όπως είπα πριν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν όλοι οι άλλοι. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη στο χώρο, περισσότερη βελτίωση, να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας που παρέχουμε στους επισκέπτες μας.
0: Και οι εγκαταστάσεις, θέλετε να πείτε, και οι εγκαταστάσεις.
1: Να ανταποκρινόμαστε πλήρως στα επίπεδα των αγώνων στα τα οποία φιλοξενούμε.
0: Ναι, θυμάμαι στο Πανευρωπαϊκό είχατε χρησιμοποιήσει και μύθους από τη μυθολογία μας για να κάνετε ακόμη πιο όμορφο το αγώνισμα από στάδιο σε στάδιο. Πόσα στάδια έχουμε τώρα σε ετοιμότητα?
1: 30.
0: Πόσα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε στο μέγιστο βαθμό να κάνετε τη διαφορά?
1: 30 στάδια είναι από 30 ασκήσεις σκοπευτικές, δηλαδή αποτελεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε και κάποια βοηθητικά στάδια. Πιστεύουμε ότι είναι συνεργασία της στρατηγικής υπηρεσίας και των ευρύτερων φορέων, να μπορούμε να τα τουλάχιστον να τα εγκαταστήσουμε προσωρινά για την πραγματοποίηση του αγώνα.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ να αυτοφτάσετε ακόμη σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο. Και θα χαρώ να κάποια στιγμή να διοργανωθεί, δύσκολο αυτό στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρει στραβό δρόμο, έχει πάρει στραβό δρόμο η νεολαία μας, να διοργανώσετε και αγώνες για junior. Εκεί θα ήταν η μεγάλη επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, στι διοργανώσει τις δικές μας υπάρχουν υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Junior, super junior και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω να γίνει πανευρωπαϊκό junior. Εκεί θα επιτυχεί και η Ελλάδα να πάρει, να διακριθεί. Τότε θα καταλάβουμε ότι κάτι κατάλαβε ο κόσμος από το πόσο σημαντική είναι η σκοποβολή.
1: Αυτό είναι θέμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αν θα το εντάξει σαν σχεδιασμό και να το υλοποιήσει κάποια στιγμή μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Να ξέρετε
1: πιστεύω ότι εν ώψη της Ολυμπιακής αναγνώρισης, γιατί βρισκόμαστε
0: σε ένα στάδιο,
1: σε ένα στάδιο πριν την Ολυμπιακή αναγνώριση, εν ώψη αυτής της αναγνώρισης, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις και σαν προοπτική υπάρχουν στο τραπέζι ήδη.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κελαϊδάκη και να ξέρετε ότι πάντα εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβάλλει τη σκοποβολή και τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν και θα πρέπει να μας δίνουν και τις σχετικές άδειες.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Γογό Μαστρο Κώστα, 1970-2026. Ξεκουράσου αγάπη μου. Ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας στο τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστρο Κώστα. Λύγησε και η κόρη της Βικτόρια. Πώς περιέγραψε η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά. Ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός που δεν φαίνεται, λέει ο στάρ του NBA. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η ανησυχία και η δική του απάντηση για την κατάσταση της υγείας του. Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα με χαμόγελα αισιοδοξίας. Συνεχίζει την αποκατάσταση σε κέντρο στην Αθήνα. Ελαιόλαδο, το μυστικό που μπορεί να βάλει φρένο στη γύρανση. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή, όπως ήδη έχετε καταλάβει και έχετε ακούσει, είναι μια αφιερωματική εκπομπή στην εκδήλωση που έγινε πριν από μία ακριβώς εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου, όπου 250 σκοπευτές από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και εκτός Ευρώπης κράτη έφτασαν στην Κόρινθο σε έναν αγώνα που πάει να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Canal Challenge είναι η ονομασία του. Από πίσω κρύβεται ο τοπικός σκοπευτικός όμιλος και πάντα κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι όπως ο πρόεδρος που μιλήσαμε από λίγο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι η σκοποβολή έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα. Η χώρα δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Η σκοποβολή έχει να προσφέρει πολλά, γιατί φέρνει εύπορους τουρίστες, και δεν το λέμε κακοπροαίρετα, απλά ο άλλος για να κάνει σκοποβολή πάνω πει ότι έχει κάποια χρήματα να αφιερώσει. Οπότε φέρνει εύπορους τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι ακόμη και δεν την ήξεραν ή δεν σκόπευαν να έρθουν ποτέ, την γνωρίζουν, και από την άλλη φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους, γιατί κανείς δεν πάει για τόσες μέρες που κρατάνε αυτοί οι αγώνες χωρίς την οικογένεια. Οπότε τα κέρδη είναι πολλά και είναι τουλάχιστον διπλά. Γι' αυτόν τον λόγο, στη τηλεφωνική γραμμή, τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει πόσο τελικά σημαντική είναι η σκοποβολή και για τον τουρισμό μιας χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
5: Βεβαίως, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε να μιλήσουμε. Βεβαίως, είναι πέρα από το αθλητικό κομμάτι που αφορά η παιδεία, δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων αθλητών πλέον των εθνικών ομάδων σε αγώνες τέτοιους, είναι και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κόσμος. Και όταν είχε γίνει ξανά το ευρωπαϊκό στην Κόρινθο, για 12 με 15 μέρες δεν έβρισες να καθίσεις.
4: Δεν υπήρχε δωμάτιο ξενοδοχείου.
5: Όχι μόνο δωμάτιο, ούτε ταβέρνα να πάρει.
4: Ούτε ταβέρνα.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εντάξει, δεν έχουμε και από την πολιτεία κάποιο παράπονο ότι δεν βοηθάει, αλλά χρειάζεται κάτι πιο πολύ να γίνει από όλους μας.
4: Ίσως και μια συνεργασία του δικού μας Υπουργείου του Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι δεν είναι? Μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα δύο.
5: Εμείς επειδή έχουμε όχι μόνο αυτά τα δύο Υπουργεία, λόγω του όπλου που χρησιμοποιούμε, έχουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
4: Ναι, πρέπει και αυτό να διευκολύνει.
5: Ναι,
4: πολύ σωστά. Πολύ
5: έχουμε
4: σωστά.
5: Έχουμε τη συμπλομή του, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει νομοθετικά να λειτουργούν. Καταλάβατε. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος εφαρμόζει το που λέει νομοθεσία, που κάπου είναι και λίγο άκαμπτη να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να λίγο να αλλάξει.
4: Δεν έχουν προβλέψει ποτέ σε καμία τροποποίηση του πολυβασανισμένου τελευταίου νόμου για τα όπλα. Δεν είχε αναφερθεί πουθενά κάτι για να διευκολύνει το σκοπευτικό τουρισμό. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι το παραπονό σας? Δεν υπάρχει κάποια παράγραφο που να λέει ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις ξένων αθλητών που έρχονται στη χώρα μας για κάποια διοργάνωση που έχουμε αναλάβει? Δεν το γράφει πουθενά αυτό, από ό,τι θυμάμαι.
5: Έχουν γίνει βήματα.
4: Έχουν γίνει, ναι, αλλά δεν το.
5: 604-423 το 2023 έγινε. Μπορεί κάποιος να έρθει για προετοιμασία, ενώ παρέχονται μόνο για αγώνες. Έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται κάτι, μία αλίανση, να το πω, σε κάποια πράγματα. Καταλάβατε, να είναι πιο και κατανοητά και να μην είναι, πώς να το πω, να μην μπερδεύεται κανένα. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και θα έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο μέσω του δικού μας υπουργού μας, την Γραμματεία Αθηνών. Είναι κάποια επικαιροποίηση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά όταν έχουν τη ξένοι αθλητές. Η νομοθεσία λέει: παίρνει το όπλο, πα από εκεί στο σκοπευτήριο και ξανά στο αεροδρόμιο για να φύγει. Κάποιο θέλει να κάτσει κάπου. Καταλάβατε.
4: Έτσι ακριβώ.
5: Ω εξωτερικό το έχει δίπλα. Δηλαδή δεν σου λέει κανεί κάτι. Είσαι και υπεύθυνο για αυτό το πράγμα. Δεν θα πει κανεί στο περιφερειακό δυστυχίο να χαθεί. Ή πώ θα πει τη φορά του μεταχωρή τόπου. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν, δεν έχει πάρει δυσκολία, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε για αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βοηθούμε. Αλλά είπαμε, τα πλαίσια του δυνατού, καταλάβατε, και πώς το καταλαβαίνει κάποιος.
4: Και στέλνω και εδώ τη βοήθειά σας, το είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας. Εσείς έχετε γυρίσει, έχετε πάει σε πολλές διοργανώσεις, ερχόσαστε σε επαφή με τους πρόεδρους των άλλων χωρών, μιλάτε, πάτε, βλέπετε παγκόσμια πανευρωπαϊκά πρωτοθλήματα. Είναι ένα καλό κοινό, δεν είναι ένα καλό κοινό και τουριστικό κοινό αυτό που ασχολείται με τη σκοποβολή? Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίω, γιατί είναι άνθρωποι που το όπλο δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή έχει έξοδο, δεν είναι. Και δεν είναι.
4: Είναι ένα ακριβό άθλημα.
5: Αυτοί που κάνουν και όλα που έρχονται και κάνουν και πρωτοαθλητισμό, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα όπλα. Οπότε είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα. Και έρχονται με τις οικογένειές τους στη Ρόδο το 11. Πολλοί κόσμο.
4: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τα μεγάλα νησιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέλουμε να προωθήσουμε, δεν θα έπρεπε να έχουν δικά τους πώς να το πούμε, δικά τους Grand Prix ή οτιδήποτε άλλο σε καλοκαιρινή βάση για να βοηθήσουμε και άλλο το προϊόν?
5: Κοιτάξτε, για να κάνει κάποιος ένα Grand Prix πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
4: Αυτό είναι, να έχουν δημιουργηθεί υποδομές.
5: Ναι, υποδομές. Στη Διεθνή Ομοσπονδία δίνει ανάλογα και την δυνατότητα να κάνει κάποιος αγώνα. Λοιπόν, στην Ελλάδα εμείς κάνουμε εσωτερικούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα σκοπευτήρια στην περιφέρεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ λίγο έχουμε μείνει πίσω. Ποτέ δεν είχαμε, θα το πω έτσι, κάποια ενέργεια της πολιτείας στο κομμάτι.
4: Να μια ιδέα όμως για το μέλλον, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε?
5: Βεβαίως.
4: Να μια ιδέα να ρίξετε στην πολιτεία ότι ξέρεις, εδώ έχεις πέντε νησιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ωραία σκοπευτήρια και να κάνουν αγώνες, να μαζεύουν και ξένους σκοπευτές. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Εκεί είναι το μυστικό. Έχει δυνατότητες μεγάλη σκοποβολή, Πρόεδρε, και η μη Ολυμπιακή σκοποβολή, να το πούμε αυτό, ακόμη μεγαλύτερες. Δηλαδή η πρακτική σκοποβολή και το σπόρτινγκ να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
5: Η σκοποβολή, εντάξει, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή, η οποία είναι πως πολύ αυτό που έχουμε μπροστά, που λειτουργούμε και που καλλιεργούμε, ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο προπαιδευτισμό Ολυμπιακό και έτσι κάνει μετά άλλα αγωνίσματα. Βεβαίω. Όλα τα αγωνίσματα θα βοηθάμε εξίσου. Απλά η Ολυμπιακή Σκοποβολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ολυμπιακή Σκοποβολή.
4: Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι το κύριο έργο σας, εννοείται αυτό.
5: Δεν διαχωρίζουμε τα αγωνίσματα. Καταλάβατε.
4: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε πάντα έναν αρρωγό για την ελληνική σκοποβολή και την σκοπευτική ομοσπονδία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.
6: λίγανε τα ξεράδια και πονάνε.
4: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο τριήμερο είναι μετά και τη χθεσινή αργία. Εμείς ξανά εδώ μαζί σας αύριο στις 5 το πρωί, αχάραγα, για μια άλλη οπλική έκπληξη. Να είστε καλά.

0: Victor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Χριστίνα, καλημέρα. Έλα, παιδιά, να ξυπνάμε. Κοίτα, ρε, παιδί μου, τι ωραίο που είναι τώρα. Να είναι 6 ώρα και ήδη να έχει αρχίσει να φέγγει. Πόση αισιοδοξία σου δίνει το φως της ημέρας, ρε, παιδί μου. Μεγάλη υπόθεση τελικά. Και ξέρεις, να και ο λόγος που, Χριστινάκη, στην περιοχή εδώ ευδοκίμησε αυτός ο τεράστιος πολιτισμός, όχι ο δικός μας, των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Είναι δικός μας ο πολιτισμός, είναι άστοτη πολιτισμός, είναι τεσμό. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά το φως αυτό, αυτές οι καλές καιρικές συνθήκες, το όμορφο αυτό έτσι, σημείο του πλανήτη, ουσιαστικά έδωσαν την μεγάλη, πολύ μεγάλη όθηση για να φτάσουμε έτσι, μετά από πολλά χρόνια να αναπολούμε τα μεγάλα επιτεύγματα των προγόνων μας, γιατί τα δικά μας δεν είναι και πολλά, ελάχιστα είναι, έχουμε κιόλας, δεν ξέρω, ως νέοι Έλληνες έχουμε. Τι να πεις, ένα όνομα θα σας πω: Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη. Ποιος είναι αυτός? Κάτι σου λέει το Τζουκασβίλη, Γεωργιανό παράπεμπει εκεί. Θυμίσου τον Γκάχη Κακιασβίλη, Ελληνογεωργιανός. Άρα ποιος είναι ο Γεωργιανός που είναι διασημότερος του Κακιασβίλη? Είναι ο Στάλιν, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, ο Στάλιν, βεβαίως. Αυτός είναι ουσιαστικά ο de facto ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης από το 1922 μέχρι το 1953. Γιατί και στα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν είχαν τώρα, δεν υπήρχε ελαίου θεού βασιλεία, όχι. Ναι, αίρεση. Ο μακροβιότερος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίως. Και μετά, πώς να μην ανοίξουν το κελάρι του συγκεκριμένου? Άκου τώρα να δεις. Βρήκανε 40.000 κρασιά, τα κρασά που λέμε, 40.000 μπουκάλια κρασί, τα οποία τώρα θα τα βγάλουν σε δημοπρασία. Ποιος θα βγάλει τα λεφτά αυτά τώρα? Για να καταλάβεις το τι κρασί ανέπινε. Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, σε συγκεκριμένες συνθήκες, καταρχάς ένα μπουκάλι το οποίο είναι από την εποχή των Ρωμανόφ, μόνο ως μπουκάλι να το δεις τώρα, όχι ως ποτό, θα πεις, ρε παιδί μου, το είχαν ο τσάρος, ας πούμε, ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας. Έτσι. Δηλαδή θα έχει αξία ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τώρα αν πίνεται. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν εινολόγο να μας πει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τσαρικά κρασιά των Ρωμανόφ, η συγκεκριμένη συλλογή, 40.000 κρασιά, γιατί ήταν και Μερακλής ο Τζουκασβίλη. Λοιπόν, είχε μέχρι και εκλεκτές γαλλικές ποικιλίες. Καλά τώρα, καπιταλιστικά προϊόντα, ας πούμε, της Άγριας Δύσης και τα λοιπά, και γεωργιανές ποικιλίες βέβαια, έτσι, και τοπικά κρασά. Ναι. Αυτά με τον Ιωσήφ. Βέβαια, ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν ήταν γνωστός για άλλα. Έτσι, δηλαδή, πάμε ως χάρη για το γεγονός ότι είχε στείλει και φάγανε τον Τρότσκι, λέμε τώρα. Τώρα εντάξει, ποιος... Το γεγονός, ας πούμε, ότι είχε φτιάξει τα λεγόμενα γκουλάγκ. Τα γκουλάγκ. Το έχει γράψει ο Σολτζενίτσιν, αρχιπέλαγος γκουλάγκ. Που πέρανε. Όποιος δεν καθόταν καλά, τον στέλνανε στα γκουλάγκ. Και πηγαίναν ολόκληρες οικογένειες μαζί. Κρύο, ναι. Βέβαια, στο σπίτι του Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν κακοπερνούσαν, δηλαδή, όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, το χαβιάρι μαύρο, το κρασί παλιό, κάπως έτσι. Γενικά, παιδιά, η εξουσία οποιασδήποτε μορφής έχει τους προύχοντες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάει να είναι λαϊκή? Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι λαϊκός ηγέτης της Κίνας, κομμουνιστικής Κίνας, λέμε τώρα κομμουνιστικής, τέλος πάντων, είναι δομημένο κομμουνιστικό σύστημα στην Κίνα, τα κάνουμε. Αυτός δηλαδή είναι ίδιος με τον τελευταίο πολίτη της Κίνας? Θα τρελαθούμε? Όχι βέβαια. Μαΐου, αδέρφια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ξεκινήσει εδώ να συζητάμε μετά της πολιτικής. Είχε και δημοσκόπηση ο Αλέξης Σταθεράδα δεύτερος. Έλα εσύ. Κοίτα που θα κάνει, πώς το λέει το τραγούδι της τέτοια. Come back, κάνω come back στον έρωτά σου που λέμε. Για να δούμε πώς θα ξαναερωτευτούν τον Αλέξη. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αξίζει η δεύτερη ευκαιρία ο Αλέξης? Αξίζει? Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Σάββατο 30 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Ελλάς έρχεται. Όχι η Ελλάς, το Ελλάς. 155η ημέρα του έτους. Πριν 4 λεπτά είχαμε ανατολή ηλίου, θα έχουμε δύσεις στις 20:41. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του μήνα και του επόμενου? Το χαρακτηριστικότερο. Καταρχάς ανοίγουν τα θερινά σινεμά. Και πηγαίνουμε στα θερινά σινεμά και δεν μπορούμε τα πρώτα λεπτά να δούμε το έργο. Γιατί? Γιατί είναι ακόμα μέρα. Δεν είναι το μόνιμο αυτό, ε? Δεν σου έχει τύχει? Που παίζει τις διαφημίσεις και δεν βλέπεις τίποτα και ξεκινάει το έργο και εκεί αρχίζει σιγά σιγά να παρακολουθείς και να βλέπεις, ας πούμε. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο, αδέρφια, ένα από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα. Τα δύο μεγαλύτερα ψυχοσάββατα είναι της Κυριακής της Αποκριάς και του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Έρχεται δηλαδή, αύριο είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Βέβαια όλα τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών που έχουν αποβιώσει από τους αιώνες με την ελπίδα Ανάστασης κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όμως αυτά τα δύο τιμώνται ιδιαίτερα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Το συγκεκριμένο ψυχοσάββατο λέγεται και του Ρουσαλιού. Γιατί? Γιατί έλκει την καταγωγή του από τη Ρωμαϊκή γιορτή των Ρουσαλίων ή Ροζαλίων. Ναι. Είναι η μέρα που σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία οι ψυχές επιστρέφουν στον κάτω κόσμο αφού κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περίοδου κυκλοφορούσαν ελεύθερα πάνω στη γη. Σήμερα γιορτάζει και η Εμέλεια, χρονιά πολλά. Η Εμέλεια, η οποία ήταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, γεννήθηκε στα τέλη του 3ου έως 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν η εποχή που ο χριστιανισμός άρχισε να σαρώνει όλη την αυτοκρατορία τη ρωμαϊκή. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είχε αρχίσει και η μεγάλη διαπάλη εδώ και καιρό ανάμεσα στην ειδωλολατρική κυριαρχία και το νέο κύμα του χριστιανισμού που ερχόταν. Ήταν σύζυγος του βασιλείου του Πρεσβυτέρου, γέννησε 9 ή 10 παιδιά η Εμέλεια, μεταξύ των οποίων παιδιά ο Μέγας Βασίλειος, η Μακρίνα η νεότερη, ο Πέτρος Σεβάστιας, ο Γρηγόριος Ονήσης και ο Ναυκράτιος. Αγίους έβγαζε όλο το οικογένεια Αγίους. Πώς βγάζει ρε παιδί μου ένα σώοι εφοπλιστές? Πώς βγάζει άλλο σώοι πολιτικούς? Εδώ έβγαζε Αγίους. Το προτιμώ. Λέγεται ότι πέθανε στις 30 Μαΐου του 375 και είναι Αγία και στην Καθολική Εκκλησία όπως και στην Ορθόδοξη. Σήμερα είναι μια μέρα που φορτισμένη έτσι ιστορικά, η οποία είναι η μέρα δόξας και η μέρα, έτσι θα έλεγα, τιμή στο αδούλωτο πνεύμα, του αδούλωτο ελληνικό πνεύμα. Είμαστε στο 1941, έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από αφού του παραδόθηκε η Αθήνα στους Γερμανούς, που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, δάκρυζαν όπως και χιλιάδες Αθηναίοι βλέποντας τη σβάστικα, τη γερμανική σβάστικα, να κυματίζει στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό σύμβουλο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν καρφί στα μάτια όλων των Ελλήνων και προκαλούσε την ελληνική υπερηφάνεια. Έπρεπε λοιπόν να κάτεται. Το παράτομο σχέδιο γεννήθηκε στο μυαλό του σε έναν εξιάτικο σούρουπο στο Ζάπιο, βλέποντας την Ακρόπολη, και αυτά τα δύο νέα παλικάρια τότε στρώθηκαν στη δουλειά για να το υλοποιήσουν. Το σχεδίασαν. Πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ξεκοκάλισαν στην κυριολεξία ό,τι υπήρχε γύρω από τον Ιερό Βράχο και ανακάλυψαν όλες τις πηγές και τις τρύπες της Ακρόπολης. Γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του πανδρόσιου άντρου. Πρωί 30 Μαΐου του 1941. Ο Γλώσσος και ο Σάντας πληροφορούνται από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη έχει πέσει. Οι Γερμανοί με προκηρύξεις κομπάζουν για το κατόρθωμά τους. Τα δύο παλικάρια αποφασίζουν να δράσουν το ίδιο βράδυ. Όπλα δεν είχαν. Ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. 9:30 το βράδυ, η μικρή φρουρά της Ακρόπολης μαζεμένη στην είσοδο των Προπυλαίων διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες. Είχαμε και αυτές. Που πουλούσαν τον ερωτά τους πίνοντας μπύρες και μεθοκοπώντας. Παράτολμα, με πραγματικά μια μεγάλη άγνοια κινδύνου, πηδάνε τα σύρματα, σύρονται, έρπουν ως τη σπηλιά του Πανδρόσιου Άνδρου και αρχίσουν να καρφαλώνουν από τις καλωσιές που είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές. Φτάνοντας σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ιστό της σημαίας, δεν αντιλαμβάνονται κανένα φρουρό και με γρήγορες κινήσεις κατεβάζουν από τον ιστό το μισητό σύμβολο. Μια τεράστια σημαία διαστάσεων 4 μέτρα επί 2 την κατεβάζουν, τη διπλώνουν, την παίρνουν μαζί τους και ακολουθούντας το ίδιο δρομολόγιο, χωρίς πάλι να γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς, απομακρύνονται από την Ακρόπολη. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός έγινε. Αλλά αυτά τα δύο παλικάρια ουσιαστικά έδρασαν ως κομμάντο στην κυριολεξία. Είναι η ψυχή του Παρτιζάνου, του άδουλου του. Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας. Είναι αυτά τα ονόματα που στο παρελθόν... Λάκης Σάντας, έτσι, Λάκης Απόστολος. Είναι τα ονόματα αυτά, αδέρφια που μένουν στην ιστορία αθάνατα για να έτσι, μας παραδειγματίζουν. Θα πρέπει να μας παραδειγματίζουν. Και αυτά τα ονόματα πρέπει, εάν δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο, γιατί στο σχολείο μαθαίνουν άλλα, έχω την εντύπωση. Πρέπει εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας να τα διδάσκουμε τα παιδιά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Και όλα αυτά τα οποία θα τους δώσουν τα εφόδια για να προχωρήσουν. Γιατί δυστυχώς στο σχολείο, δεν ξέρω, πραγματικά, με τι ασχολούνται ώρες εκεί. Και τι νέους φτιάχνουμε, τι πολίτες φτιάχνουμε για τη συνέχεια. Να, εντάξει. Το λέω και εγώ, σαν ημωγή ακούγεται για το τι παιδιά φτιάχνουν, έτσι, ναι. Να σας πω και να σας ενημερώσω ότι απέναντί μου είναι η θεά καλή των ήχων. Με τα 100 της χέρια ρυθμίζει μαεστρικά για να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα που απολαμβάνετε. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, ο άγγελος των ήχων. Τα τραγούδια επιλέγει πανέμορφα, όπως ακούτε, το Σουζάνα, ένα από αυτά, Art Company αν θυμάμαι καλά. Πριν του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα, I'm crazy loving you. Θυμάμαι ότι ο δίσκος είχε δύο, ήταν, ξέρεις, maxi single. Δύο πλευρές. Ένα που ήταν το Extended, έπαιρνε 6 λεπτά, ξέρω όπως ήταν 5,5, και το άλλο το οποίο ήταν το πιο εμπορικό κομμάτι, ας πούμε. Μου έχει λείψει η μυρωδιά του δίσκου, του βινιλίου. Μου έχει λείψει. Σκέφτομαι να πάω να ξαναγοράσω ένα pick-up μόνο και μόνο για να μυρίζω το βινίλιο, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το CD τώρα είναι τελείως. Ποιο CD πάει και το CD? Πώς ακούμε μουσική, κονσέρβα? Από τις φόρμες, ναι, ναι, ναι. Από? Πλατφόρμες. Αυτές, ναι. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος Αστυλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσι, αδέρφια μου, μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12, μπήκαμε στο 13ο χρόνο. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει τέτοια τραγούδια ο Γουτσινός που δεν θες να μιλήσεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή, σε φτάνει σε αυτό το σημείο. Τι να πω, δηλαδή. Επειδή δεν στο κάνει το παλικάρι αυτό, έχω την εντύπωση για να μην μιλάω. Και τα κάνετε αυτά τα πράγματα, ωραία. Ε? Γιατί ωραία τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω και καλά νέα να σας πω. Δυστυχώς έτσι στην ειδησιογραφία. Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Ουάσιγκτον. Αυτό είπε και ουσιαστικά ελπίζω να το ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, γιατί ξέρετε, άλλα λέγονται τώρα, αλλά μπορεί να πουθούν σε μια ώρα. Υπάρχει αυτή η σταθερότητα στις απόψεις. Ο Τραμπ λοιπόν συγκάλεσε πολύωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για την προτινόμενη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Οι όροι που θέτει ο Ουάσιγκτον περιλαμβάνουν πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, καταστροφή τυχών ναρκών και τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρω, το βλέπετε παράλογο? Εγώ δεν το λέω καθόλου παράλογο. Δηλαδή να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα στενά. Να καταστραφούν οι νάρκες, γιατί αν δεν κατασταθούν οι νάρκες, τελειώσαμε. Και το Ιράν, οι τρελοί δηλαδή, αυτοί οι παρανοϊκοί οι μουλάδες, που δηλαδή καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς από τη θέση της γυναίκας στο Ιράν περί τίνος πρόκειται, να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Δηλαδή, από τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι έχουμε μάθει, μας έχουν πει οι ίδιοι, έχουν λέει πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φύγουν από εδώ, το Ιράν, την Τεχεράνη, και να πάνε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εδώ εύκολα. Για φαντάσου τώρα αυτοί να έχουν και πυρηνικά. Ρε γλέντια. Άρα, υπάρχει πιθανότητα τώρα να αφήσεις αυτούς τους μουρλούς εδώ πέρα να έχουν πυρηνικά όπλα? Δηλαδή, όχι ο Τραμπ να είσαι, ξέρω ποιος να είσαι, ας πούμε. Θα μου πεις, έχεις αφήσει τον Κιμ Ιονγκ Ουν. Πώς τους την έκανε έτσι ο Κιμ? Βέβαια δεν ήταν ο Κιμ που τους την έκανε. Τα έκανε ο προπάπους του, ο παππούς του Κιμ. Γιατί και εκεί είπαμε, υπάρχει μια δημοκρατία, έτσι, λαϊκή δημοκρατία, η οποία εναλλάσσει πατέρας και θα τα λάβει λέει η κόρη του Κιμ Ιονγκ Ουν μετά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά. Ο Πούτιν άμα φύγει, ποιος θα έρθει, μπορείς να μου πεις? Ποιος έχει διαδοχή? Ποιος θα έρθει δηλαδή μετά τον Πούτιν, ας πούμε, ποιος? Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να τον ταριχεύσουν, ξέρω εγώ, και εντάξει, μπορεί. Αλλά πώς ρε παιδιά, δηλαδή, ποιος θα είναι μετά? Μη βιάζομαι, καλά βιάζομαι, εντάξει. Εγώ τα ξέρετε, τώρα βιάζομαι μόνιμα εγώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όρη του Τραμπ. Το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις, υποστηρίζει το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για καταστροφή πυρηνικού υλικού. Η εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου έχει εντωμεταξύ παραβιαστεί αμοιβαία από τις δύο πλευρές. Ενώ υπάρχουν αλληλεκατηγορίες και επιθέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εντωμεταξύ, ακούστε τώρα το τραγούδι «Μάμα». Το οποίο μάμα όντως σε κάνει να σκέφτεσαι τη μαμά σου όταν αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να συμβεί άμα ξεφύγει κι άλλο το πράγμα. Και πόσο είναι ευαίσθητες οι ισορροπίες στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, κάτι έχει ψιλοτσιμπήσει προς τα κάτω η τιμή, κάτι λίγο στη βενζίνη, λίγο, όχι πολύ. Ναι, έχουμε αρχίσει και πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε 3 λεπτά κάτω την τιμή της βενζίνης, παιδιά. Τι να σου πω, ρε Χριστίνα, ξέρεις πως τσούζει? Δηλαδή τσούζει πραγματικά, παιδιά. Να βάλουμε το τραγούδι του Καρβέλα, το Σούζι Τσούζι, για να καταλάβουμε πόσο τσούζει τσέπη μας. Μιλάμε για πάρα πολύ πόνο αλίπητο. Και την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα με ένα fuel pass. Αφού δεν πας ρε παιδιά. Δεν πας ρε Χριστίνα. Πώς δεν πας τώρα? Τα απολύτως απαραίτητα. Οι απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Τι να πεις. Κακό νέο, πραγματικά ένας αξιόλογος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, από τους πολιτικούς που πραγματικά έδωσαν μια όθηση και έχουν θετικό ισοζύγιο. Μιλώ για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και ο πολεοδημικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του θανόντος στην πατρίδα. Και άλλοι βέβαια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι αφιέρωσαν μερικά λεπτά και έτσι αρκετά λόγια αναγνώρισης για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή στα 70 του, μετά από τη μακρά μάχη με τον καρκίνο. Τώρα, να σας πω ότι...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Δικαίωση της μνήμης της. Ο δικηγόρος του 34χρονου Γάλλου τώρα σημείωσε ότι υπάρχει ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς δεν επιβλήθηκε ισόβια κάθριξη. Λιτώσαμε τα ισόβια. Ναι. Στην απολογία του πάντως ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα, πως πίστευε ότι τον παρακολουθούσε και πως δεν θυμόταν τι συνέβη κατά τον χρόνο που την τραυμάτισε θανάσιμα. Ο συνήγορος είπε της υπεράσπισης: είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη. Θέλουμε απλά να τιμωρηθούν και οι γιατροί. Όχι μόνο, όχι μόνο αυτός, ο Γάλλος δηλαδή. Έχουν μαζί την ίδια ευθύνη. Τώρα είπα από την πλευρά του ο αδερφός του θύματος, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έφυγε. Δηλαδή τελείως άδικα. Να πηγαίνει στον δρόμο τώρα και να βγει ένας τρελός και να σε θερήσει με το αυτοκίνητο. Δηλαδή. Και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, μια κατάσταση δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα. Ένας 67χρονος, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος σε διαμέρισμα στην περιοχή Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Για το συμβάν, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 38χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο πρώην γραμπρός του θύματος. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 38χρονος επιτέθηκε στον 67χρονο πρώην πεθερό του και τον ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο. Την ίδια στιγμή, νοσοκομιακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, ωστόσο εξετάζονται όλα τα σενάρια. Εναντίον του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του. Κάνανε κάρπα του άνθρωπου. 9 το βράδυ έγινε αυτό στην οδό Φιλίππου, εκλήθη το ΕΚΑΒ. Ο 67χρονος, για να καταλάβετε από το πολύ ξύλο, είχε πάθει ένα κοπεί ο άνθρωπος. Έτσι. Και ευτυχώς που πήγανε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και έκαναν κάρπα και ανέκτησε καρδιακό παλμού ο άνθρωπος. Ακολούθησε διασωλήνωση από τον γιατρό της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ και τον πήγανε στο Ιπποκράτιο. Να είναι καλά ο άνθρωπος τώρα, να ξεφύγει από αυτή την περιπέτεια. Τι να πει τώρα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα παρέσυρε στη Ρόδο και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινείται πεζός. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οδηγός ταξί. Αυτό έγινε που στην τουριστικότατη περιοχή Φαλεράκη της Ρόδου. Και ο οδηγός όχι μόνο δεν σταμάτησε, όπως σας είπα, ανέπτυξε ταχύτητα, εκλήθη η αστυνομία, ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του και στην έρευνα αυτή συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, taxi drivers δηλαδή, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν τώρα σε σύλληψη αστυνομικού συναδέλφου τους. Έπειτα από τυπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο αστυνομικός συνελήφθη από τη στελέχη των αδιάφθορων της Ελλάς, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε παράνομος οπλισμός και εξετάζεται τώρα αν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών, παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, κάποια πράγματα όπως καταλαβαίνετε

Στο διεθνές πεδίο έχουμε 3 νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοιο στον Ειρηνικό. Φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά. Σκοτώθηκαν και, όπως σας είπα, και 3 επιβαίνοντες. Η δίκηση για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική λέγεται US Southern Command ή Southcom. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν της Southcom, που κοινοποίησε και βίντεο, οι συγκεκριμένοι κουβαλούσαν ναρκωτικά. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι από το Σεπτέμβριο που έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι για την πάταξη της λαθρεμπορίας ναρκωτικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις δυνάμεις της αεροναυτικές τους έχουν ουσιαστικά σκοτώσει 200 λαθρέμπορους σε Καραϊβική και Ειρηνικό. Χωρίς ωστόσο βέβαια να έχουν παρουσιαστεί και τα στοιχεία ότι όντως έτσι ήταν, έτσι.

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε τώρα ο κύριος Χέγκζεφ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, κατά την ομιλία του στο διάλογο του Σανγκριλά. Έτσι λέγεται αυτό. Διάλογος του Σανγκριλά στη Σιγκαπούρη. Μιλώντας δηλαδή στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας, έστειλε το σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως και έτοιμες να επανακινήσουν όλες τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Είχαμε και μηνυματάκι προς την Κίνα. Ξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Υπάρχει εύλογη ανησυχία, είπε, για την ιστορική κλίμακα στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και πέραν αυτής, είπε. Και οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το φόρουμ. Σας έστειλε μήνυμα, φαίνεται, τους πείτε τα μόνοι σας. Μόνοι σας. Εν τω μεταξύ, τι να βλέπεις τώρα όλα τα κινέζικα οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Με τεχνολογία πολλές φορές αιχμής, δηλαδή πολύ εξελιγμένα. Όταν βλέπεις και έχουν σε εμπορικό πεδίο, έτσι, και σε εμπορική έκθεση όλα αυτά, φαντάσου τι έχουν φτιάξει σε στρατιωτική κατεύθυνση. Όπλα δηλαδή και διάφορα άλλα. Οι Κινέζοι, τα οποία βέβαια δεν τα ξέρουμε κιόλα εμείς. Βέβαια οι αρμόδιοι, οι κατάσκοποι, οι υπερκατάσκοποι θα τα γνωρίζουν, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε. Φανταζόμαστε όμως, ε? Δεν φανταζόμαστε, φανταζόμαστε. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της ώρας και σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, αδέρφια μου. Και επανερχόμαστε. Καλό τριήμερο για όσους τουλάχιστον είναι να το απολαύσουν αυτό το τριήμερο, για όσους δεν εργάζονται. Εμείς εδώ θα είμαστε, να ξέρετε. Και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα. Εδώ, τριημεράκι παρέα θα κάνουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αυτό το πανέμορφο πρωινό, ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω έξω. Πολύ φωτεινή ημέρα, με τον ήλιο αυτόν τον μοναδικό, το λαμπρό. Μεταξύ το πρωί, Χριστίνα, ερχόμενος, είδες το φεγγάρι. Ήτανε κατακόκκινο και τεράστιο. Ένα που έδιε το είδα. Ωραίο. Το είναι μπλε φεγγάρι, έτσι το λένε. Μπλε φεγγάρι το λένε. Πώς το λένε. Έτσι νομίζω. Κόκκινο, κόκκινο το είδα τώρα. Γιατί το λένε μπλε όμως. Ξέρω εγώ. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μπλε και το φεγγάρι και το κάνανε. Θα έλεγε κάποιος αν υποστήριζε τον Αλέξη. Ε? Όχι τον Αλέξη, τον Νίκο. Ο Νίκος έχει παράπονα τώρα από τις δημοσκοπικές, έχω την εντύπωση. Γενικά όσοι δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις έχουν παράπονο. Έτσι είναι. Η Αρκούδα που ήταν σε κόμμα μετά από τροχείο στην Καστοριά, παιδιά, νίκησε και επέστρεψε στη φύση. Βέβαια, είχε πέσει σε κόμμα. Με την ευχή από τον Αρκτούρο να παραμείνει άγρια. Της βρήκανε και ωραίο όνομα, ε. Κύρκη. Η Κύρκη. Της βάλανε κολάρο και την απελευθέρωσαν. Βέβαια το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι επειδή τη φρόντιζαν οι άνθρωποι και την τάιζαν και όλα αυτά, φοβόντουσαν οι αρμόδιοι του Αρκτούρου ότι θα αρχίσει να έχει φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και αν αυτό γίνει, τότε αρχίζει η Αρκούδα και γενικά η άγρια ζωή αφήνεται προς τους ανθρώπους για να βρει την τροφή της. Αρχίζουν να την ταΐζουν και γίνεται pet. Pet βέβαια δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μια αρκούδα. Αν και στο παρελθόν έχουμε δει, ας πούμε. Θυμάσαι παλιά που τις εξημέρωναν, τις έκαναν σαπάκι στο ξύλο, τις έκαναν και τις έσαιρναν στις γειτονιές, στις πλατείες. Το έχω προλάβει αυτό τώρα, θυμάμαι σαν. Το θυμάμαι, Χριστίνα, σαν σκιά, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να ήμουν 2-3 ετών, κάπου εκεί. Πρέπει να το είχα δει στους δρόμους του Πειραιά, της Κοκκινιάς συγκεκριμένα. Οπότε, μάλλον. Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι σώθηκε η αρκούδα, τροχαίο τώρα, με αρκούδα. Τι έγινε, λέει, γιατί, τι συνέβη, λέει, είχα ένα τροχαίο με αρκούδα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορούσε να είναι και η πεθερά σου.

Λοιπόν, καλημέρες, πολλές καλημέρες σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτσι, τα χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολύ πολύ όμορφα όλα αυτά που μας λέτε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός πάντα έχει και πολιτική διάσταση συνήθως, πολιτικο-οικονομική ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Πειραιώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει: ανακοίνωσε επιτέλους το κόμμα του. Ξημέρωσε η ελπίδα για αυτόν τον τόπο και έχει και όνομα. Ελλάς με ένα λάμδα. Πρόεδρε, έλα με φόρα, σκίσε το καλτσόν και τα μνημόνια όλα. Οπα, φτιάξε και ρήμα, βρε. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στη Ρένα. Όμορφο τριήμερο να έχουμε με καλές ειδήσεις. Αυτό θέλουμε. Καλημέρα στον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Την αγάπη μου, λέει, ψυχοσάββατο σήμερα να θυμηθούμε τους προσφυλείς μας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σου έστειλα τα ονόματα. Έτσι, να τα αναφέρεις και τα ονόματα των προσφυλών δικών μας ανθρώπων που έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα. Χαμός. Καλημέρα στη Σωτηρία. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, λέει, όμορφο παρεάκι. Και έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, παιδιά, από ένα τραπέζι, το οποίο είναι σε ένα πέτρινο εξώστη μπροστά από θάλασσα. Και μπουκαμβίλες, για να σας δώσω την εικόνα, μπουκαμβίλες, οι μοβ ροζ, αυτές μπουκαμβίλες, οι οποίες πνίγουν το τοπίο. Τι όμορφη που είναι η μπουκαμβίλια, ρε εσύ. Και οι άσπρες είναι όμορφες, και οι μοβ και οι κόκκινες. Όμως, ποιο είναι το κακό της μπουκαμβίλιας, είναι ότι αν αρχίσει να μαδάει εκεί να φεύγουν τα λουλούδια, ας τα να πάνε μετά. Εντάξει, έχουν και αγκάθια τρελά, ε. Βέβαια, μεγάλα αγκάθια η μπουκαμβίλια. Δεν έχεις κλαδέψει ποτέ μπουκαμβίλια? Πώς φαίνεται ότι είσαι παιδί της πόλης? Όπως και εγώ. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, Λεωνίδα. Ο οποίος πάντα έτσι μας σκέφτεται και μας φέρνει καλές εικόνες. Αεροπορικές εικόνες. Όμορφο τρίμερο, λέει. Και όμορφες πτήσεις, τηλέμαχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι λέει τώρα εδώ, χρησμό? Η κόκκινη αρκούδα του Ολυμπιακού. Το μπλε φεγγάρι. Καλημέρα από την Κωνστάτσα. Τα μπλέξες όλα, ρε αδερφέ. Καταρχάς, εγώ ξέρω τη λευκή αρκούδα που είναι ρώσικη αρκούδα, έτσι. Αυτό δεν είναι το σήμα, το κατεθέν σήμα των Ρώσων, ε? Η λευκή. Τώρα η κόκκινη, κόκκινη. Εν τω μεταξύ, λέει τώρα, υπερχείλησε, λέει, ο ποταμός. Και διάβαζα, υπερχείλησε ο ποινιός ποταμός στην Ηλία. Έχει ποινιός στην Ηλία. Εγώ ξέρω τους Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε ποινιό. Έχει και η Λαμία, συγγνώμη, η Ηλία. Δεν το ξέρα.

Βασίλης λέει: εγώ θυμάμαι που φέρναν έξω από το σχολείο μας την αρκούδα με χαλκά. Ναι, ναι. Υπέφερε, λέει το ζώο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και υποχρέωναν το ζωάκι να χορεύει. Έτρωγε αλίπητο ξύλο για να χορέψει. Δηλαδή, πραγματικά. Ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν περιφέρουν πια τα άγρια αυτά πανέμορφα, άγρια ζώα στις γειτονιές της Αθήνας. So early, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που σήμερα αυτή την ώρα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους. Μιλώ για τα παιδιά που το ΝΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι λοιπόν των ΝΕΠΑΛ δίνουν το πρώτο τους μάθημα σήμερα. Στα νέα ελληνικά εξετάζονται. 8.30 ώρα ξεκινά η εξέταση. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης ως τις 8. Όλα τα καλά εύχομαι στα παιδιά, καλή επιτυχία. Αλλά και να μην έρθει επιτυχία, έτσι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οι ευκαιρίες είναι άπειρες. Άπειρες οι ευκαιρίες, παιδιά. Διεκδικούν λοιπόν οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Παρασκευή χθες άρχισαν οι εξετάσεις στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Υπενθυμίζω ότι γύρω στις 7:20, 7:25, 7:30 εκεί θα κάνουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με το στάτους 107,7 να πάρουμε μυρωδιά στην πρωτεύουσα. Να συζητήσουμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και τους συναδέλφους μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί χωρίς Θεσσαλονίκη, ειδικά το Σάββατο, δεν μπορούμε εμείς εδώ έτσι να ζήσουμε. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας. Επανερχόμενοι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αδερφιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Ωραίο τραγούδι. Καλά, δεν προέκυψε μόνο του, έτσι. Εμείς επιλέγουμε εδώ τις μουσικές που σας και μας συνοδεύουν και το κάνουμε συναρτήσει της διάθεσής μας. Δόξα Θεώ, από διάθεση είμαστε καλά. Συνεχίζουμε να είμαστε καλά. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα στη μέρα σας. Για εσάς οι οποίοι τώρα ξυπνήσατε, ξυπνάτε, καλή συνέχεια σε εσάς οι οποίοι ήσασταν εν κινήσει στη μέρα, ενώ ότι έχετε ήδη ξυπνήσει ή ακόμη διασκεδάζετε. Καλό ξεκίνημα σε όλες και όλους μας. Έχουμε μπροστά μας 3 ώρες και έχουμε και Νίκο Ταχιάου στην διάρκεια της εκπομπής. Να δούμε λίγο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων έργων εδώ στην Βόρεια Ελλάδα.

Μπράβο, ρε Γιώργη Νταλάρα. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η όρεξη, η διάθεση να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πολλά πράγματα εκεί στην εφηβεία μου. Και επειδή τούτες τις μέρες ασχολείστε και ασχολούμαστε όλοι με τα πιτσιρίκια μας και τις πιτσιρίκες μας. Να ρε φίλε, το έχω ακούσει πολλές φορές, γιατί στην ηλικία του μικρού μου γιου, στα 16, ήμουν ερωτευμένος με μια γειτόνισσα. Αλλά εκείνη αγαπούσε άλλον.

0: Ό,τι χειρότερο εκείνος ο εφηβικός πλατωνικός έρωτας άνευ ανταπόκρισης. Δεν είχαμε και Instagram, Insta πώς το λένε. Να ανταλλάσσουμε απόψεις και συναισθήματα έστω και μέσω του πληκτρολογίου στην εποχή της μοναξιάς. Όπως ήταν και το θέμα της έκθεσης χθες. Καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν στα ΕΠΑΛ. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους σας. Η ζωή έχει πολλά σταυροδρόμια, πολλές στροφές, μικρές, μεγάλες, ανοιχτές, δεξιές, αριστερές, πολλές ευθείες, πολλές μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ηλιοφάνεια. Οπότε μην σας πτωεί το παραμικρό.
1: Μα όταν πέσει πάλι η νύχτια, η παλιά λαχτάρα μου ξυπνά.
0: Λοιπόν, στο δρόμο, στους δρόμους είμαστε μια χαρά. Στο 6908-357-800 περιμένω τις καλημέρες. Σας επαναλαμβάνω στο 6908-357-800. Ήταν ένα όνειρο, λέει, δέχτηκα τελικά να είμαι υποψήφιος σε εκλογές, λες. Άντε ρε, βοηθάτε.

0: πάθαμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Για κοίτα με στα μάτια να σου πω και άκουσε εδώ, πρόσεξε να δεις. Το μεσημέρι στις 3 η ώρα θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. Μποφοράκια 2 έως και 3, δηλαδή από 9 έως 16 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η υγρασία θα είναι στο 24-25-30%, μια χαρά. Τα κουνουπάκια ήρθαν. Χθες πρώτη μέρα, πρώτη βραδιά, αντικουνουπικό στην βεράντα. Και έχω ένα, παιδιά, ένα σπρέι αντικουνουπικό για κανά 30-40 δεύτερα όταν ψεκάζομαι, γιατί μην νομίζεις και εμείς ψεκασμένοι είμαστε. Δεν αντέχετε. Κάτι φτερνίσματα, κάτι αυτά, κάτι τοξικά. Άστο σου. Αλλά δεν πλησιάζει κουνούπι σε όλη τη γειτονιά.

0: δεν είχες μυστικό.
1: Σαν σήμερα τελειώνει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Αντιστάθηκαν οι κριτικοί, αλλά εκεί μιλάμε για πολεμική μηχανή που δεν θα μπορούσαμε να την σταματήσουμε περισσότερο. Το 1941 έγινε αυτό, την ίδια μέρα, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντος, με μια παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη της Αθήνας τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Τα έκαναν όλα αυτά γιατί μετά από κάποιες δεκαετίες θα έπρεπε το κουκουέ και το πάμε να ανεβάζουν την κομμουνιστική σημαία.

Υπέροχο, όπως και το επόμενο τραγούδι, οι δυο τους είχαν ως γνωστόν κοινά βιώματα. Ο Τόλης είναι αυτός, ο Βοσκόπουλος. Να σου πω επίσης, για να ολοκληρώσω με 2-3 πραγματάκια τα οποία επέλεξα από το Σαν Σήμερα. Μπαμπούμ! Σαν σήμερα 1990, πρώτη μεταμόσχευση ύπατο στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη. Διαρκεί 5,5 ώρες. Επαναλαμβάνω, η πρώτη μεταμόσχευση ύπατο στην Ελλάδα έγινε στο δικό μας Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη από τον καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη το 1990, μια μέρα

Είναι ρε φίλε κάτι τραγούδια τα οποία δεν μπορεί, σε έχουν σημαδέψει, όχι μόνο εμένα και σένα. Δεν γίνεται να μην αγάπησες φόδρα στη ζωή σου. Όπως το λέει και ο Μητροπάνος, αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν.

τα ρε Τόλι, πες τα ρε Τόλι. Πες τα ρε Τόλι. Γεια σου ρε Γιώργη στην Κύπρο, Λάζαρε, καλή σου μέρα, καλημέρα στη Μαριό. Καλημέρα στην Αναστασία. Γεια σου Φανούλα, καλό στη Θωμαή. Αλέξανδρε, καλημέρα και σε σένα και στον Πασχάλη. Και στον Άγγελο καλημέρα και στον Μιχάλη καλημέρα εδώ στο Viber σας βλέπω. Γεια σου ρε Κυριάκο, στα Βουκουρέστια. Στα Βουκουρέστια. Γεια σου Παρασκευούλα, Ελευθερία. Φωτεινή καλημέρα και στην Ευαγγελία καλημέρα. Και στην Κυριακή καλημέρα και στην Ελένη καλημέρα. Και στον Δημήτριο καλημέρα και στην Ανούλα καλημέρα και στην Βασιλική καλημέρα. Καλημέρα λέει σε όλους οι Βασιλικοί, οι οποίοι μείναμε στην πόλη, γιατί χθες είχαμε μεγάλη έξοδο, τριήμερο βλέπεις, του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Καλή ήταν η εκπομπή χθες και η Αφροδίτη η Λατινοπούλου. Με τον Τεμπονέρα εκεί ήμασταν λίγο σε μια ισορροπία περίεργη, γιατί ήθελε να αποφύγει τις δύσκολες ερωτήσεις. Αλλά ρε φίλε, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Γεια σου Θεόδωρε. Έτσι όπως το βλέπω από μακριά, καλημέρα, καλό σου κουδού. Από μακριά μοιάσαν έσου σουδού. Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ένα πράγμα δηλαδή. Κάτσε μιας που μίλησα για έσου σουδού, να σου πω ότι ο Ρώσος θέλει τον Σρέντερ να μεσολαβήσει ώστε να επιτευχθεί κάποιο είδους ειρήνη στο βάθος εκεί στα Ουκρανικά. Η Ελλάδα είναι πολύ θυμωμένη με τον Ζελένσκι, γιατί ο Ζελένσκι λίγο το έχει παρατραβήξει αφορμή το ντρόν το οποίο έπεσε, βρέθηκε μάλλον εκεί στη Λευκάδα. Και η χώρα μας ψάχνει εδώ και τώρα, απαιτεί εξηγήσεις, απαντήσεις από τον Ζελένσκι και την Ουκρανία. Τι δουλειά έχει το ντρόν στην Λευκάδα? Λοχία στα μούλη. Τι δουλειά έχει το ντρόν στη Λευκάδα? Είχα λέει στην αφιλοχία τον Σταμούλη, τον Λοχία. Λοχίας μηχανικού παρουσιάζομαι.

Γεια σου Γαριφαλιά, η οποία μας ακούει λέει από την Λαμία. Γεια σου Απόστολε, καλημέρα σε σένα, καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας εύχεται. Τι άλλο, καλό πρωινό Σαββάτο.

0: Πάντα αγόρια για μας είναι, λέει το τραγούδι. Αν γράψω αυτούς τους στίχους, τους στίχους αυτού του τραγουδιού και τους δώσω στο γιο μου, δεν είμαι βέβαιος θα καταλάβει τι ακριβώς είναι το κάθε εργαλείο. Έλα Κατερίνα, τι έγινε?
1: Καλημέρα σας. Πήρα να σας ενημερώσω για ένα αστυνομικό που είχαμε χθες το βράδυ, πριν συνδεθείτε με τα παραβολητικά και τον τηλέμαχο. Είχαμε ένα πολύ άσχημο αιματηρό επεισόδιο σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο, όπου ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος και μάλιστα η αρχική εκτίμηση ήταν ότι είχε χάσει, δεν είχε αισθήσεις. Ωστόσο, άμεσα ήταν η επέμβαση του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον επανέφερε. Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο 37χρονος πρώην γαμπρός του. Ήταν παντρεμένος με την κόρη του σε διάσταση διαζύγιο, θα τα μάθουμε αυτά μες τη μέρα. Ωστόσο, ήταν ένα πολύ άσχημο αματηρό επεισόδιο στον Εύωσμο, επαναλαμβάνω. Τα περισσότερα όταν έλθω.
0: Ευχαριστούμε Κατερίνα Μάντε, σε περιμένουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από την Κατερίνα την Νικολάου. Μη βροντοχτυπάς τα σάρια. Όσοι είναι παλικάρια, κάτσε άκου το λίγο παλίκαρε από την αρχή, γιατί είναι τραγουδάρα μεγάλη. Κάτσε, πάμε από την αρχή, είπαμε από την αρχή. Ωραία, είπαμε από την αρχή το τραγούδι. Για τα αγόρια της παρέας να τα προσέχετε, κορίτσια, τα αγόρια σας, γιατί γκρινιάζετε πάρα πολύ και θα φύγουνε. Και τέτοιον άντρα, τέτοιο αγόρι, τέτοιον αραβωνιάρι, τέτοιον εραστή, πού θα ξαναβρεις? Άρε φίλε. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Νικόλα, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Νίκος, δεύτερος Νίκος, Νίκος Ασπρομάτης πάνω, Νίκος Σταμούλης, ο Σταμούλης ο Λοχίας είσαι. Καλημέρα. Γεια σου Σταύρο, τι λέει ο Σταμούλης ο Νικόλας εδώ, λέει καλημέρα, για μένα το βάλατε το τραγούδι. Ναι ρε φίλε, για σένα γράφτηκε.

0: Μην ανησυχείτε, συγγνώμη, όλα είναι υπό έλεγχο. Έχουμε καινούργιες δημοσκοπήσεις, αναταράξεις, ανακατατάξεις. Έναν χαμό πράγματα έχουμε, αλλά έχουμε και το χρόνο να τα πούμε. Μην σας πιάσουμε πρωί-πρωί από τα μυαλά.
1: Αργά είναι πια αργά.
0: Καλημέρα στη Μηχανιώνα και το φίλο μου τον Σάκη. Καλημέρα στην Αρέτη. Γεια σου Δέσποινα. Εκεί στην Τριανδρία. Ο Νικολιός, συγγνώμη, από Πολύχνη.
1: Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Τόσα που τραβάω να τη...
0: Κάτι μου λέει ότι στη γραμμή έχουμε μια κυρία από τα Αθήνας. Κάνω λάθος?
2: Καλημέρα, σωστά.
0: Είδατε, κατάλαβα από το Αξάν, από την προφορά. Τι κάνει ο τηλέμαχος, έχει κέφια ή είναι μουντρούχος? Πρέπει να έχει κέφια, ε.
2: Καλά μου φαίνεται.
0: Για δώστε μου λίγο να δω πώς είναι.
2: Ωραία.
0: Συνδεόμαστε με παραπολιτικά, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Όπως κάνουμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Πού σε ραλίτη? Αυτός ακόμη πανηγυρίζει, είναι προς τον πρωταθλητής, πώς το λένε αυτό ρε, Eurolink, πώς το λένε. Το Κατερινιό μου στέλνει ένα ωραίο μηνυματάκι, το οποίο θα το μεταφέρω και στον... Τι ακούει κάτω, κάτσε να το ακούσω. Ωραίος. Ωραίος, μου στείλει ένα
3: πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί πάντα παρακολουθούμε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Στάτους 107,7, το συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Και τον ραδιοφωνικό σκαρικό πρωταγωνιστή, Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, τηλέμαχε. Ξεκινάω με quiz. Πρόσεξε, επειδή είπες την πρωτεύουσα εδώ πάνω έχουμε, έχουμε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε μια Βόρεια Μακεδονία. Νότια δεν έχουμε.
3: Εσείς που μου θυμίζει αυτό τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Είναι η μόνη περιοχή στον πλανήτη η οποία δεν έχει νότο, δηλαδή ένα πράγμα, κατάλαβες.
3: Δημήτρη, θυμάσαι αυτή την ταινία με τον Κόρτσο που έλεγε «Δόθε Παναγιά, πέρα Παναγιά»?
0: Πώς δεν τη θυμάμαι, πώς δεν τη θυμάμαι, πλάκα μου κάνεις. Ρε γκρινιάρι πρωί-πρωί.
3: Τι έγινε?
0: Έχω την Κατερίνα στην άλλη γραμμή, η οποία έρχεται. Με πήρε τηλέφωνο για ένα αστυνομικό που είχαμε εδώ πάνω και μου λέει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Εγνατία Οδό. Είναι γεμάτη, η Εγνατία Οδός είναι γεμάτη από λεωφορεία τουριστικά. Με κόσμο πάει και έρχεται.
3: Ωραίο είναι αυτό, γιατί γκρινιάζεις?
0: Σ' άκουγα που γκρίνιαζες το πρωί, λες δεν θες να βάζεις βενζίνη.
3: Εντάξει τώρα.
0: Μην βάλεις βενζίνη.
3: Πώς θα πάω?
0: Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί τα φτιάξαμε, αγαπητέ μου. Μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί τα φτιάξαμε. 15 μέσα έχετε στην Αθήνα.
3: 15 έχεις κάτι σε στάση να περιμένεις λεωφορείο?
0: Όταν έρχομαι στην Αθήνα κυκλοφορώ περισσότερο με το μετρό.
3: Α, εντάξει, με το μετρό μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει.
3: Το θέμα είναι, εντάξει, όχι ότι...
0: Εσύ εκεί που είστε η καταστάση δεν έχει μετρό κοντά?
3: Έχει στο χιλιόμετρο.
0: Περπάταγε λίγο ρε φίλε, κάτσε, σκουριάσατε.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, για να πάω να βρω το... Πρέπει να ξεκινήσω να πάρω μετρό, να πάρω ηλεκτρικό. Από τον ηλεκτρικό να κατέβω, αφού όμως φτάσω στον ηλεκτρικό με λεωφορείο. Από το λεωφορείο να πάω στον ηλεκτρικό, από το ηλεκτρικό να μπω στο μετρό, από το μετρό να ξεκινήσω να έρθω με τα πόδια. Εντάξει, δεν παίρνω ποδήλατο.
0: Κατηφόρα
3: είναι, στην ανηφόρα τι γίνεται?
0: Πάρε ένα πατίνι, ξέρω αυτά τα ηλεκτρικά φόρα και ένα κράνος.
3: Βλέπεις τι γίνεται με τα πατίνια, χαμός γίνεται.
0: Βλέπω και μη χειρότερα.
3: Εντάξει,
0: εμείς θα έχουμε λίγο αργότερα εδώ τον Ταχιάο. Θες να ρωτήσεις τίποτα για τα έργα της Αθήνας? Γιατί εγώ το ρωτήσα για τα δικά μας με την ευκαιρία. Μια που είναι εδώ, έχετε καμία καθυστέρηση?
3: Εμένα με ενθαρρύνει και με ευχαριστεί πολύ το γεγονός ότι κινείται το θέμα του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Πάει προς Καλαμαριά τώρα?
0: Πάει προς Καλαμαριά και αυτές οι μέρες είναι κλειστό, γιατί πρέπει να γίνουν κάτι δοκιμές εκεί στη συνδεσμολογία, στον αντάπτορα, κατάλαβες? Δηλαδή, θυμάσαι που ήταν εσύ που είχαν φέρει κάτι τρένα που ήταν μεγαλύτερη ή διάμετρος από τις γραμμές.
3: Εγώ θυμάμαι κάτι περίεργες μουσαμάδες εκεί.
0: Έλα, κακίες τώρα, κακίες.
3: Εν τω μεταξύ,
0: πρόσεξε να δεις, γιατί δεν είμαστε έξυπνος λαός. Εκείνους περιβόητους μουσαμάδες, συμφωνώ με αυτό που λες, θα μπορούσαμε άνετα να τους βγάλουμε σε δημοπρασία. Κομμάτι-κομμάτι, ρε παιδί, πώς ήταν η Νησενδόνη, ξέρω, θα πεις, ξέρω εγώ, 3 επί 3 εκατοστά, 500 ευρώ. 6 επί 6, 800 ευρώ. Θα βγάζαμε και λεφτά.
3: Μυαλό, Δημήτρη μου, είσαι εμπορικό μυαλό.
0: Δεν το συζητώ, φίλε, γι' αυτό έχω πλουτίσει στη ζωή μου. αυτό που σου λέω με τις ράγες ήταν, τώρα μου γράφει η Κατέρινα, κάτσε λίγο, λέει, τα τρένα με λάθος ράγες ήταν, λέει, που ήταν, κάτσε λίγο. Τέλος πάντων, είναι πολλές περιπτώσεις.
3: Όπου... την Κατερίνα να μην την αφήνεις εκτός, να τη βγάζεις και εκείνη στον αέρα.
0: Εντάξει. Και ποιος θα κάνει ρεπορτάζ, ρε φίλη, μάνα μου δεν ζει. Ποιο να στείλω πρωί-πρωί, άλλοι δεν πηγαίνουν. Η γυναίκα μου κοιμάται, ποιο να στείλω για ρεπορτάζ.
3: Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα είναι πολύ εργαλείο, βέβαια, δεν το συζητώ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πάνω στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας όλο το team, όλη την ομάδα, έχετε πραγματικά dream team.
0: Ναι, μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, ισχύει. Και το βλέπω και μπράβο και συγχαρητήρια που έχει συγκεντρώσει όλο αυτό το πολύ καλό, αξιόλογο κόσμο, είτε πρόκειται για στο δημοσιογραφικό τομέα, είτε πρόκειται έτσι στον υπόλοιπο τομέα της υποστήριξης.
0: Ναι. Όχι, μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ, να μας έχει
3: πάντα
0: καλά ο Θεός όλους.
3: Πάντα καλά.
0: Λοιπόν,
3: πάντα
0: τώρα, καλά. Εδώ πάνω μας, ναι, τώρα είπες για το μετρό. Θα τελειώσει κάποια στιγμή και αυτή η γραμμούλα. Την περιμέναμε, πρέπει να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει εκεί. Δηλαδή,
3: Δημήτρη, δεν το έχω πάρει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει βέβαια 4-5 φορές. Για πες μου λίγο, έχει διαφορές από τις Αθήνας, για να μάθουμε και εδώ για Αθήνα.
0: Κοίταξε, επειδή με γνώρισες, εγώ δεν είμαι της υπερβολής, δεν μπορώ τις υπερβολές.
3: Ναι,
0: okay. Είναι ένα εξαιρετικό μετρό, όπως είναι και οι νέοι σειρμοί και το μετρό της Αθήνας. Δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά.
3: Σας βολεύει, παιδί μου, δηλαδή έχει βοηθήσει ουσιαστικά την πόλη. Αυτό δεν
0: το ότι έχει βοηθήσει σε υπερθετικό βαθμό. Η πόλη είναι επιμήκης, είναι μακρόστερη, να σου πω έτσι. Οπότε όσοι μένουν πάνω κάτω από τον κεντρικό άξονα, γιατί τι είναι, 9,6 χιλιόμετρα, μην νομίζεις δηλαδή ότι είναι μεγάλο μετρό.
3: Θέλει ακόμα, να μεγαλώσει.
0: Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ τους φοιτητές. Πάρα πολύ, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο, γιατί είναι στην καρδιά. Οι σταθμοί είναι στις τρεις πύλες του ξενοτού του Πανεπιστημίου.
3: Κάτι, Δημήτρη. Το flyover, το μετρό. Αυτά είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ για τη Θεσσαλονίκη. Έμεινε πίσω η Θεσσαλονίκη σε όλο αυτό και γι' αυτό μαστίζεται από το κυκλοφοριακό. Τώρα που κάπως προχωράει το πράγμα. Να παραδείγματος χάρη διαβάζω πάλι, έχετε διακοπή κυκλοφορίας το βράδυ.
0: Ναι.
3: Αύριο.
0: Ναι. Πρόσεξε. Και εδώ ακόμη υπάρχει μία υπερβολή από μέρους μας. Συγγνώμη που θα το πω, γιατί με ακούνε τώρα σε όλη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα πολλοί κόσμος. Εγώ, επειδή λόγω της δουλειάς κατεβαίνω συχνά στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα 6 χρόνια, την αγαπώ την Αθήνα. Όταν έρχομαι κάτω, καταλαβαίνω τι σημαίνει κυκλοφοριακό χάος. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Απλά επειδή δεν το έχουμε βιώσει, αυτό που συμβαίνει κατά διαστήματα, ένα αυτοκίνητο χαλάει, μια μικροσύγκρουση, κάτι κλπ. Καθυστερούμε, ξέρω εγώ, 20-25 λεπτά να πάμε στη δουλειά μας. Αυτό μας φαίνεται φιαλτικό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως είναι μια καθημερινότητα για εσάς.
3: Ξέρεις εγώ τι έχω στραβώσει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Με το Σάββατο, Παρασκευή.
0: Νόμιζα με τον ΠΑΟΚ, θα έλεγες και λέω.
3: Ξέρεις τι με απασχολεί εμένα? Με απασχολεί που έχετε κάθε τρεις και λίγο, όπως και εμείς βέβαια στην Αθήνα, αλλά λιγότερο θα έλεγα ταλαιπωρίας ζητήματα τίθενται με τις πορείες και τις συγκεντρώσεις. Δηλαδή εκεί που είμαι, ας πούμε, κοντά στη ΔΕΦ, βλέπω ξαφνικά 150-200 ανθρώπους να έχουν κλείσει το δρόμο. Σιγά,
0: 200 παιδιά, είναι παλαϊκός ξεσηκωμός.
3: Ναι, αυτό λέω, σιγά ρε παιδιά, 200 άτομα τώρα κλείσαν το δρόμο εδώ και ταλαιπωρείται όλους αυτούς που είναι πίσω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και πρέπει να κάνεις μετά κύκλο και ταλαιπωρήθηκα πραγματικά, δηλαδή. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται ρε παιδιά, 100 άτομα.
0: Ναι, συμβαίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς οι κεντρικοί δρόμοι είναι 2-3, από αυτούς περνούν όλες οι πορείες και 15 να είναι και 20 να είναι και 30 και 100 να είναι, πρόβλημα δημιουργείται στην πόλη, αλλά okay, στην Ελλάδα το συνηθίσαμε αυτό.
3: Πάντως,
0: και αυτό το συνηθίσαμε.
3: Πάντως το ωραίο είναι όταν χάνομαι στη Θεσσαλονίκη, του λέω παιδιά πώς θα βγω εκεί, μου λέει παραλία. Δες παραλία, πώς θα το λέω, σαν παραλία, πας οπουδήποτε.
0: Ναι, φίλε, και μεθυσμένος να είσαι. Δηλαδή τύφλα να είσαι ντουμάνι, αν αφήσεις το κορμί να κυλήσει δηλαδή προς τα κάτω. Πού θα πας, στην παραλία, στη θάλασσα θα πας. Δεν γίνεται να πας κάτω από τη θάλασσα. Λοιπόν, επειδή έλεγες για τις πορείες, άκουγα το πρωί που έλεγες για την Ακρόπολη, για τη σημαία. Και σκεφτόμουν και το σχολίασα ερχόμενος, γιατί σαν σήμερα κατέβηκε η σημαία από τον Γκλέζο και τον Σιάντο. Καθόμουν και σκεφτόμουν ότι αυτοί κατέβασαν τη σημαία και βάλαν την ελληνική για να έρθει μετά από δεκαετίες, ξέρω εγώ, το Πάμε, το Κουκουέ και να ανεβάζει αυτά τα πανό τα μεγάλα για το ΝΑΤΟ και για την ΕΟΚ. Ναι. Και μου έκανε λίγο αντίφαση στο μυαλό. Κατά τα λοιπά, εδώ πάνω είμαστε σχετικά ήρεμα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, δεν έχουμε μεγάλα τραβάλα προβλήματα και τέτοια το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένας οργασμός εργασιών, δηλαδή και στον υπέργειο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, του οποίου εργασίες πρέπει να σου πω επίσης, για να το γνωρίζουν και στο Λεκανοπέδιο και αλλού, οι εργασίες, και αυτό είναι κοινός τόπος, εξελίσσονται με ιδανικό τρόπο, δηλαδή πολύ νοικοκυρεμένα. Πολύ νοικοκυρεμένα και πάει και γρήγορα, ναι. Θα ρωτήσω βέβαια τον Νίκο τον Ταχιά αργότερα, αν όντως πάει γρήγορα, γιατί κάποιοι ακροατές λένε έχει καιρό να δουν συνεργεία και τα λοιπά. Θα το δω, δεν νομίζω όμως, γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά καλό εκεί. Σου λέγα για το μετρό αργήσαμε, ήταν να παραδοθεί ήδη Φεβρουάριο, Μάρτιο, το πάμε εδώ, το πάμε εκεί. Φαντάζομαι όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, το μετρό θα είναι έτοιμο και οι μουσαμάδες σιδερωμένοι. Έχουμε... Ρε, μιλάω σοβαρά, δεν σου κάνω πλάκα. Μέχρι τις 8 μιλάω σοβαρά, μετά στιεύομαι. Τι θα σου λέγα, έχουμε επίσης το μεγάλο θέμα της ανάπλασης της ΑΔΕΘ, της Διεθνούς Θέσεως Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη, είμαστε σαν τα κόμματα της αριστεράς, μαλώνουμε συνεχώς. Δηλαδή έρχεται μια πρόταση και λέει θα κάνουμε αυτό. Είμαστε προσφυγούπολοι, αλλά όχι από πρόσφυγες, από προσφυγές. Θα κάνουμε αυτό.
3: Ωραίο.
0: Θα κάνουμε αυτό, λέει ο άλλος. Τι θα κάνετε αυτό, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τα καθυστερούμε τα πράγματα. Περιμένω να δω τι θα γίνει και εκεί, γιατί είμαστε μια τελική ευθεία. Οπότε η πόλη, συγγνώμη, θα βελτιωθεί, γιατί έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο.
3: Να σα ρωτήσω κάτι, εσύ, Δημήτρη. Στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και δεν μιλώ μόνο για τις κεντρικές συνοικίες, μιλώ για τις διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έχετε, προφανώς έχετε οπτική ίνα, έτσι. Έχετε ναι. Και εσείς αυτό το φαινόμενο του να ανοίγουν μια τρύπα στο δρόμο, να πηγαίνει μια ευθεία γραμμή, ας πούμε, και να μην την έχουν φτιάξει σωστά αυτή τη, με την άσφαλτο που πρέπει να βάλουν, και να κινδυνεύεις να πέσεις κάτω είτε με τα πόδια είτε με το μηχανάκι, με το ποδήλατο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Α, το έχετε και εσείς.
0: Ναι, βέβαια, παντού συμβαίνει. Και ευτυχώς το αυλάκι για την οπτική είναι μικρούλικο. Δηλαδή δεν είναι σαν κάτι σωλήνε τη ΕΙΔΑΠ ή τη ΕΙΑΘ να ανοίγει τεράστιε τρύπε.
3: Παλιά θυμάσαι, έτσι. Παλιά ωραίο. Ερχότανε. Τρύπαγε η ΕΙΔΑΠ. Μετά το έκλεινε η ΕΙΔΑΠ. Ερχότανε τότε η ΔΕΗ. Τώρα είναι η ΔΕ. Τι είναι τώρα, είναι ο οργανισμό διαχείριση. Έκλεινε. Μετά ερχότανε το αέριο. Άνοιγε τρύπα, ξανά κλεινε. Δηλαδή αυτό το ράβε ξύλωνε, συνεχιζόταν μόνιμα. Με αποτέλεσμα να χρειάζεσαι όχι αυτοκίνητο, τζιπ, για να μπορέσεις να ξεφύγεις από όλο αυτό το δύσκολο.
0: Σε ποια πόλη ήταν αίρεση τότε που κάναν κάτι εργασίες, βάλανε μετά πλακάκια μάρμαρα και τα είχαν πάρει από νεκροταφείο. Όχι, δεν το θυμάσαι, που είχε πάνω ημερομηνίες που άλλος λέει γεννήθηκε το 1800, δεν πέθανε το 1900 μακαρίτης ο άνθρωπος. Ναι ρε, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια... Εδώ είχε γίνει. Στην Ελλάδα εννοώ, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια πόλη. Πήγε ο άλλος ξύλο στα μάρμαρα από τα νεκροταφεία και τα έβαλε να κάνει πλακάκια για να καλύψει το έδρο. Το έργο.
3: Δεν είναι το φοβερό τώρα. Εντάξει, έχουμε δει και έχουμε ζήσει διάφορα. Πάντως, αυτό που δεν έχουμε ζήσει είναι, Δημήτρη, και το συζητούσα και με φίλους, γιατί κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές για όλα αυτά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετής μνημονιακής περίοδου, όλων των μνημονίων δηλαδή, ότι μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, μας πίεσαν οικονομικά και όλα αυτά. Υπολογίσαμε με αυτό το φύλλο πόσα χρήματα έχουν δώσει από το Ταμείο τους οι Ευρωπαίοι από το 1981 έως την περίοδο των μνημονίων, όπου ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η αποκαθήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάποιους. 92 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίσαμε με αυτό το φύλλο που είναι και οικονομολόγος από τα πακέτα Delors 1, 2, 3 και τα διάφορα άλλα. Αλλά δυστυχώς, Δημήτρη μου, αντί να τα έχουμε φτιάξει υποδομές, τουλάχιστον όλο το πακέτο να είναι υποδομές, παραδείγματος χάρη μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τι φτιάχνεις με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα? Μαρίνες, μονάδες αφαλάτωσης, υποδομές λιμάνια, τέλος πάντων τέτοια φτιάχνεις.
0: Ναι.
3: Παρόλα αυτά
0: Μπουζούκια.
3: Δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευτήκαμε σωστά. Εκεί τη δεκαετία του 80 δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και κάποια έγιναν, μπορώ να σε διαβεβαιώσω, δηλαδή βίλες εδώ στα βόρεια προάστια. Δυστυχώς ήταν η εποχή όπου ο νεοπλουτισμός ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά.
0: Ωστόσο, για να μιλήσουμε, εντάξει, πέρα από τη χαλαρότητα του πρωινού του Σαββάτου, για να μιλήσουμε και σοβαρά, ωστόσο, ο αντιευρωπαϊσμός αντέχει στην Ελλάδα.
3: Σαφές.
0: Αυτό που λες με τον συνάδελφο που το συζητήσατε και τα λοιπά, πριν από κάποια χρόνια κάθισα και εγώ και το σκάλισα λίγο μέσα από την σελίδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν και εκεί στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα και η Πολωνία, τηλέμαχε, μέχρι τότε τουλάχιστον, ναι, ήταν από τις πλέον προνομιούχες χώρες της παλιά ΕΟΚ και μετά Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm, σε ό,τι αφορά στα ποσά που έλαβε και στη συμβολή της στο κοινό ταμείο. Πήραμε πολλαπλάσια χρήματα από ό,τι άλλες χώρες αναλογικά. Εν τούτης, ο αντιευρωπαϊσμός ακόμη και σήμερα αντέχει. Και στα λέω εγώ που στην ΙΟΤΗ, όπως πολλοί από εμάς, ήμασταν με το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
3: Yeah, yeah.
0: Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, προχθές είχαμε εδώ τον κύριο Λεουτσάκο, τον θυμάσαι, που yeah, ήταν, ναι, τώρα είναι στην αριστερά, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ. Τον είχαμε καλεσμένο, τον είχε η Βιργινία στα μικρόφωνα και έλεγε τα αντιευρωπαϊκά του και αυτά και έτσι και αλλιώς και του λέει: καλώς κύριε Λεουτσάκο, ωραία τα λέτε, αλλά εσείς τότε που δεν εκλεγήκατε βουλευτής, 2015 δημοψηφίσματα, κολοτούμπες κλπ., είχατε πάει και πληρωνόσασταν ως συνεργάτης του κυρίου Χουντή, του Ευρωβουλευτή, με χρήματα των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο εσείς, πήρατε μαζί και την κόρη σας. Πώς είναι δυνατόν να εχθρεύεστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι την εχθρεύεστε, αλλά όπου μπορείτε βολεύεστε. Όπως και κάποια ευρωσκεπτικιστικά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, που έχουν εμπουκτήσει από ευρωπαϊκά χρήματα με τους συνεργάτες, τοπικούς συμβούλους, μετακλητούς κλπ. Δεν τα μπορώ.
3: Ξέρεις τι μου θύμισες με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, μου θύμισες την αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Θυμάμαι, δηλαδή, περνάγαμε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Παράδειγμα, χάρη εγώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Δήμος Αργυρούπολης, όπου είχαν μια μεγάλη ταμπέλα και έγραφε Αργυρούπολη, από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και αν πέταγε ο. Ποιος ήταν τότε. Ο Μπρέζνιεφ, ποιος ήταν τότε πρόεδρος.
0: Για ποια χρονολογία.
3: Του Κουκουσέ. Ναι, θα πέταγε κανένα πυρηνικό, επειδή ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη η Αργυρούπολη.
0: Εντάξει, μου λέει τέτοια. Χορδάσαμε από εδώ αυτά. Η Κατρίνα με ενημερώνει, ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος.
4: Στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου αυτές οι πλάκες με τα. Από το νεκροταφείο. Άσε σου λέω. Μάρμαρο Πάρου. Λευκό. Όχι, λευκό είναι της Καβάλας ή της Πάρου.
3: Το λευκό.
0: Ναι.
3: Είναι και το πεντελικό. Είναι και της Καβάλας. Της πρώτης ποιότητας της Καβάλας.
0: Αν και δεν ξεχάσω, όταν φτιάχναμε το σπίτι πριν πολλά χρόνια, θέλαμε να βάλουμε ένα μαρμάρινο όπως αυτό, ένα τέτοιο στο τζάκι. Και είχα δει ένα μάρμαρο που λες τηλέμαχε που είχε τα χρώματα του παπαγάλου. Βραζιλιάνικο. Απίστευτο, φίλε. Το οποίο ήταν και διάφανο. Δηλαδή, αν είχε φως από πίσω, σου βγάζει διάφορους χρωματισμούς, αλλά ήταν λίγο πιο ακριβό από όσο κόστησε όλο το σαλόνι και το μετανιώσαμε. Προτιμήσαμε Καβάλας να είναι και δικό μας από εδώ πάνω.
3: Εμείς από την Αθήνα σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, τα φιλιά μας, τις ευχές μας για ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο και φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς στις επάλξεις θα είσαστε και εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, σ' άκουσα, θα είσαι και Δευτέρα εκεί.
3: Και Δευτέρα, εδώ
0: θα σε εκμεταλλευτούμε αγρίως μάλλον. Θα πω το Λεοντή να σε εκμεταλλευτεί.
3: Αυτά είναι.
0: Εντάξει.
3: Και αφήστε με που λέτε.
0: Να σε καλά, τηλέμαχε. Καλημέρα.
3: Τα φιλιά μας, τους συναδέλφους μας, τους πολύ πολύ αξιόλογους, στο Στάτους 107,7, αλλά και φυσικά σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε μέσα από τη συχνότητα Θεσσαλονικίου και όχι μόνο. Καλημέρα από
0: καλημέρα, την καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.
5: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107,7.
6: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
15: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
19: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
18: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
19: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: με Nicole Kidman εδώ, Robbie Williams. Τι ωραία γυναίκα ρε φίλε η Nicole. Ρε παιδί μου, ωραία, εντάξει, το κινηματογράφο. Τώρα αν τη δεις άβαφη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, δεν ξέρω πως θα είναι. Αλλά στο κινηματογράφο, στις ταινίες, κούκλα, πανέμορφη. Προσιδιάζει στη Θεσσαλονίκη. Με πόσο χαλβά μας μεγάλωσαν οι μεγάλοι, όταν δεν είχαμε ίντερνετ και δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει στον κόσμο και μας έλεγαν η Θεσσαλονίκη είναι η ωραιότερη πόλη στον κόσμο. Και εμείς, επειδή δεν είχαμε ξεφύγει, δεν πήγαμε πιο μακριά από τα Γενιτσά, από τη Σοζόπολη και από το Δίον και από την Ασπροβάλτα, λέγαμε για να το λένε έτσι θα είναι. Με πόσο χαλβά μεγαλώσαμε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας πολιτικός, ο οποίος περισσότερο, δεν θα πω μισήθηκε, και τον μίσησε κόσμος, τον αντιπάθησε πάρα πολύ κόσμος, ίσως γιατί ήταν από τους λίγους πολιτικούς που δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος και έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Τον εκτίμησαν πολλές πολύ μετά θάνατον. Γιατί όσο ζούσε τότε έλεγε αλήθειες. Και αυτή η ρουφιάνα η πολιτική δεν σηκώνει αλήθειες. Πρέπει να λες ψέματα στον κόσμο, αλλιώς δεν γίνεσαι αρεστός. Μιλώ για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο το σύστημα τότε, το κρατικοδίαιτο σύστημα Πασόκ, αριστερά, δεν δίγεσαι, μπλα μπλα, εκείνος ο Σκάι και τα λοιπά, τα συμφέροντα τα οποία ένιωσαν ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα ενοχλήσει αυτά τα συμφέροντα, ενδεχομένως γιατί είχε στο μυαλό του να στηρίξει άλλα, δεν ξέρω, τον έφαγαν. Μας είχαν παραμυθιάσει ότι ήθελε να πουλήσει την Ακρόπολη, ότι ήταν γερμανοτσολιάς, ότι ήταν δοσύλλογος, το ένα ήταν αποστάτης. Αλήθεια, όλοι αυτοί τα τελευταία χρόνια της αριστεράς και της πρόοδου και της κεντροαριστεράς, οι οποίοι μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα, είτε όλοι μαζί, δημιουργώντας κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο, αποσπόμενοι από άλλο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν. Άλλοι οι οποίοι φεύγουν για λίγο ανεξάρτητοι και προσχωρούν σε άλλα κόμματα. Άλλοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε εμείς στηρίζουμε το άλλο κόμμα. Αυτοί, με βάση την πολιτική ορολογία της αριστεράς, είναι τι ακριβώς? Μήπως είναι αποστάτες? Λέω. Πήρα ένα απόσπασμα, το βρήκα και το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον οποίο, επαναλαμβάνω, και εγώ είχα παραμυθιαστεί τότε και τον πολέμησα, όπως οι περισσότερες και οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Τον πολεμήσαμε. Γιατί πήγε να σπάσει αυγά εγκαίρος, γιατί φώναζε από τότε. Αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε παπάρα, δηλαδή να βουτήξουμε ψωμάκι και ζάχαρη μέσα στο γάλα. Έτσι μας έλεγε η άλλη πλευρά.
1: Το μέρια, το έλλειμμα και ο υπερδανισμός ο οποίος το συνοδεύει είναι ένα θέμα δευτερεύων, το οποίο μπορούμε να το ξεχάσουμε, κύριε Παπανδρέου. Ήρθατε εδώ και μας κάνετε θεωρητικές αναλύσεις. Το έλλειμμα είναι η ουσία του προβλήματος του ελληνικού λαού σήμερα. Και ας το προσδιορίσουμε και ας συγκρίνουμε τα ελλείμματα και των δανεισμών, την υπερχρέωση για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει. Το έλλειμμα, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το ξέρουμε, δεν τολμά να το αμφισβητήσει ο κ. Παπανδρέου, ήταν ατυχές, αδέξιο και ανάξιο αρχηγού μεγάλου κόμματος αυτό που επιχείρησε πρωτήτερα να δημιουργήσει σύγχυση, λέγοντας ότι δήθεν αναφέρομαι δύο διαφορετικούς αριθμούς. Μα κύριε Παπανδρέου, το ξέρετε καλά, 1,9 τρισεκατομμύρια είναι το έλλειμμα του γενικού κρατικού προϋπολογισμού και 2,5 το λιγότερο είναι το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και δεν είναι μόνο 2,5 τρισεκατομμύρια, διότι σε αυτά πρέπει να προσθέσετε το έλλειμμα των προβληματικών και το έλλειμμα των συνεταιρισμών. Εγώ προσωπικά ανησυχώ ότι θα πλησιάσουμε τα 3 τρισεκατομμύρια συνολικού ελλείμματος εφέτο με την πολιτική η οποία ασκήθηκε. Και το εφετινό έλλειμμα, στο οποίο θα επανέλθω αμέσως μετά, συμπληρώνει το τεράστιο έλλειμμα, το σορευμένο έλλειμμα που αποτελεί το δημόσιο δανεισμό. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι όταν μια κυβέρνηση 8 χρόνια ξοδεύει παραπάνω από αυτά που έχει, στην ουσία δανείζεται και επιβαρύνει τις επόμενες γενιές. Όταν παρεδόθη εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία, το συνολικό δημόσιο χρέος ήταν 671,8 δισεκατομμύρια. Σήμερα, κύριε Παπανδρέου, το συνολικό δημόσιο χρέος είναι 9 τρισεκατομμύρια, εσωτερικό και εξωτερικό. Και όταν εμείς παραδώσαμε την εξουσία, το εξωτερικό δημόσιο χρέος δεν ήταν ούτε καν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια. Γνωρίζω ότι δεν έχετε καλές σχέσεις με τους αριθμούς και δεν σας άρεσε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που μιλούσα εγώ για το έλλειμμα εδώ να μιλάτε με αριθμούς. Αλλά οι αριθμοί είναι αναπόφευκτοι. Και τι σημαίνει αυτό το τεράστιο έλλειμμα? Αυτό το τεράστιο έλλειμμα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή απευθύνομαι σε εσάς, σημαίνει ότι κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα επιβαρύνεται ευθύς με τη γέννησή του, με 1 εκατομμύριο δραχμές χρέος. Και το ερώτημα που γεννιέται, το άμεσο ερώτημα, το απλό ερώτημα, ήταν: είχατε το δικαίωμα, έχει μια οποιαδήποτε συνήθις κυβέρνηση το δικαίωμα να κάνει μια τέτοια πολιτική? Είχατε το δικαίωμα να υπονομεύσετε το μέλλον των γενεών που έρχονται? Ομολογώ ότι με διασκέδασε που άκουσα σαν επιχείρημα ότι ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου τον περασμένο Οκτώβριο, δίνοντας μια συνέντευξη στο Βήμα, είχε πει ότι θα χρειαστεί μια γιγαντιαία προσπάθεια 10 με 15 ετών για να εξαλειφθεί το έλλειμμα. Δηλαδή, κύριε συνάδελφοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, εμείς θα σπαταλούμε και θα κλέβουμε και οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν 15 χρόνια για να ξαναφτιάξουν αυτό που έγινε.

Εντάξει, εμείς βέβαια νίκαμε τότε στην πλευρά εκείνων οι οποίοι έτρωγαν το παραμύθι του σοσιαλισμού, του τρίτου δρόμου προς τον σοσιαλισμό, των κρατικοποιήσεων, κοινωνικοποιήσεων και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τα έλεγε ο Μητσοτάκης τότε, τον καίγαμε όλοι σε εισαγωγικά. Αλλά σύντροφε, συντρόφισσα, απόλυτο δίκιο είχε ο άνθρωπος. Μετά το 80 καταστράφηκαν οι επόμενες γενιές. Επόμενες γενιές μετά το 80 είστε και είμαστε κάποιοι και από εμάς. Άρα εμείς καταστραφήκαμε. Εμείς πληρώνουμε εκείνης της εποχής τους πειραματισμούς, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας και σήμερα που θέλγεται, αρέσκεται στο να ακούει τέτοια πράγματα, τον κάθε σαχλαμάρα, τον κάθε παπατζή να υπόσχεται λαγούς και να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Και επαναλαμβάνω, σας τα λέω εγώ που ήμουν μεταξύ εκείνων οι οποίοι τον πολεμήσαμε τότε, έτσι, τον Μητσοτάκη, τον μπαμπά Μητσοτάκη. Έτσι ήταν της μοδός, ρε παιδί μου. Έβγαινε η Αυριανή και έλεγε θα πουλήσει την Αγρόπολη. Ω, θα πουλήσει την Αγρόπολη. Έβγαινε η Αυριανή, τον έδειγνε δοσύλλογος, λέει, Λαλιώτης. Ήταν ανάμεσα σε δύο Γερμανούς αξιωματικούς, ο απαντεώνας, ο έτσι ο αλλιώς. Δεν κινήσαμε τότε στα τις αυτά. Πάει να πουλήσει το Λευκό Πύργο, λέγαμε. Ό,τι θέλαμε, λέγαμε. Ό,τι μας λέγαν δηλαδή. Το σύστημα τότε, το κρατικοδίαιτο και το κοκαλιστάν. Γιατί το παιχνίδι πεζόντουσαν για 5-6 νέους νεόφερτους επιχειρηματίες εκείνη την περίοδο από το Πασόκ. Ό,τι έλεγαν τα εκδοτικά του συγκροτήματα, αυτά λέγαμε κι εμείς. Και ο Μητσοτάκης φώναζε από μέρους του, αλλά επειδή ήταν και λίγο, ρε παιδί μου, τα έλεγε και λίγο όπως είναι, δεν τα αλίαινε. Αυτός ήταν ο χαζός, ο τρελός και ο κακός παρέας. Η άλλη ήταν η καλή της παρέας. Επιστρέφω.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου.

0: Ανέστητο από χτύπημα στο κεφάλι φαίνεται πως άφησε ένας 37χρονος τον 67χρονο πρώην πεθερό του σε αιματηρή συμπλοκή σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο. Ο 67χρονος μάλιστα δεν είχε αισθήσεις όταν κατέφτασε το ΕΚΑΒ, μετά από συντονισμένες προσπάθειες ωστόσο της διασωστικής ομάδας επανήλθε. Ακολούθησε διασωλήνωση από τη γιατρό της κινητής μονάδας και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά του 37χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τρεις είναι οι τραυματίες από έκρηξη που σημειώθηκε χτες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κόρινθο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου. Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας και σύμφωνα με το Κόρινθο TV, τρεις εργαζόμενοι εκτέθηκαν στις αναθυμιάσεις και αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Χωρίς διέξοδο για άλλη μια μέρα η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ουάσιγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά την ολοκλήρωση πολύωρης σύσκεψης στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για τη λήψη οριστικής απόφασης για την προτεινόμενη συμφωνία επέκτασης της διαχειρίας, δεν ανακοινώθηκε κάποιο αποτέλεσμα, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα, κυρίως σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και πάλι πόρτα για το Turk Aegean στον Οργανισμό Τουρισμού της Τουρκίας από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς απέρριψε την έφεση που είχε κάνει ζητώντας να ακυρωθεί η αρχική του απόφαση. Με την εν λόγω απόφαση ακυρώνεται το σήμα Turk Aegean ύστερα από σχετική κινητοποίηση των αρμόδιων ελληνικών αρχών, σήμα που οι Τούρκοι είχαν καταχωρήσει για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της χώρας μας. Πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά. Στις 8.30 ξεκινά η εξέταση διάρκειας 3 ωρών. Ένας 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία συνελήφθη στη Βρετανία με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 46χρονος, ο οποίος ζει στο Μόναχο, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ειρηνοδικείου του Westminster μέσα στη μέρα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, επιστροφή στα συγκλονιστικά άλματα για τον Μίλτο Τεντόγλου και τα ρεκόρ που πέταξε στο Echo Cyprus International Athletics Meeting στο Τσίριο στάδιο της Λεμεσού με νέο φετινό ρεκόρ στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Τεντόγλου με αυτήν την εμφάνιση βελτίωσε το 8,46 που είχε κάνει από το Diamond Link της Xiamen λίγες μέρες νωρίτερα και παραμένει στο νούμερο 1 του κόσμου για το 2026, αφήνοντας πίσω του τον Γκέρσον Μπαλντέ με το 8,46.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και αναμένεται να εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 25, στο Κιλκίς τους 26, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Σου πω εγώ πως είναι η Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, μόνον βέβαια Παρασκευή προς Σάββατο, έτσι. Έχετε καμιά φορά Σάββατο προς Κυριακή. Που είμαι εδώ στο κέντρο ξημερώματα και απολαμβάνω νέους ανθρώπους οι οποίοι διασκεδάζουν

Τελευταία, όχι τελευταία, πρώτη τελευταία. 31 δεν φύγει, μην μα κάτσε εδώ. Κάτσε να κάνω τα δαχτυλάκια μου, περιμένετε λίγο. Ξέρω τι γίνεται, αλλά θα το κάνω τώρα. Μου αρέσει. Είναι και τηλεοπτικό τρίχτη. Ιανουάριο, κάτσε λίγο χαμηλά. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απριλίο, Μάιο, 31. Μα το είχε μάθει η δασκάλα, η Δήμητρα, του κατηχητικού ήταν Δευτέρα. Δευτέρα Δημοτικού. Πολύ ξύλο, αδερφέ. Πόσο ξύλο του κατηχητικού η κυρία μας. Αλλά πολύ ξύλο τότε για να μάθει.

Δεν είχε και ψυχολόγους στην εποχή μας. Ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, οδοντο πως λέγεται. Λεφτά εδώ, λεφτά εκεί, λεφτά επαραπέρα, επαέ. Ο άλλος καράτε, ο άλλος χορό, ο άλλος ξυφασκία, ο άλλος μπάσκετ. Λεφτά.

0: Πρωτοσέλιδα λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ και παραπέρα. Η Καθημερινή γράφει απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Πέντε αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο δρόμο για τις κάλπες και η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία και για τους άλλους τα ποσά είναι χαζά ποσά. Η Τυχεροπούλου, να σας πω, ότι ήταν εκείνη η οποία συνέδραμε ώστε να υπάρξουν οι κατηγορίες σε βάρος πολιτικών προσώπων για τα σταλίες, παραντυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια η έκθεσή της, ωστόσο, σήμερα της κυρίας Τυχεροπούλου ουσιαστικά αθωώνει τους 11, τα 11 πολιτικά πρόσωπα τα οποία αρχικώς κατηγορήθηκαν, των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας και ψηφίστηκε η άρση ασυλίας. Και τώρα ψάχνονται, να, εδώ έχω ένα ηχητικό, όπου, ακούστε λίγο, λέει η κυρία Αραμπατζή.
1: Το πόρισμα Τυχεροπούλου, την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι οι 6 από τους 11 βουλευτές οι οποίοι σύρθηκαν στα μανταλάκια και στα πρωτοσέλιδα έπραξαν ουδέν για τους κοινοτικούς πόρους. Ο κύριος Γλυβανός και εγώ προσωπικά, ο ένας έπραξε απολύτως ορθώς και η κυρία Αραμπατζή ουδεμία βλάβη στους κοινοτικούς πόρους. Ρωτώ το Πασόκ, θα ζητήσουν μία συγγνώμη για όλα όσα υποστήκαμε, σπηλωθήκαμε?
2: Ραμπατζή, θα πρέπει να ζητήσει
0: συγγνώμη
2: από τους συναδέλφους της στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που ήραν με μεγάλο ίστρο τις ασυλίες των συναδέλφων της για τις οποίες αναφέρεται στην κυρία Τυχεροπούλου.
1: Τι λέτε, αυτό κυρία που λέω, Αποστολάκη.
2: Οι ασυλίες των συναδέλφων
1: της. Εμείς ήραμε τις ασυλίες γιατί πρώτον το ζήτησαν οι βουλευτές και δεύτερον δεν είχε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
2: Και ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία αναγάγει την Τυχεροπούλου τώρα.
0: Κάτσε, Μιλένα, μισό λεπτό να σου πω, κοπέλα μου, μισό λεπτό λίγο. Τώρα προσέξτε τι γίνεται, γιατί πολλοί κόσμος δεν παρακολουθεί αυτά. Η Τυχεροπούλου λοιπόν ήταν εκείνη η οποία είχε οδηγήσει την υπόθεση αυτή σε διερεύνηση. Δεν είχε στοιχειοθετηθεί κάτι συγκεκριμένα, αλλά τέλος πάντων ξεσηκώθηκε έτσι ένας πανικός. Κατερίνα, αν σου είναι εύκολο, φέρε μου λίγο τις εκτυπώσεις από τον εκτυπωτή για το θέμα αυτό. Η Τυχεροπούλου λοιπόν είχε ανοίξει αυτόν τον χορό των καταγγελιών κλπ. Και είχαν βγει τότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε ευχαριστώ. Απατεώνας, ξέρω εγώ, απατεώνες, οι 11, οι έτσι, τα λαμόγια που καταχράστηκαν, έραναν. Και αυτά έγιναν, επαναλαμβάνω, με την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία συμμετείχε σε ελέγχους για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, είχε καταγγείλει προβλήματα και πιέσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η βασική μάρτυρα σε δικαστικές υποθέσεις γύρω από το σκάνδαλο των επιδοτήσεων. Μετά τώρα από την ανάλυση των δεδομένων, η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου αθωώνει εντελώς με μιας τους 6-7 και για τους άλλους λέει δεν συντρέχουν λόγοι ότι εξαπάντησαν για και εγώ δεν ξέρω. Ποσά τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ουσιαστικά δεν τους απείλαξε η Τυχεροπούλου και λέει στην Μιλένα την Αποστολάκη η Αραμπατζή, η οποία είναι μία από τους 11. Λέει, κυρία Αποστολάκη, θα ζητήσετε τώρα συγγνώμη ως Πασόκ για όλα όσα λέγατε τότε σε βάρος μας? Και η απάντηση της Αποστολάκη ποια είναι, για να μην πει συγγνώμη? Λέει, μα να ζητήσουν συγγνώμη, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ψήφισαν τότε την άρση της ασυλίας των 11. Συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη, θα μας τρελάνετε ή χρειάζεστε χρόνο για να το κάνετε? Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, γι' αυτό πολλές φορές σας έχω πει εδώ από τις εκπομπές του Στάτους, τουλάχιστον τις δικές μας εδώ το Στάτους Πρες, γιατί υπάρχει μια ελευθερία στο βαθμό ελευθεριότητας των Στάτους, όπου πολλές φορές λέγονται και πράγματα από άλλους, τα οποία δεν πολύ ελέγχονται, αλλά μετά τα συζητάμε και το ψηλοδιορθώνουμε το πράγμα. Για θυμηθείτε λίγο τι κλίμα είχε δημιουργηθεί τότε. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν: εμείς ζητάμε την άρση ασυλίας για να εξεταστούμε. Έρχεται τη Χεροπούλου τώρα και λέει: παιδιά, ουσιαστικά δεν συντρέχουν λόγοι εκδίωξης αυτών των βουλευτών. Ο ίδιος άνθρωπος, η ίδια γυναίκα, η Τη Χεροπούλου, η οποία ήταν

παγαλάκια των μικροφώνων, των τηλεοράσεων κλπ. Χαριτά τους, μαριτά τους, ξέρεις το αγιάμαλι, μάμαλι και πάει λέγοντας. Λέει τώρα τι λέτε ας πούμε για όλη αυτή την ιστορία, η οποία αποδεικνύει ότι ήταν μια άδικη επίθεση. Και τους εκθέσατε και τους κατηγορήσατε και τους κρεμάσατε στα μανταλάκια αδίκως. Τι έχετε να πείτε? Όχι, λέει η Μιλένα. Οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν άρση ασυλίας αυτών. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν πιστεύω σε αγγέλους, μόνο στον δικό μου άγγελο, το γιο μου. Και αυτό καμιά φορά τον πολύ πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνει. Γιος μου είναι. Τώρα, πού είναι τα πρωτοσέλιδα αυτά, αυτά και τα διάφορα, τι, πώς. Και μακριά από εμένα, ούτε τους ενοχοποίησα τότε γιατί σέβομαι τη δικαιοσύνη, ούτε θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα τους απαλλάξει από όποιες ευθύνες. Οι ίδιοι, μέσα από την έρευνα και την κατάθεση στοιχείων, προκύπτει ότι ήταν μια πομφόλιγα ακόμη στις πολλές πομφόλιγες σε τούτον εδώ τον τόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 12 από τους 22 κατηγορούμενους κάτω στην Κρήτη ελέγχθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι μέσω του δικαστούν. Σήμερα θα πάνε οι επόμενοι 10. Μεταξύ αυτών και ένας πρώην δήμαρχος, αντιδήμαρχος, τι ακριβώς είναι, ο οποίος είχε κάνει ένα κιβ και τσάκωναν παρανόμως, κατηγορούνται λεφτά. Στα νέα διαβάζω που κερδίζουν και που χάνουν τα κόμματα αναπεριφέρεια. Το είδα ρε Παναγιώτη μου, το πανε. Τι να σου πω, μεταφέρθηκε. Γίνονται διάφορες έρευνες κοινή νόμης και δημοσκοπήσεις. Έγινε και μία έρευνα για πρόσωπα τα οποία είναι ήδη βουλευτές και κάποιοι από εμάς οι οποίοι συμμετείχαμε την προηγούμενη φορά. Και ενημερώθηκα ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος με προτείνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ που το κάνετε. Το τι θα κάνω δεν το ξέρω, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η απογευματινή τη γράφει Μητσοτάκη στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Η δεύτερη κλειδώνει μάλλον στον Αλέξη Τσίπρα. Απόψε όλη η Μέγκα λέει για τον τελικό των τελικών, Paris Saint-Germain, Arsenal. Καλά, είμαστε και εμείς οι οποίοι δεν παρακολουθούμε τέτοια. Καλώς, κακώς, θα σας γελάσω, εγώ δεν πολύ και εγώ μου, θα καθίσω να... Τώρα Σάββατο βράδυ θα καθίσω να δω τώρα το... Δεν, όχι. Champions League, τι είναι αυτό? Να το χαρείτε, να το απολαύσετε, εσείς οι οποίοι γουστάρετε ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε λίγο του μπάσκετ. Θέλουμε η μπάλα να έχει σπυράκια. Να μην γλιστράει ρε φίλε όταν την κρατάς στα χέρια. Η εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα αλλάζουν στην την πολιτική σκακέρα. Κλείνεται επαρίστερα. Γιατί ο Αλέξης επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά? Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Φουσκωμένα γκάλωπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Ο Νικόλας έχει θέματα, ο Ανδρουλάκης έχει θέματα. Feels like heaven. Ο ριζοσπάστης, απάντηση θα δώσει πάλι του λαού, καμία αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Στις δημοσκοπήσεις βέβαια το κουκουέ είναι, κάτσε λίγο να σου πω που είναι περίπου, είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καριστιανού, ΠΑΣΟΚ, 5ο-6ο ανάλογα με την εταιρεία. Αλλά διαβάζοντας ριζοσπάστη, ακούγοντας τους εκπροσώπους του ΚΚΕ,
Αν δεν ζεις στην Ελλάδα και απλά γνωρίζεις ελληνικά, νομίζεις ότι μιλάει το κόμμα του 35% του 40, μη σου πω, το οποίο ας πούμε εκπροσωπεί ή εκφράζει την πλειονότητα του ελληνικού λαού, εργαζομένων, εργατών και μη προνομιστών.

0: συνταξιδρομιούχων. Χρόνια τώρα. Ο ελεύθερος τύπος τη γράφει τα 6 σως για φόρους κληρονομιάς. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας. Πρεμιέρα πανελλαδικών με μοναξιά, εμπειρίκο και παπανούτσο. Ωραίο το θέμα. Το βρήκαν εύκολο οι μαθητές. Και ο δικός μου κάποια στιγμή με κάλεσε μετά το τέλος και μου λέει μπαμπά εύκολο. Το έχω, έγραψα καλά, αλλά από ό,τι κατάλαβα τα περισσότερα παιδιά καλά έγραψαν, μεταξύ αυτών και αυτός εδώ μακάκος.
1: Δεν έχεις άγχος για τις εξετάσεις?
2: Καθόλου.
1: Πού θέλεις να περάσεις?
2: Τώρα θα δούμε γενικά.
1: Εντάξει,
2: δεν ξέρουμε τόσο. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε κιόλας.
1: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά?
2: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά τα
2: παιδιά. Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι τόσο τη
1: μοναξιά.
2: Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα. Ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω. Πολλοί ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορείς να βοηθήσεις εσύ μάλιστα τη μοναξιά, τι έγραψες?
2: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
2: Δηλαδή.
1: Έλα.

Μάλιστα, να δω ο φίλος μου Απόστολος, καλός ακροατής, το βρήκε. Λέει, Τυχεροπούλου κατά των βουλευτών, αξία ζήτω. Τυχεροπούλου, αθώοι βουλευτές, πουλήθηκε και αυτή. Ποιος ξέρει τι της έδωσαν. Αυτός είναι ο Έλληνας, γράφει ο φίλος μου Απόστολος για την Τυχεροπούλου. Απόστολε, θα μπορούσε κάποιος να πει, αυτός είναι ο Έλληνας και για σένα που είσαι δύσπιστος και έχεις βγάλει το πόρισμα ότι πληρώθηκε η Τυχεροπούλου για να τα πει αυτά. Δεν βαριέσαι, όλη η χώρα, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα. Σωτηρία δεν έχει, το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει τέτοια ελευθεριότητα. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης πρεμιέρα στις πανελλαδικές για 19.000 μαθητές στη Γεντρική Μακεδονία, χωρίς απρόοπτα οι εξετάσεις, το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εφημερίδα Κόντρα, υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις συντελούνται μαζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Απορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Την ιστορία ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν θυμάμαι καλά, το 2020-21. Και τελικώς και τελεσίδικα αφαιρείται το δικαίωμα το καταχρηστικό από μέρους Τουρκίας να κάνει χρήση του όρου Turk Aegean.

καρφί στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή γράφει και έχει φωτογραφίες. Λέει κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευση του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Και κάτω έχει στο κέντρο τον Ανδρουλάκη, αριστερά Διαμαντοπούλου Γερουλάνο, δεξιά Δούκα. Και πώς το λένε αυτόν ο οποίος είχε πει τότε ξυλόλια, μιλόλια, βαγόνια κτλ. Πώς τον Σταματουλάκη, πώς τον λένε. Δεν θυμάμαι και πώς τον λένε. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους Μπέλη για το Μαξίμου, ο Καραμαλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.

Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται στους δρόμους, αν και δεν θα γίνεται. Πολλοί κόσμος έφυγε από χθες για το τριήμερο, αλλά και πολλοί κόσμος έμεινε πίσω γιατί έχουμε τις εξετάσεις και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι, δεν είναι λίγα τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια. Σήμερα έχουμε εξτάσεις στα ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι, δεν έχουμε πουθενά προβλήματα. Πουθενά, μα πουθενά όμως. Καιρό θα έχουμε και σήμερα υπέροχο. Σας είπα ότι η θερμοκρασία θα παίξει με τους 28-30 βαθμούς το μεσημέρι. Μέχρι και μπανάκι μπορείτε να κάνετε.

0: Ο Ιωάννης λέει εδώ, αυτή η ψευτομαγιά, αδιαφορία, πουρο στο χέρι, συμπεριφορά τράπερ, ντροπή για τους μαθητές. Όσο και αν ακούγεται άποψη boomer. Ο Ιωάννης αναφέρεται στον νεαρό, ο οποίος με το πουράκι του στο χέρι, εντάξει, μοναξιά, καπή, εγώ γουστάρωσα, λεξιπαινία. Αυτό λέγεται λεξιπαινία, αν το πεις βέβαια στον πιτσιρίκο, ότι ξέρεις φίλε πάσχεις από λεξιπαινία. Δεν είμαι βέβαιος θα το καταλάβει, αλλά πάσχει από λεξιπαινία το σύνολο του ελληνικού λαού με πρώτους εμάς, οι οποίοι είμαστε στα μικρόφωνα και στα κανάλια, έτσι. Με 300 λέξεις επικοινωνούμε. Μπρο. Αν και για τον μπρο σου είπα την άποψή μου, καλύτερο τον μπρο από το μακάκα που λέγαμε μεταξύ μας εμείς. Δηλαδή βλέπω τώρα τα παιδιά μεταξύ τους, εμείς θυμάσαι, τώρα τα παιδιά, έλα μπρο. Καλύτερο είναι τον μπρο από το μακάκα, δεν είναι?
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Συνεχίζουμε 18 λεπτά πριν από τις 9, Σάββατο, μήνας 30 σήμερα. Και είναι Μάης. Και έχω μπροστά μου τον λόγο, ο οποίος γράφει στην πρώτη σελίδα μέτρα εντός ορίων, Κυριάκος Μητσοτάκης, για ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Χερακάκης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου. Τι ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας, μεταξύ άλλων μου το έλεγαν προχθές έτσι σε μια ωραία εκδήλωση την οποία παραβρέθηκα, οι χιλιάδες τουριστών οι οποίοι, ρε φίλε, δεν πτωούνται. Έρχεται ο άλλος, έχει μηνύο εισόδημα 4, 5, 6 χιλιάρικα, ας πούμε, 10 χιλιάρικα στη χώρα του. Δεν τον ενδιαφέρει πόσο κάνουν οι ντομάτες, οι πατάτες, τα προϊόντα. Και ο άλλος που τα πουλάει σου λέει, τι με ενδιαφέρει άμα είναι Έλληνας ή άμα είναι αλλοδαπός, εγώ κέρδος θέλω, άντε βγάλε άκρη. Γκρίζος λύκος ο Ερντογάν, τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα. Γράφει στην πρώτη σελίδα η Ελεύθερη Ώρα. Κινδυνεύει με ακύρωση η Ελλάς του Τσίπρα, λέει. Γιατί το Ελλάς παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω το άντε, ας πούμε. Λίγο τραβηγμένο μου φαίνεται. Τώρα πώς το σκέφτηκε ο Τσίπρας και ονόμασε Ελλάς. Τι ας πούμε. Παραπολιτικά, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους στο σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Τι άλλο γράφει εδώ, ελληνικό ματ στην Τουρκία μέσω της Σεύρων. Ο στόχος στο πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας.

πρόθεση ψήφου στην κεντρική Μακεδονία. Γράφει στην πρώτη σελίδα η Καρφίτσα. 31,2 η Νέα Δημοκρατία, 9,8 η Λύση, 9,7 Ελλάς, 8,4 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 7,6 το Πασό, 6,8 η Φωνή της Λογικής. Τώρα δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή, ρε. Κάτσε να δω ένα γύρω. Α, κάνε μια χάρη, ρε Κατερίνα, γιατί πρέπει να λέμε και τις εταιρείες. Δεν γράφει κάπου εδώ. Στην Καρφίτσα, πες λίγο στο πρωτοσέλιδό της. Είναι κάποια εταιρεία συγκεκριμένη. Τώρα να είχαμε να λέγαμε. Γαλάζια πατρίδα, το τέλος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Πάντως άμα είναι αυτά τα ποσοστά, καθόλου άσχημα για το κυβερνών κόμμα, πρέπει να σας πω, γιατί αυτή η περιοχή γενικότερα είναι μια περιοχή δύσκολη. Αλλά με τα έργα που γίνονται εδώ πάνω και γενικότερα με παρεμβάσεις οι οποίες υπήρξαν και θα υπάρξουν, ευελπιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η κατάσταση θα αλλάξει. Και επειδή η δεξαμενή υπάρχει εκεί, αν χρειαστεί δεύτερη Κυριακή, ο άλλος ο οποίος θα πάει στην κάλπη θα ξεχάσει λίγο τα πανηγυρτζίδικα των κριτηρίων του και θα πει κάτσε εδώ, γιατί τα πράγματα αφορούν στη ζωή μου, στο μέλλον μου, στην χώρα μου. Ενδεχομένως χρειάζεται να δω λίγο πιο σοβαρά το ψηφοδέλτιό μου. Αυτά θα τα συζητήσουμε στην ώρα τους.

0: Ωραία διασκευή αυτή, χθες την ανακάλυψα και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Γνωστό μουσικό θέμα, έτσι. Πολύ την καλή γραφή, πρώτο βήμα για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Στα Σκαριά, εισήγηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για κατασκευή SMR στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα βγάλω τώρα λάβρα. Είμαστε από τους πρώτους. Εμείς όταν τα λέγαμε. Αυτονόητα πράγματα λέγαμε πριν από 25-30 χρόνια με το φίλο μου τον Θόδωρο τον Λιόλιο, ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για χρήση πυρηνικής ενέργειας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει ανοίξει. Γιατί αυτή η εξάρτηση σε υπερθετικό βαθμό από ενεργειακά της Ρωσίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάνει μάγκες τους Αμερικανούς το τελευταίο διάστημα και πάντα τους Ρώσους. Ενδεχομένως είναι καιρός να απαγκιστρωθούμε ή να περιορίσουμε την εξάρτησή μας πέρα από τις ΑΠΕ. Δεν είναι καλά, δεν θα ήταν καλύτερα. Αρκεί να γίνει μια σοβαρή δημόσια συζήτηση για την χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, δεκαετίες ολόκληρες σε άλλες χώρες γίνεται χρήση πυρηνικής ενέργειας, η οποία είναι φιλικότατη, καταπράσινη, όσο και να σας φαίνεται παράξενο προς το περιβάλλον. Δεν σημαίνω τώρα για τον κίνδυνο ατυχήματος, δυστυχήματος κλπ. Λέω, η χρήση της είναι φιλικότατη, είναι πράσινη ενέργεια, δεν επιβαρύνει κανέναν και καθόλου. Είδομε εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά, γράφει η Εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Κοινικός Άδωνης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτή είναι η κακή δημοσιογραφία, όπως πολλές φορές έχω πει από μέρους μου, γιατί τον άκουσα τον Άδωνη, τι ακριβώς υποστήριξε. Και για να μην θεωρηθεί ότι άκουσα τον Άδωνη και συμφωνώ μαζί του, όλοι όσοι με ακούτε χρόνια θα έχετε ακούσει την άποψή μου για το θέμα και όχι μόνο μία φορά, μάλιστα κάποια στιγμή την εξέφρασα φωναχτά και στον Σταμάτη τον Ζαχαρό για τα χρέη των κομμάτων προς τις τράπεζες και το κατά πόσο και αν αυτή η συζήτηση είναι καλό που διονύζεται. Δεν είσαι κυνικός όταν λες την αλήθεια. Σας είχα πει και τότε, μάλιστα συνόδευσα την άποψή μου με 2-3 προτάσεις για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Σας είχα πει ορθά κοφτά ότι αυτά τα έχουν φτάσει 500, ξεπέρασαν εκατομμύρια ευρώ τα δάνεια. Λέει πολλοί κόσμος, μα καλά, αφού η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ λένε ότι τα τακτοποιούν, γιατί κάθε χρόνο τα δάνεια, τα χρήματα γίνονται περισσότερα προς τις τράπεζες? Αν ήμασταν περισσότερο σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούμε την ενημέρωση και είχαμε το θάρρος να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να λογαριάζουμε τις αντιδράσεις, για τώρα αυτό που θα πω για κάποιον, καλά παπαγαλάκι και τα γνωστά. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Ο καθένας αποδεικνύει στη ζωή του και πλέον έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Έτσι δεν είμαι χθεσινός, 62 χρόνων πάω. Τα κλείνω σε λίγο. Οπότε ό,τι ήταν να αποδείξω το απέδειξα. Το αν εκτιμάται ή όχι θα το δούμε από τον κόσμο. Μπορεί να μην εκτιμάται, να μην θέλει ο κόσμος να λέγονται αλήθειες. Επανέρχομαι. Είχα πει πολλές φορές, πάντα κρατάω σε αρχείο και θα το επαναλάβω. Ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Τον αντίον, κάθε χρόνο τα χρέη θα γίνονται περισσότερα. Να το πω για ακόμη μια φορά. Κάθε χρόνο τα χρήματα θα γίνονται περισσότερα. Γιατί όταν δανείστηκαν τα κόμματα αυτά τα χρήματα, έπαιρναν μια γενναία επιδότηση από το κράτος. Επιχορήγηση, επιδότηση, πώς λέγεται. Η οποία περιορίστηκε λόγω των μνημονίων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα τα χρωστούμενα δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν. Και κάθε χρόνο τα χρήματα που παίρνουν τα δύο μεγάλα κόμματα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν ως τόκους για τα χρήματα που χρωστούν, οφείλουν στις τράπεζες. Θα πει κανείς, καλά, οι τράπεζες γιατί δεν κάνουν κατάσχεση στα κόμματα. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Έχει μια λογική. Πάντως, επειδή εγώ θέλω να είμαι ορθολογιστής και σοβαρός μαζί σας και ειλικρινής, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το Πασόκ, όσο και να φωνάσουμε. Το πώς χτίστηκαν τα χρέη των 500-550 εκατομμυρίων, όσοι έχετε δανειστεί, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Όπως εσύ είχες πάρει ένα δάνειο 100.000, έχεις δώσει ήδη 120 και χρωστάς άλλα 70-80. Έτσι και τα κόμματα είχαν πάρει 150 εκατομμύρια ευρώ όταν η επιδότησή τους ήταν 30-40-50 το χρόνο, δεν ξέρω πόσο ήταν ανάλογα με τα ποσοστά τους. Είχαν πάρει 100-120-150 εκατομμύρια ευρώ, λέγανε θα τα πληρώσουμε ρε φίλε. Ήρθαν μετά τα μνημόνια, τους έκοψαν την επιδότηση και από τότε οι τόκοι στο αρχικό κεφάλαιο κάθε χρόνο γίνονται και περισσότεροι. Άρα δεν θα πληρωθούν ποτέ. Δεν θα πληρωθούν ποτέ. Δεν είναι κοινική ομολογία, είναι μια αλήθεια. Αυτό. Πώς θα μπορούσε, αν πραγματικά θέλουμε τα χρήματα πίσω από τα κόμματα. Πώς θα μπορούσαμε. Γιατί δεν θα τα πάρουμε, σας λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, πώς το λένε, τρόπος, να βρει 500 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία ή 500 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ. Του χρόνου θα είναι 530. Μετά θα είναι 550. Θα φτάσουμε στο ένα δις. Και είχα πει τότε την αιρετική άποψη ενός φιλελεύθερου, έτσι. Γιατί εγώ έχω δηλώσει φιλελεύθερος. Κομματικός δεν είμαι. Δεν ήμουν. Από το 87 έφυγα από τα κόμματα. Το 89, συγγνώμη. Δεν έχω καμία σχέση κομματική. Ιδιότητα πουθενά. Ποτέ. Αλλά απόψεις έχω οι οποίες αλλού συγκλίνουν, αλλού αποκλίνουν με συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς. Αν γι' αυτό πρέπει να νιώθω ένοχος, να μου το πείτε όσοι είστε κατήγοροι. Ελεύθερο πνεύμα είμαι. Φιλελεύθερο επαναλαμβάνω. Έλεγα και το επαναλάβω ότι ο μόνος τρόπος τα κόμματα να βρουν τα χρήματα είναι να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των κομμάτων και να γίνουν επιχειρήσεις. Το αντέχει το στομάχι σου. Το στομάχι μου. Η λογική σου. Το αντέχουμε. Να γίνουν επιχειρήσεις. Να έχει το δικαίωμα, αλλά καθαρά επιχειρήσεις. Να έχουν το δικαίωμα τα κόμματα να αξιοποιούν τα λίγα ή πολλά χρήματα που έχουν επενδύοντας. Και από την κερδοφορία να δίνουν περισσότερα χρήματα για να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεύτερος μάλλον τρόπος. Να επιτραπεί αυτό το οποίο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να γίνει και εδώ. Να βγει ο Μαρινάκης, να βγει ξέρω εγώ ο Μελισανίδης, να βγει ξέρω εγώ ο Μιστακίδης, να βγει ο Σαβίδης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θέλουν και να πούνε εγώ δίνω στη Νέα Δημοκρατία 20 εκατομμύρια ευρώ, δίνω στο ΚΚΕ 5 εκατομμύρια ευρώ, δίνω ξέρω εγώ στην Ελληνική Λύση 30 εκατομμύρια ευρώ, ρούβλια, δίνω ξέρω εγώ στο ΠΑΣΟΚ τόσα. Ως πολυεθνική. Το δεχόμαστε? Μπορούμε να το συζητήσουμε? Ή δεν μπορούμε? Και η τρίτη λύση βέβαια είναι να κλείσουμε τις επιχειρήσεις, όχι εμείς, οι τράπεζες, γιατί στις τράπεζες θα χρωστάνε τα χρήματα τα κόμματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όλα τα άλλα είναι περί τη συζήτηση. Σας το λέω από καρδιάς, επειδή πολλές φορές και εμένα μου λένε τα χρήματα, σας το λέω, όλα τα άλλα είναι καραγιοζηλίκια. Συνοψίζω. Τα λεφτά τα οποία χρωστούν τα κόμματα δομήθηκαν με τρόπο που όποιοι από εσάς είστε δανειολήπτες τον καταλαβαίνετε, οι υπόλοιποι όχι. Τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν από τα κόμματα δαπανήθηκαν και για εσένα το κομματικό στέλεχος, για εσένα τον ψηφοφόρο, για εμένα τον ψηφοφόρο, για την τοπική επιτροπή στο χωριό μου, για την τοπική οργάνωση στο χωριό μου, γιατί κάποια στιγμή με τα πούλμαν μας πήγαιναν από την Αλεξανδρούπολη στην Πάτρα, από την Πάτρα στην Λάρισα και από τη Λάρισα στα Γιάννενα, γιατί με τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής και όχι μόνον ταξιδεύαμε, γιατί φτιάχναμε τα φυλάδια των κομμάτων και όλα αυτά ήταν σε προμηθευτές ανοιχτά και τα παίρναμε με δάνεια και τα φτιάχναμε. Και έτσι συγκεντρώθηκαν τα χρέη των κομμάτων, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρωθούν εκτός αν ισχύσουν οι δύο προτάσεις τις οποίες νωρίτερα ανέφερα, αν μπορούμε και τις αντέχουμε ως κοινωνία, ή αν κλείσει το κόμμα, το αφημί ρε παιδί μου, να γίνει νέα δημοκρατία, νέο ΠΑΣΟΚ. Τα άλλα είναι, πώς το λένε, ιστορίες για να αγαπιόμαστε, για να τα λέμε, να τα ξαναλέμε. Και αυτό σας το λέω με αφορμή αυτό που η Δημοκρατία γράφει στο πρωτοσέλιδο μετά από αυτά που είπε ο Άδωνης. Ακούστε τι είπε, προσέξτε να το πω για ακόμη μια φορά γιατί δεν γουστάρω τις παρεξηγήσεις και τις παρερμηνίες, κυρίως τις δεύτερες. Αυτά που θα ακούσετε από τον Άδωνη, από εμένα τα είχατε ακούσει πολύ παλαιότερα. Αλλά ο Άδωνης δεν τόλμησε να κάνει και να περάσει το δεύτερο σκέλος στη λύση του προβλήματος. Στο πώς μπορούν να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Γιατί έτσι όπως είμαστε, τα χρήματα αυτά δεν θα βρεθούν ποτέ. Ο Άδωνης αρκέστηκε στο πρώτο σκέλος. Το πώς δημιουργήθηκε το τεράστιο χρέος προς τις τράπεζες των δύο μεγάλων κομμάτων.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
2: Δεν είναι ερτισμένα.
1: Δεν μπορούν να είναι δεσμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσει λίγο καλά το χρέο και τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ πώ θα έχει προέλθει για να καταλάβει. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
2: Ωραία, ωραία. Διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
1: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία τη χώρα το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Mm-hmm. Η ανάποδα να έχω πει ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε τη Νέα Δημοκρατία από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένα οργανισμό που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα ζητώ γίνουν 4.
2: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το κάνει.
1: Ναι, το έκανε. Εσείς. Δεν λέω δεν έκανε.
2: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
1: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο
2: σπίτια,
1: όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου. Η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό.
2: Όχι. Και τι κάνατε.
1: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει, επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν βρολεύτηκε μόνο από γύρω με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει ο κόσμος.
2: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Λιγότερα...
1: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
2: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
1: Πολύ ωραία.
2: Εξακολουθώ να χρωστάω.
1: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150. Και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
1: τράπεζες,
2: να, συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν είναι πια ζημιά αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση.
2: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
2: Τα οποία τα
1: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο Αντουάν. Τα συμπεράσματα τα αφήνω για σας. Γιατί εγώ τα έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου έτσι. Προπολού.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ανέστητο από χτύπημα στο κεφάλι, φαίνεται πως άφησε ένας 37χρονος στον 67χρονο πρώην πεθερό του σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο. Ο 67χρονος μάλιστα δεν είχε αισθήσεις όταν κατέφθασε το ΕΙΚΑΒ, μετά όμως από συντονισμένες προσπάθειες της διασωστικής ομάδας επανήλθε. Ακολούθησε διασωλήνωση από τη γιατρό της κινητής ομάδας και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Κατά του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κόρινθο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου και προκάλεσε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Χωρίς διέξοδο για άλλη μια μέρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ουάσιγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης σύσκεψης στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη λήψη οριστικής απόφασης για την προτινόμενη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας, δεν ανακοινώθηκε κάποιο αποτέλεσμα, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα, κυρίως γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοιξη βιβλία των πανελλαδικών εξετάσεων και για τα επαγγελματικά λύκεια. Οι μαθητές σήμερα εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Ένας 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία συνελήφθη στη Βρετανία με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 46χρονος, ο οποίος ζει στο Μόναχο, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, επιστροφή στα συγκλονιστικά άλματα για τον Μίλτο Τεντόγλου, που πέταξε στα 8,49 μέτρα στο ECO Cyprus International Athletics Meeting στην Κύπρο. Ο Τεντόγλου με αυτήν την εμφάνιση βελτίωσε το ρεκόρ που είχε κάνει στο Diamond League στη Σιαμέν και άφησε πίσω του τον Γκέρσον Μπαλντέ και είναι πλέον το νούμερο 1 του κόσμου και πάλι.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 24, στο Κιλκής τους 26, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 26.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
6: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
7: À Paris.
8: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: το Στεφάνι. Τρίτο Στεφάνι Άλκης της Πρωτοψάλτη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γεράσιμος Αρσένης το 1931, λέει εδώ, και ο Μπένι Γκούντμαν, Αμερικανός κλαρινές, κλαρινετίστας. Κλαρινετίστας, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τελικά αυτό με την Τυχεροπούλη το ακούσατε, αυτό που συνέβη?
0: Τώρα μάλλον ήρθατε στη συχνότητά μας, ε.
1: Συγχωρείτε, ναι, έλειπα. Δυστυχώς είχα δουλειά και παρότι...
0: Το αναλύσαμε εκτενέστατα πριν από μία ώρα.
1: Ναι. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω?
0: Να κάνετε.
1: Αν δεν ξέρω αν το καλύψατε, αλλά εγώ θα την κάνω. Τελικά τι υπάρχει πίσω από αυτή την Παπανδρέου? Ποιος είναι πίσω από αυτή την Παπανδρέου? Τι μήματα κοινή μπορείτε να μου πείτε? Και ποιος είναι ο ρόλος του? Τι θέλει να κάνει στη χώρα?
0: Δεν είναι ο ρόλος μου. Δεν είναι ο ρόλος μου να πλέκω, όπως θέλω, σε σενάρια.
1: Εγώ εικασίες και τη δικιά σας.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι λίγο σοβαρός. Δεν ξέρω αυτά τα τι κρύβεται
1: γιατί
0: πίσω.
1: Οι ερωτήσεις μου δεν είναι σοβαρές.
0: Όταν λέτε τι κρύβεται πίσω από την Παπανδρέου, γιατί πρέπει να κρύβεται δηλαδή?
1: Γιατί πρέπει να κρύβεται? Δεν πιστεύω ότι αυτοβούλος, μια δικαστικός, είχε στα χέρια της από τις 18 του μηνός, 18 Μαΐου, τη συγκεκριμένη έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας της Χεροπούλου, και 21 που ήταν στη Βουλή η συζήτηση δεν την κατέθεσε. Και δεν την κατέθεσε στη Βουλή μία έκθεση η οποία επί της ουσίας αθώνε την κυβέρνηση και δεν έδινε πάτημα στην αντιπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μες στην καρδιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω, βάζω τα καλά. Είναι από τα θέματα που, τέλος πάντων, εντάξει, για εμάς τους ανθρώπους τύπου έχουν ενδιαφέρον. Νωρίτερα το ανέλησα. Η κυρία Τυχεροπούλου ήταν από τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν τα πράγματα στην άρση ασυλίας των 11 βουλευτών. Και η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου σήμερα έρχεται με μια, πώς το λένε, έκθεσή της και ουσιαστικά αθωώνει τους 11 για τους οποίους ήρθε η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα αν κρύβεται, δεν κρύβεται, εγώ δεν... Μπορεί με κλειστά μικρόφωνα να λέω κι εγώ ό,τι μπορεί να έχω στο μυαλό μου, αλλά δημόσια πρέπει να είμαι, το παλεύω τουλάχιστον, προσεκτικός. Αλλά ότι αποδεικνύεται ακόμη μια πομφόλιγα όλη αυτή η ιστορία, αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τα δεδομένα, έτσι, γιατί ο ίδιος άνθρωπος που είχε δώσει την τροφή για να ξεσηκωθεί όλη εκείνη η αντίδραση για πολιτικά πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για χαμένα εκατομμύρια, κλεμμένα εκατομμύρια με τις επιδοτήσεις και τα λοιπά παράνομες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος άνθρωπος, αφού ήλεγξε περισσότερο τα στοιχεία, λέει ότι για αυτούς τους 11 ουσιαστικά δεν προκύπτουν αυτά τα οποία αρχικώς είχαν υποθεί. Και θυμάστε, πρωτοσέλιδα, πράγματα, θάματα, δελτία, ράνια τζίμα, χαριτάτη, μαριτάτη και πάει λέγοντας. Ξέρετε κάτι, γιατί είμαι απογοητευμένος? Γιατί τα παθήματα στη χώρα αυτή δεν γίνονται μαθήματα σε πολλές και πολλούς από εμάς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα θέμα, όποιο θέμα, το έχουμε φτάσει στον ουρανό, το φουσκώνουμε, το μεγεθύνουμε, ο καθένας για να εξυπηρετήσει τις όποιες ανάγκες του. Μετά σκάει αυτό και αποδεικνύεται φούσκα, αλλά δεν πτωούμεθα, και την επόμενη φορά με πολύ μεγάλη ευκολία λέμε αυτός είναι δολοφόνος, εκείνος εξαφάνισε τρένα, εκείνος έκρυψε τα ξυλόλια, ο άλλος είχε βάλει φορτίο για τον ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Του αλλού την κόρη της Αλληνής, το γιο, συγγνώμη, τον σκότωσαν οι δολοφόνοι και λοιπά. Με πολύ μεγάλη ευκολία πετάει ο καθένας ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει δυστυχώς συχνά πυκνά. Γι' αυτό πολλές φορές υποστήριξα και υποστηρίζω ότι το μεγάλο διακύβευμα και για τη χώρα μας είναι αυτή η κόντρα ανάμεσα στον ορθολογισμό, στη λογική και τον παραλογισμό. Αυτό είναι το διακύβευμα. Γι' αυτό

Άντε να έρθει η Τρίτη με τα μαθηματικά της. Δύσκολο μάθημα για τις πανελλαδικές, πανελλαδικές ή πανελλήνιες τις λέμε τώρα. Νομίζω τώρα λέγονται πανελλαδικές. Εμείς τις λέγαμε πανελλήνιες τις δικές μας. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς και πού είναι η διαφορά. Αλλά θα ρω ότι τώρα λέγονται πανελλαδικές.

Τζον, ωραίο το σχόλιο σου αναφορικός με τα δάνεια των κομμάτων, με τα χρωστούμενα από Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Λέει, εδώ ρωτάει ο Γιάννης, λέει, δεν θα μπορούσαν να τα αντικαταστήσουν με νέα χαμηλότοκα δάνεια? Πάλι δεν θα μπορούσαν, Γιάννη μου, να τα πληρώσουν. Και 400.000 δόσεις πάλι δεν θα μπορούσαν. Ο Θόδωρος τι ρωτάει εδώ τον Υπουργό, να ρωτήσετε αν θα φτιάξουν τερματικό σταθμό λεωφορείων στον τερματικό σταθμό και μετρό Καλαμαριάς. Σε λίγη ώρα θα είναι εδώ ο Νίκος Οταχιάος, αν έχετε ερωτήματα είτε εδώ είτε έξω μπορείτε να τα θέσετε για να τα θέσουμε και εμείς υπόψη του κυρίου Ταχιάου. Γεια σου ρε Ελευθέριε.

107 και 7 συντονισμένοι, τελειώνει ο Μάιος, μπαίνουμε στον Ιούνιο σιγά σιγά, φαντάζομαι όλοι σχεδιάζετε κάποιες αποδράσεις κοντινές, μακρινές, κάποιος φίλος σε ένα εξοχικό, λίγος κοινωνικός τουρισμός, κάποιοι οποίοι έχετε 5 ευρώ στην άκρη, είναι δεδομένο ότι θα σχεδιάζετε κάποιο μικρό ή μεγάλο ταξίδι, μικρή ή μεγάλη απόδραση.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, γράφει ο κύριος Τένσιος. Γεια σας κυρία Αλβανού, καλημέρα και σε εσάς. Δημοσκοπήσεις λοιπόν, δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι το μεγάλο πρόβλημα με την είσοδο του Τσίπρα και της Καριστιανού δεν το έχει ο Μητσοτάκης προς ώρας, αλλά το έχουν τα κόμματα σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Τελειώνει η ιστορία ΣΥΡΙΖΑ. Τελειωμένη ήταν έτσι κι αλλιώς η ιστορία της Νέας Αριστεράς. Παίρνει κόσμο από την πλεύση ελευθερίας. Την έχει χαμηλώσει πάρα πολύ η Κωνσταντοπούλου. Θα πρέπει να ξαναβγάλει καρδούλες, διαφορετικά δεν τη βλέπω να σώζεται. Έβλεπα χθες από πού φεύγει κόσμος και πάει στο Τσίπρα και η ζωήτσα έχει θέμα. Από το Πασόκ παίρνει κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας. Το Πασόκ γενικώς στέλνει κόσμο αλλού. Και αυτό πρέπει να το δει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του. Είδα ότι και προς τη Νέα Δημοκρατία στέλνει κόσμο η πολιτική Πασόκ, γιατί αυτός ο αριστερός λόγος, τον οποίον υιοθέτησε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν αρέσει και πάρα πολύ στον κεντρό ψηφοφόρο, ο οποίος μπορεί τη μία ψηφίσει Πασόκ, την άλλη Νέα Δημοκρατία, την άλλη Ποτάμι. Ακόμη και ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα. Αυτός ο ψηφοφόρος λοιπόν, όταν ακούει από τον Ανδρουλάκη αυτά τα οποία λέει ο Ανδρουλάκης, που προσυδειάζουν περισσότερο στον Δούκα και στην αριστερή τάση του Πασόκ, δεν του αρέσουν. Γι' αυτό ο Ανδρουλάκης κινδυνεύει να πάει τέταρτο.

0: Ζημία μεγάλη Καριστιανού κάνει. Βεβαίως έχει τελειώσει με την νίκη, την έχει απορροφήσει. Κάνει ζημιά και στην ελληνική λύση, η οποία εκεί που ήταν αρκετά ψηλά φαίνεται ότι έχει, το είδα και στην, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, από που προέρχονται δηλαδή οι ψηφοφόροι των κομμάτων του Τσίπρα και της Καριστιανού. Πολλοίς κόσμος που ψήφιζε ελληνική λύση πάει στην Καριστιανού. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι και ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σκέφτεται να πάει Καριστιανού. Αλλά είναι ακόμη νωρίς. Αυτά είναι τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τις οποίες βεβαίως λογικό είναι, το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί. Μάλιστα υπήρξε και ένας καταγγελτικός λόγος από στελέχη του ΠΑΣΟΚ προς συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Real Pulse, αν τη λέω καλά, η οποία έστειλε εξώδικο στον Δουδονή.
1: Real Pulse μου έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητάει περίπου δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι. Δεν τα έχετε υπολογίσει καλά. Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμόσεις εξουσίας. Στην πολιτική μπήκα για να λέω την αλήθεια, με κάθε κόστος, με κάθε πιθανή συνέπεια, γιατί την αλήθεια χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπάνε. Αυτά από μένα. Τα λέμε.
0: Αυτά από τον κύριο Δουδονή, στέλεχος πρώτης γραμμής στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε, ξεπέρασε ενδεχομένως ή έπαιξε λίγο με τις κόκκινες γραμμές, και η εταιρεία που έκανε την συγκεκριμένη δημοσκόπηση του έστειλε εξώδικο.

Κώστα, νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρεις στο ίντερνετ το βιογραφικό του κυρίου Σακελαρίδη. Για να μην μπαίνω στη διαδικασία να το ψάχνω, εγώ λέω τώρα, δεν είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ στο Viber Cosmos Πολύ, στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50-2 τηλεφωνικές γραμμές του στάτους 107 και 7. Δώστε μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Τσίπρας ή Ανδρουλάκης? Τι με πονάει πιο πολύ? Θα πάει καλύτερα στις εκλογές? Τι είναι αυτό που εισπράτεται από το περιβάλλον σας, δηλαδή τι σας λένε οι γύρω? Ποιος θα είναι ο δυνατός δεύτερος?

0: Τι έγινε, Κατερινιό?
1: Έχω μία δυσάρεστη είδηση για αυτό το αστυνομικό με το οποίο ασχολούμαστε από το πρωί. Κατέληξε εν τέλει ο 67χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση από τον 37χρονο πρώην γαμπρό του. Πρόκειται για το περιστατικό που συνέβη σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου, στον Εύωσμο. Φέρεται να χτύπησε ο 37χρονος τον 67χρονο πατέρα της πρώην συζύγου του στο κεφάλι. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν είχε αισθήσεις, είχε σταματήσει και η καρδιά του να χτυπά. Τον επανέφερε το ΕΚΑΒ τον άνθρωπο, τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο και σήμερα τα ξημερώματα ο 67χρονος κατέληξε. Όπως καταλαβαίνεις, μετά και από αυτήν την εξέλιξη θα έχουμε αναβάθμιση και των κατηγοριών, γιατί αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά πλέον θα έχουμε και αλλαγές και σε αυτό. Περισσότερα εντός της ημέρας.

Γεια σου Κώστα Κολιτσιάκη, καλημέρα και σε εσένα. Βασιλική μου, καλή σου μέρα. Προσέχω, λέει, και ελέγχω τις παρέες μου, οπότε δεν ξέρω ποιον θα προτιμούσα. Μεταξύ Αλέξη και... Δηλαδή δεν κάνεις παρέα, ρε παιδί μου, ρε Βασιλική. Δηλαδή αν ο άλλος, ας πούμε, ψηφίζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τους αποφεύγεις. Εγώ πάλι δεν δίνω καμία σημασία στο τι ψηφίζουν οι άνθρωποι στο περιβάλλον μου. Σέβομαι την επιλογή του καθενός. Έχω τη δική μου ή τις δικές μου.

Στη Ντίνα καλημέρα, στο Δημήτρη καλημέρα, στο Σοκράτη καλημέρα, στον Στέφανο καλημέρα, στην Δέσποινα καλημέρα, στον Παναγιώτη καλημέρα, στην Νικολέτα καλημέρα, στον Τάσο καλημέρα, στον Γιώργο καλημέρα. Άπειρες καλημέρες σε όλες και όλους.

Γεια σου ρε Σάκη, επιστρέφει λέει, αύριο ήταν σε δουλειά στο Λουξεμβούργο. Σιγά ρε φίλε, τώρα στο Λουξεμβούργο δουλειά, μια χαρά σε κόβω. Κατά πράσινο πρέπει να σας πω το Λουξεμβούργο, γύρω γύρω έτσι οι πόλεις, δεν έχει και πολλές, περιβάλλονται από δάση.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έτιτλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πρεθέω, πάρε μας τηλέφωνο, κάτσε πάρω στο Viber να μας δώσει λίγο κλίμα. Εδώ έχουμε άνθρωπο, δικό μας άνθρωπο. Γεια Στέφανε, ο Ιούδας λέει φιλούσε υπέροχα και μου στέλνει φωτογραφία του, του Φαραντούρη με τον, με τον Ανδρουλάκη.
1: Για εκείνους που κοιτούν στα μάτια.
0: Γιατί και πότε η δωδεκανή σου θα γίνει αμφίδρομη. Ατόφω, ρώτησου αν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Κάτσε λίγο που είναι εδώ. Ο Ευτύχιος λέει, όχι ο Ευτύχιος, ποιος μου το έγραψε ρε, κάτσε λίγο. Ο Τέο, τι λέει εδώ, καλημέρα από το Highbury, όπου έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο λόγω της Arsenal. Σήμερα ο τελικός λέει και αύριο το μεσημέρι υπάρχει παράλληλη ομάδος για την κατάκτηση του Αγγλικού Πρωταθλήματος και ίσως του Champions League. Κάτσε λίγο, κάτσε, σε βρω τώρα σε μένα.

Α, δεν μπορώ να σε καλέσω στο Viber, δεν ξέρω γιατί μου λέει δεν είσαι στη λίστα των επαφών. Τέο, αν θες κάλεσε εσύ ανάποδα. Γεια σου ρε Δημήτρη, back. Καλημέρα λέει μάστορα των FM. Μάστορας των FM, Μπόμπο Μάστορας. Θέλει ο έρωτας και ο θάνατος ψυχή. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι οι αναταράξεις, ανακατατάξεις και λοιπά έχουν βάλει εκ των πραγμάτων σε περισυλλογή, πώς το λένε αυτό, προβληματισμό, τα κομματικά επιτελεία. Και μάλιστα αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές. Λέγονται διάφορα, γράφονται διάφορα, αλλά πρέπει να σου πω ότι μάλλον το πιθανότερο είναι οι εκλογές να πάνε κανονικά στην άνοιξη του 2027. Δεν βρίσκω, δηλαδή πέρα από έναν σε εισαγωγικά ευνηδιασμό για να μην προλάβουν τα νεοσύστατα κόμματα να συσπυρώσουν κόσμο. Δηλαδή αυτό θα ήταν ένα κίνητρο στο Μητσοτάκη να κάνει τις εκλογές τώρα, πριν μεγαλώσουν δηλαδή τα σχήματα τα πολιτικά, όπως λένε πολλές πολλοί. Θα μπορούσε να ήταν ένας λόγος για να πάει, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο σε εκλογές, αλλά από την άλλη πλευρά εγώ θέλω να κάνω μια πιο όρημη, μια πιο όρημη ανάγνωση. Ποια είναι αυτή? Κατά την άποψή μου δεν είναι απαραίτητο να υιοθετείτε το παραμικρό από όσα λέω, έτσι. Αλλά προσπαθώ να τεκμηριώνω αυτά τα οποία υποστηρίζω. Γεια σου ρε Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για σκεφτείτε αν στην πραγματικότητα συμφέρει περισσότερο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να μεγαλώσουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις σε βάρος άλλων πολιτικών δυνάμεων. Να το επαναλάβω. Λέω, για να σκεφτούμε μήπως εν τέλει, μήπως πραγματικά, μήπως δηλαδή η σωστή ανάγνωση είναι ότι έχουν συζητήσει και έχουν σκεφτεί στο Μέγαρο Μαξίμου οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού μαζί με εκείνον ότι τους βολεύει να μεγαλώσουν κάποιοι πολιτικοί σχηματισμοί σε βάρος άλλων πολιτικών σχηματισμών για πολλούς λόγους. Αφενός μεν, μήπως και περιοριστεί ο αριθμός των κομμάτων τα οποία θα μπορέσουν να μπουν την επόμενη φορά στη Βουλή. Αφετέρου, μήπως και λειτουργήσει ακόμη περισσότερο και αποτελεσματικότερα το φόβητρο, σε εισαγωγικά, φόβητρο, η παράμετρος Αλέξης Τσίπρας, η οποία πέρα από το κοινό στο οποίο έτσι κι αλλιώς απευθύνεται ο χώρος αυτός, στο υπόλοιπο εκλογικό σώμα, μόνο πολιτική αντιπάθεια σημαίνει. Και ίσως αυτό να είναι το στοιχείο το οποίο θα επανασυσπυρώσει κόσμο γύρω από τον Μητσοτάκη. Η μόνη παράμετρος η οποία απομένει, επαναλαμβάνω κατά την ταπεινή μου άποψη, μην την υιοθετήσει κανείς. Δεν είναι υποχρεωτικό για κανένα. Είναι η παράμετρος Σαμαρά. Δηλαδή, μήπως δεν είναι σόφρον, δεν είναι σωστό, μήπως δεν είναι σε καλό της Νέας Δημοκρατίας να περιμένει την δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα συσπυρώσει κόσμο ή θα απευθυνθεί και εκείνος ο φορέας σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αν και μου έλεγε άνθρωπος κοντά στο Μητσοτάκη ότι ναι, μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό τέτοιων ψηφοφόρων, αλλά η πλειονότητα των ψηφοφόρων του Σαμαρά θα προέρχονται από τα κόμματα τα οποία ήδη είτε είναι κοινοβουλευτικά ή έχουν συγκροτηθεί. Δηλαδή θα πάρει ψήφους από άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και όχι από τη Νέα Δημοκρατία.

0: αυτό δεν αρχίζω να ανησυχώ, ρε φίλε. Καλημέρα, λέει. Σε είδα στον ύπνο μου ότι φορούσες άσπρο σακάκι. Ήσουν με τον Αλέξανδρο, το γιο μου δηλαδή, σπίτι μου, γράφει ο Θόδωρος. Και ξέχασε έναν άσπρο δίσκο του Πουλόπουλου και είναι τρίτη φορά που σε βλέπω. Θόδωρο, δεν σε γνωρίζω, φίλε. Σε παρακαλώ δηλαδή. Σε παρακαλώ δηλαδή. Φαντάζομαι είναι για καλό. Εγώ είδα ότι ήμουν υποψήφιος σε εκλογές. Αυτό πάλι που το πας. Έλα ρε Θεόδωρε, τι γίνεται, Τέο.
1: Μ' ακούς, Δημήτρη.
0: Πολύ καθαρά, πού είσαι?
1: Στο Λονδίνο είμαι, ζω στο Χάιμπουργο. Είμαι κοντά στο κήπεδο σας, ένα γύρω στα 10 λεπτά.
0: Για δώσε λίγο κλίμα, τι γίνεται εκεί.
1: Κοίτα, τώρα αυτή τη στιγμή κοιμούνται περισσότεροι, αλλά έχουν κλείσει, έχουν βάλει παντού στους δρόμους κάγκελα για να ετοιμαστούν για το αυριανή παρέλαση, mm-hmm. που είναι στη 2 η ώρα το μεσημέρι. Όλη την εβδομάδα υπήρξαν σε γενικά πολύ ερωτηστική ατμόσφαιρα λόγω της κατάστασης του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Μέχρι το βράδυ, τη Δευτέρα που κερδίσαν μέχρι τις 4 το πρωί, οι περισσότεροι ήταν μεθυσμένοι στους δρόμους. Την Σαββάτο, που όμως Σαββάτο υπήρξε, ή την Κυριακή. Την Κυριακή είχαμε την παράδοση του κυπέλου εδώ και ήρθαν στο Emirates, όπου πάλι υπήρξαν μεγάλη κινητοποίηση μέχρι τα ξημερώματα. Και πιστεύω και σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί θα υπάρξει ανάλογη ατμόσφαιρα.
0: Θεό, πες μου λίγο, εκεί στο Λονδίνο τώρα υπάρχουν τα δικά μας, δηλαδή μαζεύονται συμμορίες μιας ομάδος, άλλης ομάδος, δίνουν ραντεβού να πλακωθούν, να μαχαιρωθούν κτλ. Ή όχι?
1: Όχι, όχι, καμιά σχέση με αυτό το πράγμα. Γενικά και στο κήπεδο που πάμε, δηλαδή έχω πάει σε αγώνα Arsenal-Chelsea, στο Chelsea. Στο μετρό ήταν και οι οπαδοί της Arsenal και της Chelsea. Βασικά υπήρξαν αστεία μεταξύ τους. Πολύ μια ατμόσφαιρα πολύ φιλική και τις οικογένειες να πάνε και στο κήπεδο της Arsenal που έχω πάει πολλές φορές. Είναι πολύ φιλική η ατμόσφαιρα. Έχω πάει Arsenal-Chelsea πάω πριν χρόνια. Εντάξει, ήθελαν λίγο οι παοξίδες να κάνουν κάποιο. Αυτό γενικά εδώ οι άδειοι. Με τον νόμο είναι πάρα πολύ κάθεται πάνω σε επεισόδια. Επίσης υπάρχουν η αστυνομία γενικά με τα άλογα που βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο πριν τον αγώνα είναι, η παρουσία τους είναι καταλυτική, δεν μπορεί να κάνεις πολλά. Αλλά γενικά σέβονται. Ναι.
0: Στο γήπεδο δηλαδή θα μπορούσαν, στο γήπεδο μπορούν να πάνε ας πούμε στην ίδια εξέδρα δίπλα-δίπλα και να είναι οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων ή τους χωρίζουν από την αρχή, δεν υπάρχει?
1: Συνήθως τους χωρίζουν, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή όταν βγαίνουμε έξω τον αγώνα, είμαστε μαζί, προχωράμε. Μόνο στο Champions League καμιά φορά βλέπω τους να χωρίζουν τους οπαδούς της άλλης ομάδας, όπως την τελευταία φορά που έγινε με την Sporting Λισαβόνας. Τους περάσανε από άλλο δρόμο με την αστυνομία και τους φέρνανε. Και τους βάλανε στο γήπεδο. Μια FPP αστυνομία, τους πήγανε στο γήπεδο και τους βάλανε μέσα στην εξέδρα.
0: Κάτσε, σε φέρω τώρα σε άλλα θέματα. Μία που σε έχω. Τώρα, Λονδίνο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστών, κόστος ζωής, τι λέει ο κόσμος, υπάρχει εκεί ακρίβεια, γκρίνια, παράπονα κλπ. Ή τα πράγματα είναι καλά, είναι πολύ καλά? Πώς έχει η κατάσταση στην Αγγλία?
1: Γενικά το Brexit έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην Αγγλία. Το κόστος της ζωής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα τελευταία, μετά τον COVID, γενικά έχουμε μια αύξηση γύρω το 40-50% σε πολλά πράγματα. Στο supermarket, στα ενίκια που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές απεργίες γιατρών τελευταία χρόνια που δεν υπήρχαν παλιά, λόγω του ζητάνε συνέχεια αυξήσεις. Υπάρχουν ελλείψεις και προσωπικού, λόγω ότι πολλοί Ευρωπαίοι έχουν φύγει, ιδίως σε εργατικά χέρια, υδραυλικοί, τέτοια πράγματα που ήταν συνήθως ξένοι, Πολωνοί, Ρουμάνοι, έχουν φύγει λόγω του Brexit. Γενικά το Λονδίνο έχει χάσει πάρα πολύ. Εγώ δουλεύω πάνω στο οικονομικό τομέα, πάνω στο finance. Έχουν φύγει πολλές εταιρείες, έχουν πάει σε Cyprus, Ιρλανδία, Φραγκφούρτη. Γενικά το Brexit.
0: Λόγω του Brexit δηλαδή.
1: Ναι, έχει συγχύσει πάρα πολύ.
0: Πες μου λίγο στην καθημερινότητα. Εσύ, τώρα μένει. Δώσε μου το κόστος, πόσο κάνει ένα ενίκιο, 5-6 βασικά πράγματα, για να έχουμε και ένα στοιχείο σύγκρισης. Και ένα μέσο μισθό στην Αγγλία.
1: Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 40-43.000 λίρες. Αυτό είναι ο μισθός που θα
0: πάρει. Ετήσια εννοεί, 45 καθαρά.
1: Ναι, αλλά ανάλογα. Ναι, αν το βάλει, δεν λέμε για γιατρούς, δικηγόρους, ειδικό μισθό.
0: Εντάξει, ένα εργαζόμενο, εγώ 10-15 χρόνια σε μια εταιρεία, σε ένα εργοστάσιο, σε μια. υπηρεσία παίρνει 40-45.000 λίρες το χρόνο.
1: Τόσο. Γιατροί, ισονομοί, δάσκαλοι, καθηγητές, πανεπιστημίο.
0: Κατάλαβα. Οπότε πάμε τώρα λίγο στο κόστος. Είναι περίπου 4.000 το μήνα. Έτσι, 4.000 λίρες.
1: Ναι,
0: πάμε λοιπόν σε μια οικογένεια η οποία θέλει να μείνει όχι στο κέντρο του Λονδίνου, θέλει να μείνει κάπου γύρω. Πώς είναι, ας πούμε, δεν ξέρω από πού κατάγεσαι, αν είσαι Θεσσαλονίκη ή αν είσαι από Αθήνα.
1: Από τον Εύωσμο καταγούμε.
0: Α, ωραία. Πες ότι σε μια ανάλογη συνοικία του Εύωσμου θέλει κάποιος σήμερα στο Λονδίνο να νοικιάσει ένα σπίτι. Και είναι μια τετραμελής οικογένεια, θέλει ένα διαμέρισμα 85-90 τετραγωνικών μέτρων. Τι πρέπει να πληρώσει?
1: Αυτό εκτός ζώνης, ας πούμε πάμε ζώνη 5-6 που τόσο, μιλάμε για ένα νίκη περίπου γύρω στα 2.000 για ένα διάρρη σπίτι, για 500 με 2.000 λίρες. Δει το 40-45% του μισθού πάει συνήθως στο νίκη, αν δεν υπάρχει σπίτι στην οικογένεια. Οπότε το κόστος γενικά για μια οικογένεια, έχω γνωστούς εδώ, που ζουν από Θεσσαλονίκη, που έχουν μετακομίσει 2 ώρες έξω στον Λονδίνο. Λόγω του κόστος δεν μπορούσε η οικογένεια.
0: 2 ώρες έξω και πάνε από το. Κάνουν κάθε μέρα.
1: Έχουν βρει δουλειές στα περίχωρα. Δηλαδή μπορούν να πηγαίνουν γύρω 45 λεπτά, μία ώρα στη δουλειά τους.
0: Στο κέντρο, δηλαδή, πιο κεντρικά στο Λονδίνο, τι τιμές υπάρχουν στα ενίκια?
1: Στο Λονδίνο, για ένα στούντιο που λέμε ένα δωμάτιο κουζίνα, αυτό μπορεί να πάει και 1.200-1.500, δηλαδή κοντά στην είπατε εσά να ακούσω, είναι γύρω στα 1.500 λίρες το μήνα.
0: Ένα δωματιάκι με μία κουζίνα.
1: Δωμάτιο, κουζίνα είναι το στούντιο που λένε. Είναι μαζί ενιαίο χώρο. Κουζίνα, δωμάτιο και το μπάνιο. Αυτό που λέμε το στούντιο.
0: Ναι.
1: Είναι οι τιμές έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ ήρθα στο Λονδίνο το 1995, όταν τα νίκια που ήταν γύρω στο, για ένα διάρρη σπίτι, τότε ήταν γύρω στι 1.000 λίρες. Τώρα είναι για ένα διάρρη μπορεί να πάει και 3.500 λίρες.
0: 3.500 λίρες.
1: Ναι, άνετα.
0: Περιλαμβάνει και αυτά τα κοινόχρηστα και τέτοια, ή είναι ανεξάρτητα?
1: Όχι, γιατί τα κοινόχρηστα πληρώνει ο ιδιοκτήτης συνήθως, εδώ στον Λονδίνο, όχι ο νοικιαστής. Και τα κοινόχρηστα είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή τα κοινόχρηστα μπορεί να είναι και 3.000 λίρες το χρόνο.
0: Α, και τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης, όχι ο νοικιαστής.
1: Ο ιδιοκτήτης τα πληρώνει. Ναι. Ανάλογα με το συμβόλαιο, συνήθως ο ιδιοκτήτης, ο νοικιαστής θα πληρώσει το αέριο, το ρεύμα.
0: Καλά, αυτό είναι συμφωνία με τον νοικιαστή, φαντάζομαι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι βρίσκουν μια.
1: Δεν περιλαμβάνονται πάρα πολύ συχνά στο κόστος. Όπως έχουμε και εμείς έχουμε το τέλος δημοτικός φόρος, που γενικά εδώ στο Ίσλιτον που ζω εγώ στο Χάιμπορι, είναι αρκετά ακριβά.
0: Πόσο είναι, για πείτε μας.
1: Εγώ πληρώνω 240 λίρες το μήνα.
0: 240 λίρες το μήνα για δημοτικό φόρο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά είναι.
1: Αυτό δεν περιλαμβάνει φυσικά ΤΕΗ και τέτοια. Περιλαμβάνει μόνο καθάρισμα που περνάνε μία φορά την εβδομάδα. Ο καθαριστή, να σου πω. Δηλαδή, μία φορά την εβδομάδα περνάνε να περάσουν τα σκουπίδια.
0: Και τι κάνετε τις άλλες μέρες τα σκουπίδια, τα κρατάτε με στο σπίτι?
1: Όχι, τι τα βγάζουμε, αναγκαστικά.
0: Τα βγάζετε έξω και είναι έτσι βρώμικα όπως είναι εδώ?
1: Κοίτα, οι Άγγλοι πρέπει να βάλεις το υπόψη ότι οι Άγγλοι δεν είναι μαγειρεύουν. Δεν είναι σαν τους Έλληνες που πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι πιο λίτιοι στα φαγητά τους.
0: Τι εννοείς, μαγειρεύουν μια φορά και τρώνε 3 μέρες?
1: Όχι, γενικά ξέρουν, μπορούν να πάρουν κάτι έτοιμο το σούπερ μάρκετ. Έχουν πολύ διαφορετική νοοτροπία από εμάς. Mm-hmm.
0: Πες μου κάτι ακόμη, αν θέλεις, γιατί όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό το συναντώ. Το αυτοκίνητο στο παρκάρεις όπου θέλεις εσύ ή έχεις και πληρώνεις πάρκινγκ?
1: Το πληρώνουμε πάρκινγκ στο Δήμο, να έχουμε έξω σχεδόν από τον δρόμο μας. Και σήμερα μου άλλαν ανακοίνωση ότι πρέπει να το μετακινήσω λόγω της παρέλασης. Και το κόστος αυτό είναι γύρω στα 250 λίρες το χρόνο.
0: Α, είναι μια θέση έξω, πληρώνεις 250 το χρόνο και έχεις μια θέση. Είναι δική σου θέση αυτή, μόνιμη?
1: Μου δίνει μια ζώνη γύρω το σπίτι μου, που είναι μια ζώνη, που μου λέει ότι μέσα σε την ζώνη μπορεί να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Και για να το κάνεις αυτό, 250 λίρες περίπου.
0: Να το παρκάρεις, αν βρεις θέση. Άμα δεν βρεις, τι κάνεις?
1: Συνήθως βρίσκω. Αν δεν βρω, αναγκαστικά, που δεν συμβαίνει πολύ συχνά, όλοι μας πάνε το κινητοποιήσει αυτό, μόνο τα παίζει Arsenal, πήγαινε το παρκάρω κάπου αλλού και πληρώνω.
0: Ελεύθερος χώρος υπάρχει να πάει κάποιος να πει ότι έρχομαι εγώ, το παρκάρω όπου θέλω το αυτοκίνητο?
1: Υπάρχουν μόνο με κάποιες ώρες. Από το βράδυ, μετά τις 7 η ώρα, μέχρι το πρωί, και όχι σε όλους τους Δήμους. Και την Κυριακή.
0: Ναι. Για να είναι μια.
1: Ορίστε.
0: Για να, είναι μια οικογένεια, για να είναι μια οικογένεια να πει ότι περνάει καλά. Βέβαια το καλά είναι σχετικό. Αλλιώς ζει ο Άγγλος, αλλιώς ζει ο Έλληνας. Εμείς είμαστε έξω. Δηλαδή ο μέσος Άγγλος βγαίνει έξω για καφέ, ας πούμε, δύο-τρεις φορές τη βδομάδα, να πάει σε μια ταβέρνα κτλ. Είναι πιο συντηρητικός από εμάς.
1: Κοίτα, οι καφέδες δεν είναι στο δικό μας το σχετικό. Θα πάω να καθίσω για καφέ. Εντάξει. Γενικά ο Άγγλος δεν είναι τόσο πολύ να βγει, γιατί λόγω της καθημερινότητας δεν βγαίνει κάθε μέρα. Και έχουν κοπεί και πολλά αυτά λόγω του μετά το Brexit. Γενικά πιστεύω θα βγει μία-δύο φορές τον εβδομάδα, θα βγει να φάει. Το έχει αυτό, αλλά όχι όλοι. Γιατί λόγω του κόστους τη ζωή δεν το μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό το πράγμα.
0: Σε ένα μέτριο εστιατόριο, σε ένα μέτριο εστιατόριο στο Λονδίνο, όχι στην καρδιά, σε ένα πανάκριβο, σε ένα μέτριο εστιατόριο. Δύο άτομα που θα βγουν έξω να φάνε και να πάνε και ένα μπουκάλι κρασί. Τι κόστος περίπου σημαίνει αυτό?
1: Θα βάλεις γύρω στα 80 με 100 λίρες το ζευγάρι.
0: 100 λίρες το ζευγάρι.
1: Και όχι, ξέρεις, ναι. Έχουν ανοίξει εδώ πολλά ελληνικά τώρα εστιατόρια, αλλά εντάξει, τα περισσότερα είναι πολύ ακριβά. Αλλά γενικά και το για γαλάβιση, ο γύρος στο σουβλάκι είναι γύρω στις 11 με 12 λίρες η πίτα.
0: Ποιο, το σουβλάκι, το απλό αυτό που τρώμε?
1: Ναι, η πιτόγυρος που λένε. Απαραπάρεις είναι με 10 με 12 λίρες.
0: Η λίρα τόσο, τι ισοτιμία έχει? Έχω καιρό να το δω.
1: Είναι ένα με 16, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς έχει.
0: Ένα προς ένα.
1: 15-16 με το ευρώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που μου κάλεσες και τα είπαμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.

Ο φίλος μου εδώ, Γρηγόρης, ο φίλος μας λέει Κοπενχάγη μόλις, λέει, νίκιασε η κόρη μου σε φοιτητικό κτίριο, εκεί που είναι, ξέρετε, μικρά σαν μελισσόπουλα που μαζεύονται όλα. Λέει, ένα μικρό δωματιάκι με τουαλέτα και ένα νεροχύτη μόνον, 1200 ευρώ. Σας τα λέω αυτά γιατί σας είπα πολλές φορές ότι η ευκολία με την οποία λέμε πράγματα στο δημόσιο διάλογο μόνο ζημιά μας κάνει στην Ελλάδα, να ξέρετε, δεν βοηθάει. Μπορεί να εξυπηρετεί άλλου είδους σκοπιμότητες, έτσι, ένα πανηγύρι, ένα καραγιοζηλίκι, διαχρονικό αυτό. Αλλά θα ρω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς και σοβαροί μεταξύ μας. Όσα είπε νωρίτερα ο ακροατής, μου γράφει άλλος ακροατής εδώ, όλα όσα σου είπε ο φίλος από την Αγγλία είναι 100% σωστά. Καλά, δεν είχε λόγο ο άνθρωπος να μου πει ψέματα. Τάσο Μαργαριτόπουλο, τι είναι αυτό μου στέλνεις εδώ, τι φωτογραφία είναι αυτή? Γεια σου ρε Σία, είστε η καλύτερη παρέα ακόμα και για τα ψώνια στη λαϊκή. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Σία μου. Ωραίο, δεν μου το έχουν ξαναπεί. Ρωτήστε τον κύριο Ταχιάου για την Εγνατία Οδό, μέχρι πότε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση στη Δυτική Μακεδονία. Ήπειρο, γνωστό θέμα, σας είπαμε ευθύς εξ αρχής, από την αρχή είχαμε πει ότι να δούμε το χρονοδιάγραμμα, το ρωτήσω τον Νίκο. Ότι εκεί γίνονται εργασίες απαραίτητες, οι οποίες δεν είχαν γίνει ποτέ, γι' αυτό και έχουμε ταλαιπωρία των οδηγών που πηγαίνουν έρχονται δυτικά. Γεια σου Ντέζι, ωραίο όνομα, Ντέζι. Τι λέει ο Τάσος εδώ, Τάσο μου, τι μου γράφεις ρε φίλε? Τι αμάξι είναι αυτό που οδηγάς, Τάσο? Είναι αυτό που φαντάζομαι. Γερμανία, λέει, και πάλι Γερμανία, αγαπητέ κύριε Βενιέρη, 1150 ευρώ δάνειο σπιτιού, δύο δωμάτια στο Βάισμπεγγεν. Το λέω καλά, Βίεσμπεγγεν. Α, στο Βίεσμπάντεν, συγγνώμη. Αυτό το αμάξι που οδηγάς, τι ακριβώς είναι, αγαπητέ μου? Ω, καλώς τον Νίκο τον Ταχιάο, τον υπουργό. Καλημέρα Νίκο, όπως βλέπεις είμαι ένα εργαζόμενο αγόρι. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, ε? Πάμε λίγο για ένα καφέ. Άρη, έρχεσαι, εγώ θα κάνω κονσόλα στον Ταχιάο, δεν θέλω να κάνεις εσύ. Γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα και τι γίνεται στο Viber. Σου έχουν εδώ κάτι δύσκολες ερωτήσεις, Νίκο, να δω άμα θα τις απαντήσεις. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο με τον Νίκο τον Ταχιάο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κατέληξε ο 67χρονος που μεταφέρθηκε χτες το βράδυ αιμόφυρτος από διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο. Ο 67χρονος φέρεται να δέχτηκε σοφαρά χτυπήματα από τον 37χρονο πρώην γαμπρό του, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σε κάποιο έπιπλο, ενώ υπέστη ανακοπή. Το σωστικό συνεργείο του ΕΚΑΒ κατάφερε να τον επαναφέρει, τον διασωλήνωσε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ωστόσο, σήμερα νωρίς το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Τέλος, για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος πρώην γαμπρός του, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΑΦ Α Κορδελιού Ευόσμου. Τρεις τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε χτες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κόρινθο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου. Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας και σύμφωνα με το Corinthos TV, τρεις εργαζόμενοι εκτέθηκαν στις αναθυμιάσεις και αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Χωρίς διέξοδο για άλλη μια μέρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ουάσιγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης σύσκεψης στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη λήψη οριστικής απόφασης για την προτινόμενη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας, δεν ανακοινώθηκε κάποιο αποτέλεσμα, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα, κυρίως γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε ισχυτίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Με το μάθημα των νέων ελληνικών άνοιξε σήμερα η αυλαία για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη είναι η εξέταση. Ένας 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία συνελήφθη στη Βρετανία με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 46χρονος ζει μόνιμα στο Μόναχο και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ειρηνοδικίου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη η Paris Saint-Germain και η Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 25, στο Κιλκής τους 26, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τον έβαλα απέναντι τον υπουργό, τον κύριο Ταχιάου, είπα εδώ στον Άρη, λέω εγώ θα κάνω κονσόλα, εγώ θα βάλω τα δύσκολα ζητήματα, ερωτήματα, brand fair θα κάνουμε με τον Νίκο τον Ταχιάου. Αν και γενικότερα τώρα για να είμαστε και λίγο, πώς το λένε, ειλικρινείς μεταξύ μας και δημόσια, το τελευταίο διάστημα πράγματα γίνονται εδώ πάνω στο Βορρά, πράγματα που δεν έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πάλι υπάρχει γκρίνια. Πληθυντικό, τι, πώς, ό,τι μου πεις.
1: Νίκο, τώρα δεν το έχουμε κρύψει, δηλαδή όποιος ανατρέξει σε παλαιότερες συνεντεύξεις θα μας ακούσει να μιλάμε στον Ενικό, τώρα θα το γυρίσουμε στο πληθυντικό.
0: Σωστό, άρα στον Ενικό. Σε ευχαριστώ Νίκο που σε ξεσήκωσα σαββατιάτικα.
1: Καλημέρα και από μένα. Όχι, είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Άρη, λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά στον κύριο Ταχιάου, γιατί κάτι δεν μας ακούει. Έχει ένα μυστικάκι, είναι κάθετα. Ωραία. Λοιπόν, ήδη έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα για πολλά τα οποία γίνονται εδώ πάνω ή δεν γίνονται, κάποια γρήγορα, κάποια αργά. Πριν έρθω στα πολύ στενά της Θεσσαλονίκης, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε την ιστορία με την Εγνατία, με Δυτική Ελλάδα, γιατί άκουσα και κάποιες δηλώσεις σου. Γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει στο παρελθόν, δεν έχουν γίνει και τώρα ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, αγαπητέ Νίκο, ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν δύο ειδών εργασίες. Είναι εργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είχαν ξεκινήσει. Είναι εργασίες για την επιστοποίηση των σειράγων. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι η βαριά συντήρηση που πρέπει να υφίσταται κάθε δρόμος. Τώρα, πάμε λίγο στην πρώτη. Στην πραγματικότητα, ουδέποτε επιτρεπόταν να περάσουν φορτηγά με επικίνδυνα φορτία από τη σύραγγα της Εγνατίας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντα περνούσαν παράνομα με εξαίρεση κάποιες. Κατ' οικονομία αποφάσεις που είχε βγάλει η ίδια η Εγνατία Οδός ΑΕ, χωρίς την πραγματικότητα να έχει την σχετική αρμοδιότητα, και επέτρεπαν στις 5 σύραγγες άνω των 500 μέτρων στην περιοχή του Πολυμήλου, μεταξύ μάλλον Πολυμήλου και Βερίας, να περνούν. Οι σύραγγες αυτές λοιπόν, όλες οι σύραγγες, και είναι 69 σύραγγες με μήκος πάνω από 500 μέτρα στην Εγνατία, από τις οποίες 68 είναι στο δυτικό τμήμα και η μία είναι στην Καβάλα, η σύραγγα του Συμβόλου, πρέπει να πιστοποιηθούν. Πρέπει να πιστοποιηθούν εξ αρχής για την κατηγορία Ε και την κατηγορία Α στη συνέχεια. Αυτό πλέον θα γίνει στο σύνολό του ενιαία. Γι' αυτό λήφθηκαν κάποια μέτρα ασφάλειας. Είναι μέτρα ασφάλειας ουσιαστικά για τους εποχούμενους. Διότι άμα συμβεί κάτι, δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης σύμφωνα με τις προβλέψεις των ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως έχουν
0: σωματωθεί. Βοήθησε με, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή δεν πληρούσαν προϋποθέσεις οι σύραγγες για να περνάνε φορτηγά.
1: Φορτηγά με επικίνδυνα φορτία. Φορτηγά με επικίνδυνα φορτία, όχι απλά φορτηγά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί και για την διέλευση και οχημάτων κανονικών αυτή τη στιγμή. Γιώτα Χ, για παράδειγμα, οι πιστοποιήσεις αυτές πρέπει να γίνονται κάθε 6 χρόνια. Υπήρχαν και κάποιες αρχικές αδειοδοτήσεις, αλλά με παλιές προδιαγραφές, οι οποίες δεν είχαν ανανεωθεί. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια κρεμότητα η οποία έπρεπε να προχωρήσει. Και ο λόγος για τον οποίο όντως υφίστανται ταλαιπωρία στη μετακίνηση στο δυτικό τμήμα, κυρίως γιατί στο Σύμβολο κάνεις μια παράκαμψη από την Ελευθερούπολη και το ξεπερνάς πολύ εύκολα, αλλά στην πραγματικότητα η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται είναι μια κρεμότητα η οποία έρχεται από παλιά, αφορά όμως αποκλειστικά την ασφάλεια των αυτοκινήτων.
0: Χρονοδιάγραμμα έχουμε, πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία?
1: Ήδη ξεκινάνε να κάνουν επεμβάσεις στις πρώτες σύραγγες. Δεν θα είναι κάτι που θα τελειώσει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί είναι βαριές επεμβάσεις. Θα πρέπει να γίνουν και ξεκαφές μέσα στις σύραγγες, γιατί γίνονται αυτό που λέγεται φλογοπαγίδες, ώστε μια φωτιά να μην μπορεί να μεταδοθεί προς τα πίσω, για να μην συμπαρασύρει για τα αυτοκίνητα που έρχονται από πίσω. Νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επισπεύσουμε αυτές τις εργασίες. Σήμερα, όποιος περνάει, βλέπει ότι έξω από κάθε σύραγγα υπάρχει ένα όχημα πυροσβεστικό. Με άνθρωπο εκεί, ο οποίος είναι σε πλήρη ετοιμότητα, εάν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, να επέμβει. Τώρα, αυτές είναι οι εργασίες οι οποίες πρέπει πάση θυσία να γίνουν για την πιστοποίηση των σειράγων. Υπάρχουν και εργασίες βαριάς συντήρησης. Τι θα πει βαριά συντήρηση? Καταρχάς, στις ίδιες σειράγγες πρέπει να πούμε ότι συμπεριλαμβάνονται κάποιες που κατασκευάστηκαν και δεκαετία του 70 και δεκαετία του 80, οι οποίες στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στο δίκτυο της Εγνατίας. Αυτές θέλουν συντήρηση. Πολύ μεγάλη, αλλά συντήρηση θέλουν και τα οδοστρώματα. Αυτή τη στιγμή θα είδατε ότι γίνονται οδοστρωσίες στο τμήμα μεταξύ Κλειδίου, από το Κλειδί δηλαδή, μέχρι την Σύνδο. Αυτές οι ασφαλτοστρώσεις γίνονται σε μήκος 2 χιλιόμετρων, όπως λέει ο κανονισμός, Και αναγκαστικά πιο μπροστά σχηματίζεται ένα bottleneck, δηλαδή ένα λαιμό μπουκαλιού, άρα ποτηλιάρισμα. Αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εκείνο που κάνουμε είναι ότι τα Σαββατοκύριακα θα κλείνουμε τα εργοτάξια, γιατί προφανώς πρέπει να ευνοείται η έξοδος του καλοκαιριού. Αυτό θα το δούμε και τώρα και του Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα υπάρχουν εργοτάξια, αλλά τις καθημερινές αναγκαστικά θα υπάρχουν. Έχω ζητήσει από τον παραχωρησιούχο να ενημερώνει το κοινό. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να παρακάμψουμε τον κανονισμό και να σπαρτοστρώνουμε πολύ μεγαλύτερα τμήματα για να μην ταλαιπωρούνται με αλλεπάλληλα από την έξι τα αυτοκίνητα. Και επίσης θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλεύουν σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως δίπλα στις πόλεις, βράδυ, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε ταλαιπωρία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό πολλαπλασιάζει και το κόστος της συντήρησης, που στο μεγαλύτερο μέρος της αυτής της συντήρησης δεν πληρώνεται από το δημόσιο, πληρώνεται από τον παραχωρησιούχο.
0: Προβλήματα βέβαια το οδόστρωμα έχει και από την εδώ πλευρά, έτσι.
1: Όχι, όχι, θα γίνει. Υπάρχει επέμβαση και στην Βόλβη αμέσως.
0: Ναι, γιατί πολλοί κόσμος, ο οποίος πηγαίνει, έρχεται προς τα Δω, Καβάλα, Ξάνθη κτλ., μας λέει ότι ιδίως την άκρη του οδοστρώματος η κατάσταση είναι
1: προβληματική. Ξέρω πάρα πολύ καλά την κατάσταση της Εγνατίας σε κάθε χιλιόμετρό της, γιατί ήταν η καθημερινή μου μετακίνηση όταν ήμουν επαγγελματίας. Mm-hmm. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Θα παρέμβουμε σε όλα τα τμήματα. Και ήδη πρέπει να πούμε όμως ότι ξεκίνησαν και άλλες εργασίες, οι οποίες είναι αφανείς αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν εργασίες κατασκευής του κάθε του άξονα μεταξύ της Χαλάστρας και των Ευζώνων. Ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή θα κατασκευαστεί δεύτερος κλάδος ανόδου mm-hmm. προς το Πολύκαστρο και προς τους Ευζώνους. Και ο δρόμος σήμερα του Πολυκάστρου, αυτός που πολλοί αποκαλούν Καρμανιόλα.
0: Ναι, είναι. Γιατί αναπτύσσονται
1: ταχύτητες μεγάλες. Είναι από τους καλύτερους δρόμους της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, και πολλοί λένε ότι αυτό τον άφησε η Χούντα, λέει, τον δρόμο, και δεν χάλασε και εύκολα.
1: Καλά. Εντάξει, τώρα αυτές είναι οι γνωστές ιστορίες που ακούμε. Θα μείνει ως κλάδος καθόδου αυτός ο δρόμος. Mm-hmm. Ήδη κατασκευάζονται τα πρώτα τεχνικά, νομίζω έχουν κατασκευαστεί περίπου 50 τεχνικά, δηλαδή κάτω διαβάσεις, οχετή στον άλλο κλάδο. Και θα αρχίσουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα έργα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο ένα τεράστιο εργοτάξιο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, από όπου θα υποστηριχθεί αυτό το έργο.
0: Τώρα, ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μας. Ένα από τα μεγαλύτερα.
1: Και αυτά δικά μας είναι, όχι να εξηγήσω λίγο.
0: Ναι, ενώ πιο στενά στη Θεσσαλονίκη, φυσικά είναι δικά μας.
1: Γιατί... για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ σημαντική η Εγνατία Οδός. Η Εγνατία Οδός, καταρχάς, και για τη Θεσσαλονίκη έχει διευκολύνει τις μετακινήσεις. Αλλά κυρίως έχει βγάλει από την αφάνεια περιοχές που δεν τις ήξερε προηγουμένως κανένας στα Καρβενά, για να πας κάνεις 4 ώρες από τη ζώνη. Να. Και τώρα πας πολύ γρήγορα. Να διασχίσεις την Πίνδο. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο στην Πίνδο. Το έργο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η Πίνδος δεν έχει παράπλευρο δίκτυο. Δηλαδή, άμα κλείσει μια σύραγγα, από πού θα στείλει τα αυτοκίνητα να πάνε πάλι, την Κατάρα. Εκεί τα έργα είναι δύσκολα. Η πιστοποίηση των σειράγων και η εργασία στις σειράγες είναι δύσκολες. Θα τις κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ να μην αποκλειστεί η Δυτική Ελλάδα. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ βασικός δρόμος η Εγνατία, ο οποίος τώρα θα γίνει ακόμα πιο σημαντικός, διότι θα συνδεθεί με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος, το λεγόμενο Ε65, mm-hmm. στην περιοχή του Βενετικού στα Γρεβενά. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο.
0: 4 ώρες Αθήνα Γρεβενά.
1: Που θα κάνει 4 ώρες και λιγότερο.
0: Και λιγότερο.
1: Και λιγότερο. Ναι. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό. Η Φλόρινα θα εξυπηρετηθεί από αυτόν τον δρόμο. Η Καστοριά θα εξυπηρετηθεί από αυτόν τον κάθετο άξονα. Γενικά στη Μακεδονία, στη Θράκη και στην Ήπειρο, με την Εγνατία, έχουμε δει σημαντικές αλλαγές. Αλλά επειδή έχει μεσολαβήσει ήδη μια 15 ετία από τότε που στην πράξη ολοκληρώθηκε ο δρόμος.

0: μια χαρά. Μετά τη Χαλκιδόνα ξαναπάς μια χαρά. Από εκεί μέχρι και την άλλη μεριά της Χαλκιδόνας δεν πας μια χαρά. Αυτό πότε θα γίνει?
1: Θα γίνει. Υπάρχει μια ανοιχτή, ένας ανοιχτός διαγωνισμός, ο οποίος βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του. Είναι η σύνδεση της Χαλκιδόνας με την Έδεσα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια σύμβαση που θα τρέξει ως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και παράλληλα υπάρχει ένας διαγωνισμός που είναι γνωστό επίσης και αυτό ως ΔΙΤ για το δράμα Αμφίπολη. Αυτά είναι πρόκειται για ένα δίδυμο διαγωνισμό. Έχουν ανοίξει οικονομικές προσφορές. Δεν είμαι σε θέση τώρα να...
0: Χρόνια τα λεπτομάστε εκεί.
1: Ούτε είναι ο ανάδοχος. Όχι, εμείς έχουμε εικόνα του ότι υπάρχει ανάδοχος αυτή τη στιγμή. Θα ανακοινωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Αυτό έτρεχε χρόνια γιατί έπρεπε να οριστικοποιηθούν οι μελέτες.
0: Τόσα χρόνια, Νίκο.
1: Ναι.
0: Δεν στο χρεώνω, αλλά τόσα χρόνια.
1: Έγινε ο λεγόμενος.
0: Εγώ επειδή κατάγομαι από εκεί, δηλαδή είναι λίγο αστείο να φτάνεις μέχρι την Χαλκιδόνα, να πρέπει να μπεις μέσα στη Χαλκιδόνα, να ξεμπλέξεις μετά τη Χαλκιδόνα και να μπεις μετά αριστερά για να πας. Είναι πολύ αστείο δηλαδή.
1: Εντάξει. Πρέπει να πούμε λίγο το εξής, ότι στα έργα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η ορίμανση. Η ορίμανση αυτού του έργου δεν εξαντλείται τώρα στην ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, αλλά επειδή πρόκειται για σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα για τη συμβασιοποίησή του, γιατί πρέπει να μπουν στο παιχνίδι των συμβάσεων και οι τράπεζες οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν το έργο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε κανένα εξάμηνο για να τελειώσουν αυτές οι συμβάσεις. Υπολογίζω ότι του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε οριστικοποιήσει τη συμβασιοποίηση στις αρχές του επόμενου χρόνου. Θα ήμασταν τυχεροί αν το πετυχαίναμε μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται το χρόνο τους. Πολύ σημαντικά έργα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά τα έργα πλέον βρίσκονται μπροστά στην κατάληξή τους. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι όταν τρέχει ένας ΔΙΤ όμως τρέχει πραγματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το flyover. Δηλαδή,
0: βεβαίως, θα πάμε στο flyover.
1: Θα τρέξουν για αυτά τα έργα μόλις συμβασιοποιηθούν όπως τρέχει το flyover.
0: Τώρα, πριν πάμε στο flyover, ή μάλλον αφού είμαστε στα οδικά έργα, να πάμε στο flyover. Μου γράφουν διάφοροι συχνά πυκνά, παρόλο που εγώ επειδή γνωρίζω και τους ανθρώπους και βλέπω και τη δουλειά καθημερινά, νομίζω ότι είναι από τις πιο νοικοκυρεμένες δουλειές έργο τέτοιου ελληνικού στην Βόρεια Ελλάδα. Εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, τόσο νοικοκυρεμένο, όπως το λέω, νοικοκυρεμένο, με τα προβλήματα που αυτονοήτως υπάρχουν, γιατί ένα τρακαρισματάκι, κάτι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εν τούτης, μου γράφουν πολύ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει κάποιο θέμα, έχουν σταματήσει να γίνονται εργασίες, το μεγάλο το καλούπι δεν μετακινήθηκε. Μου γράφουν για πράγματα, έχεις εικόνα, υπάρχει κάποιο ζήτημα?
1: Καταρχάς, έχει μπει ένα δεύτερο καλούπι, το οποίο όπως κάθε κατασκευή αυτοκινούμενη θέλει και το ροντάρισμά του. Νομίζω ότι τώρα παίρνει το ρυθμό ότι. Δηλαδή θα αρχίσει να τρέχει και να σκυροδετεί και αυτό. Για το λεγόμενο μπλε καλούπι μιλάμε. Mm-hmm. Το κόκκινο έχει πάρει ήδη το ρυθμό του. Έχουν γίνει πάρα πολλά ανοίγματα. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι και αυτό το έργο μοιάζει να μπορεί να τελειώσει στον χρόνο του, δηλαδή το Μάιο του 2027. Και νοικοκυρεμένο εργοτάξιο είναι και ένα περίπλοκο εργοτάξιο, πάρα πολύ απαιτητικό εργοτάξιο, δύσκολο έργο, δεν εύκολο έργο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατασκευάσεις έναν δρόμο όταν έχεις από κάτω έναν άλλο δρόμο εν λειτουργία. Αυτό ας πούμε το ζήσαμε και στο Πάτρα Πύργος, αλλά εδώ η άσκηση είναι πολύ δυσκολότερη, γιατί μιλάμε για μια πόλη πλέον.
0: Που, σχεδόν αστικός δρόμος είναι, για να λέμε τα πράγματα. Είναι
1: αστικός δρόμος.
0: Είναι περιαστικό, δηλαδή, αλλά είναι αστικός δρόμος.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, μου είχαν ζητήσει οι ανάδοχοι να ξεκινήσουν την κατεδάφιση της γέφυρας του πανοράματος αυτή τη βδομάδα. Τους είχαμε πει όχι για τον πολύ απλό λόγο, τους είχα πει εγώ όχι, γιατί ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, κλείνουμε και το μετρό, δεν είναι δυνατόν η πόλη να υποστεί δύο ταυτόχρονες αναστατώσεις στις μετακινήσεις της σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα γίνει αμέσως μετά την περίοδο αυτή. Θέλω να πω ότι όταν λειτουργεί η πόλη και όταν κάτι είναι ενταγμένο στη λειτουργία της πόλης, είναι πάρα πολύ δύσκολο από πάνω να εκτελέσει ένα έργο. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει υποδειγματικά, έτσι. Υποδειγματικά.
0: Ναι. Πώς το λένε, και εγώ το βλέπω, το διαπιστώνω.
1: Και έχει βγάλει και προβλήματα τα οποία κανείς δεν τα περίμενε. Για παράδειγμα, θα θυμάσαι ότι στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων, κάθε φορά που κατευθυνόμασταν και στους δύο κλάδους, μάλλον και στους δύο κλάδους, κάθε φορά που περνούσαμε, υπήρχε κάτι σαν κενό αέρος. Δηλαδή πήγαινε ασφαλτός στον περιφέρεια, ξανακαθόταν ο δρόμος. Ξανακαθόταν ο δρόμος και έκανε μια μεγάλη κούρμπα, μια βύθιση μεγάλη. Αυτό γιατί? Γιατί αποδείχθηκε ότι εκεί ο δρόμος είχε κατασκευαστεί πάνω σε σκουπίδια, πάνω σε μπάζα.
0: Αυτό

0: Λοιπόν, και είχε ένα επιπλέον κόστος και είχε και μια ταλαιπωρία για να μπορέσει εκεί πέρα να γίνει σωστά το επίχωμα. Το ζήτημα δεν ήταν ότι αυτό τεχνικά ήταν δύσκολο. Ήταν κάτι το οποίο ναι, προβλημάτισε τους ειδικούς για το πώς θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Αυτό όμως χρειάστηκε κάποιες επιπλέον διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη σύμβαση του flyover, οι οποίες αυτές ήταν που μάλλον ήταν πιο περίπλοκες. Δηλαδή, με βλέπετε, ενώ στην αρχή ήμουνα πολύ αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε πριν την ώρα του, τώρα να σας λέω ότι θα τελειώσουμε μάλλον στην ώρα του, για το πολύ απλό λόγο ότι πρέπει να συμπολογίσουμε ότι υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: Ναι, στα μεγάλα συμβαίνει αυτό. Ότι μπορεί αλήθεια να προκύψει κάποια έκπληξη. Τώρα, σε αυτό είχα τηλεφωνήματα διάφορα, ακριβώς γιατί ήταν και εξετάσεις. Βέβαια, πήρα την απάντηση από άνθρωπο της εταιρείας και την επικοινώνησα στο κοινό του στάτους. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και από τον Νίκο Ταχιά. Είπαν, καλά ρε παιδιά, τώρα που είχαμε πανελλαδικές εξετάσεις, βρήκατε να σταματήσετε τη λειτουργία του μετρό. Μου είπαν ότι ήταν ένα ραντεβού με κάποιους τεχνοκράτες, κάποιους εμπειρογνώμονες, πώς το λένε, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έρθουν άλλη φορά. Δεν ξέρω αν έχει βάση αυτό.
0: Όχι. Εδώ είναι σαφές ότι πρέπει να έρθει η TÜV, αλλά η TÜV είναι η εταιρεία πιστοποίησης, η οποία θα δώσει πιστοποίηση και για την εγκατάσταση του έργου και για τη λειτουργία του έργου. Κάθε καθυστέρηση όμως στο να έρθει η TÜV ήταν μια ισόχρονη, ίσως και περισσότερο, γιατί είχε να κάνει με το πρόγραμμα της εταιρείας, καθυστέρηση και της παράδοσης του έργου. Δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια να μην σταματήσει το μετρό. Άλλωστε, νομίζω ότι επειδή υπάρχει εμπειρία και της προηγούμενης διακοπής, ο ΑΣΤ μπορεί σε ένα μεγάλο βαθμό, ειδικά με τη γραμμή ΜΗ1, να διευκολύνει μετακινήσεις ανθρώπων οι οποίοι εκκινούνται στον άξονα του μετρό. Νομίζω ότι αυτό το πείραμα πέτυχε την προηγούμενη φορά και θα πετύχει και αυτή τη φορά. Το είχαμε σκεφτεί ότι όντως υπάρχουν οι Πανελλήνες, αλλά τελικά δεν υπάρχει καμία περίοδος του χρόνου που να μην υπάρχει κάτι το οποίο να πρέπει να αναστείλει μια διακοπή λειτουργίας του μετρό. Αλλά δεν γινόταν χωρίς να διακοπεί το μετρό να μπορέσει να λειτουργήσει καλαμαριά. Γιατί φαντάζομαι θα μου το ρωτήσεις για να το.
1: Έχουμε καθυστέρηση, αν νοείς αυτό. Φυσικά θα σε ρωτήσω. Γιατί το περιμέναμε νωρίτερα το,
0: ναι,
1: το μετρό, την ολοκλήρωση των εργασιών.
0: Όπως ξέρετε, εγώ θέλω να μιλάω ανοιχτά στον κόσμο, γιατί πρέπει να εξηγούμε μερικά πράγματα και σκέπτομαι και φωναχτά πολλές φορές. Και εγώ δεν περίμενα αυτή την καθυστέρηση. Και πολλές φορές διαρωτήθηκα και με τους ανθρώπους της Αττικό Μετρό, Ελληνικό Μετρό σήμερα. Τους ρώτησα γιατί ρε παιδιά υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, δεν το έχουμε ξανακάνει, δεν έχουμε ξαναπαραδώσει. Έχουμε ξαναπαραδώσει μετρό, επέκταση μετρό. Ποτέ δεν παραδόθηκε ένα μετρό το οποίο αποτελεί κλάδο μιας γραμμής στην Ελλάδα. Δηλαδή πάντοτε είχαμε επεκτάσεις στο μετρό, οι οποίες ήταν γραμμικές. Πήγαινες μέχρι έναν σταθμό και μετά προσέθετε στις σταθμούς. Εδώ δεν έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε ένα μετρό, μια βασική γραμμή η οποία έχει ολοκληρωθεί και έναν άλλον κλάδο ο οποίος έρχεται και συνδέεται πάνω στη βασική γραμμή.
1: Αυτό πόσο είναι διαφορετικό είναι, Νικό?
0: Είναι πάρα πολύ είναι διαφορετικό. Διότι εάν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στις διαφορετικές συμβάσεις αυτών των έργων, τα οποία πρέπει μεταξύ τους να έρθουν να συγχρονιστούν, να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και επίσης να πιστοποιηθούν για την ασφάλειά τους, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Το λέω αυτό, θα πω το πολύ απλό παράδειγμα. Από το σταθμό της Μαρτίου μέχρι το σταθμό της Νομαρχίας, το πρώτο δηλαδή σταθμό της Καλαμαριάς, είναι σαφές ότι πρέπει να τρέξουν πάρα πολλά σενάρια για την ασφάλεια των σειρμών που θα μπαίνουν εκεί. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα τα οποία θα παρακολουθούν την Καλαμαριά και την βασική γραμμή. Άρα, πρέπει τα σενάρια που θα τρέξουν για μια περίπτωση πυρκαγιάς, για παράδειγμα, για το πώς θα γίνεται η απαγωγή ή η προσαγωγή του αέρα, να έχουν μελετήσει όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Γιατί δύο διαφορετικά συστήματα θα πρέπει να συλλειτουργήσουν και την ώρα. Και η TÜV, η οποία έρχεται αυτή τη βδομάδα, mm-hmm, που μας έρχεται, η TÜV θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν επιλεγεί, κυρίως όμως τα συστήματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί, μπορούν να υποστηρίξουν την ασφάλεια της μετακίνησης σε αυτό το τμήμα. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο μετρό προσθέθηκαν και 15 σειρμοί. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 33 σειρμοί, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να πιστοποιηθούν. Γενικά ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και χρειαζόταν μια πολύ σοβαρή τεχνική υποστήριξη. χρειάστηκε να προσληφθεί από τον ανάδοχο της κατασκευής της γραμμής Χαραμαριάς, τον αρχικό ανάδοχο, αυτόν του 14, μια εταιρεία ξένη η οποία να μπορέσει να κάνει το συντονισμό αυτού του έργου. Μόνο οι συμβατικές διαδικασίες για να μπορέσει να γίνει αυτό κράτησαν 6 μήνες και με το ελεγκτικό σύνδεσμο.
1: Πότε βλέπεις να γίνονται γένεια?
0: Θα γίνουν μέσα σε 2 μήνες από τώρα. Ακριβώς,
1: θα είναι έτοιμο δηλαδή σε δύο, στην έκθεση
0: σε
1: θα πάμε
0: δεν
1: με μετρό.
0: Δεν υπάρχει η έκθεση ως ορόσημο, μιλάμε μέσα στο καλοκαίρι. Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς. Εκτός και αν έρθει κάτι εντελώς ανάποδα, αλλά δεν το πιστεύω. Συμπιστοποιήσεις.
1: Πριν τον Αύγουστο. Δηλαδή πριν σε 2 μήνες.
0: Ναι, ναι. Μέσα στο επόμενο δίμηνο.
1: Τιμολογιακή πολιτική θα αλλάξετε?
0: Αυτό δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι.
0: Είναι θέμα του ΟΣΕΘ. Κοίταξε, τώρα να πούμε μια αλήθεια.
1: 0,60 δηλαδή δεν υπάρχει αυτό
0: θα,
1: το πράγμα.
0: Θα πω μια αλήθεια από αυτές που δεν με κάνουν και πολύ αγαπητούς.
1: Το ξέρω, αλλά είσαι και
0: μένες. Συμπολίτες μας, έτσι, αλλά το 0,60 είναι ένα αστείο ποσό για το επίπεδο της μετακίνησης το οποίο αποδίδει το μετρό. Αυτό προέκυψε ως εξής. Προέκυψε το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα του εισιτηρίου με τον ΟΑΣΤ και φυσικά από το γεγονός ότι δεν λειτουργήσαν τον ίδιο χρόνο οι μετεπιβιβάσεις. Νομίζω ότι σιγά σιγά και κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και με τον Χρήστο το Δήμα και με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για όλα αυτά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα, να μπορεί κάποιος με το ίδιο εισιτήριο να μπει και στο μετρό και στο λεωφορείο.
1: Αυτό στα Ικούρας τώρα εγώ θα πω και εγώ την κακία μου. Στα Ικούρας μου είχε πει θα γίνει μέχρι τον περσινό Απρίλη.
0: Ναι, ήταν στις φιλοδοξίες του Χρήστου, αλλά δεν το πετύχαμε. Έτσι, δεν ήταν τόσο εύκολο. Είναι και αυτό πάρα πολύ σύνθετο, γιατί εκεί μιλάμε για δύο διαφορετικούς παρόχους του software και του hardware για το στήριο του ΑΣΚ και για το στήριο του μετρό. Φαντάζομαι ότι αυτή η ιστορία στην Αθήνα για να προχωρήσει πήρε πάνω από 6 χρόνια. Πάνω από 6 χρόνια για να μπορέσει να γίνει.
1: Συγχωρώ με, δεν βρίσκω τη δυσκολία. Δεν βρίσκω τη δυσκολία. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες, δηλαδή όπως να πει μια εταιρεία να το
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, δεν μπορεί να πει και να ξυλώσει το software των άλλων ή τα hardware των άλλων, ειδικά όταν πρόκειται για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για το μετρό τώρα.
1: Να.
0: Από όπου έχει πληρωθεί αυτό το έργο. Δεν είναι καθόλου απλό, γιατί θα πρέπει μια εταιρεία να ανοίξει το κώδικα της στην άλλη εταιρεία. Δεν τα κάνουν εύκολα αυτά οι εταιρείες. Υπήρξαν προβλήματα, θα τα λύσουμε. Έχουμε σκεφτεί λύσεις. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους εργολάβους, γιατί δεν είναι εργολάβοι του μετρό όλοι αυτοί οι προγραμματιστές και οι κατασκευαστές των συστημάτων. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα πολύ σύντομα, γιατί μετά θα μπορούμε να πούμε στη Θεσσαλονίκη ότι κύριοι, τα λεωφορεία πλέον δεν χρειάζεται να μπαίνουν στο κέντρο της πόλης. Θα σταματάνε περιφερειακά, θα παίρνουν το μετρό και θα μπαίνουν στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, το βασικό είναι ένας που έρχεται από την οδό Λαγκαδά να πηγαίνει να πάρει είτε από την πλατεία Δημοκρατίας είτε από τον Ουσουσού το λεωφορείο, το μετρό, με το ίδιο εισιτήριο πάντα, με το ίδιο εισιτήριο και να κατέβει όπου θέλει στο κέντρο ή να πάει προς την άλλη πλευρά.
1: Καλά. Είναι κάτι που έξω έχει γίνει παντού. Δηλαδή, παντού.
0: Εντάξει, Θεσσαλονίκη, επειδή δεν έχουμε μάθει μεγάλες μετακινήσεις, γιατί γκρινιάζουμε για τις μετακινήσεις, αλλά δεν είναι ούτε μετακινήσεις Αθήνας. Ούτε μετακινήσει των ξένων πόλων που άλλο για να πάει στη δουλειά του με το τρένο το πρωί στο Λονδίνο μπορεί να κάνει και 2 ώρες ή στο Παρίσι.
1: Μα το έλεγε νωρίτερα ακροατής από το Λονδίνο, μα πήρε τηλέφωνο.
0: Έτσι είναι,
1: 2 ώρες λέει.
0: 2 ώρες. Δηλαδή αυτό είναι η καθημερινότητά του και 2 ώρες να γυρίσει σπίτι. Στην Αθήνα η μία ώρα είναι κάτι πολύ κλασικό για να πας στη δουλειά σου. Λοιπόν, χαρακτηριστικά θυμάμαι, χρειάστηκε όταν έμενα στα βόρεια της Αθήνας. Μου λέει η γυναίκα μου, γιατί ξεκινάς τόσο πρωί? Λέω, γιατί έχω να πάω στη Βουλή. Και για να πάω στη Βουλή, είμαι στην Αθήνα. Θέλω μία ώρα από το σπίτι, το λιγότερο. Έτσι. Είχα πάω να απαντήσω σε ερώτηση 9 ώρα το πρωί. Εδώ δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Δεν έχουμε αυτές τις. Και κατά συνέπεια δεν έχουμε συνηθίσει και τις μετεπιβιβάσεις. Αλλά σιγά σιγά, αν θέλουμε ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Και αυτό που μπορεί να πουλήσει η Θεσσαλονίκη είναι ότι θα είναι μια ανθρώπινη πόλη με ποιότητα ζωής. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι μετακινήσεις μας δεν θα είναι παίρνω το αυτοκίνητο και με πάει μπροστά στην πόρτα μου. Θα μπω και στο μετρό, θα χρειαστεί να πάρω και λίγο λεωφορείο. Αρκεί και εμείς βεβαίως, και αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται συλλογικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και από την κυβέρνηση, και νομίζω και αυτή είναι η κατεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να βελτιώσουμε στο σύνολό του τις δημόσιες κοινωνίες, και νομίζω ότι ήδη στον ΟΑΣΤ έχει γίνει ένα πραγματικό άλμα.
1: Μου δίνεις 3 λεπτά, γιατί το σποτ θα πει ότι είναι 10:30, αλλά έχουμε πάει 10:35. Με τον Νίκο Ταχιάο είμαστε εδώ στο στούντιο του Στάτους 107.7, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τον κρατώ για λίγη ώρα ακόμη, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια, και από τα μηνύματά σας εδώ δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
10: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Ταχιάο και συζητάμε για τα μεγάλα έργα, εκείνα τα οποία θα αλλάξουν την ζωή όλων μας. Έτσι και έτσι το μετρό έχει αλλάξει την ζωή πολλών. Μου έλεγε η Δημαρέση χθες, προχθές που έμαθα την άλλη μέρα θα έχει ταξί, είχε συγκινηθεί, λέει, μέσα στο ταξί, λέει, αύριο τι θα κάνω, πώς θα αποχωρήσω, έχει μάθει σε, αυτό το, σε αυτήν την ευκολία που για μας εδώ στην Θεσσαλονίκη ήταν και είναι πρωτόγνωρη. Και λέει πολλοί κόσμος, μετά πήρε τηλέφωνο και λέει όντως ήταν κάτι το οποίο μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ, παρόλο που είναι μικρούλικο, θέλει τις επεκτάσεις του και σκοπίμως τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να μας πει ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος αν για κάτι διαφέρει σε κάτι διαφέρει από άλλους και νομίζω ταιριάζουμε, είναι ότι αν κάτι δεν γίνεται θα σου πει ότι δεν γίνεται. Πολλή συζήτηση πάλι για επέκταση, δυτικές συνοικίες, ένα έργο που θα κάνει 2-2,5 δις κλπ.
1: Όχι, δεν κάνει 2-2,5 δις, αλλά...
0: Δεν κάνει 2-2,5, εγώ νομίζω ότι ο Σταϊκούρας για 2 δις μου μίλαγε.
1: Όχι, δεν κάνει 2 δις. Μισό λεπτό, εάν μιλήσουμε... Αν μιλήσουμε για την.
0: Λέω για το μετρό που θα κάνει τον κύκλο.
1: Στο σύνολό του. Δεν υπάρχει το μετρό με το κύκλο, δεν υπάρχει. Το μετρό με το κύκλο πέθανε.
0: Α, ναι.
1: Αυτό ήταν μια αστειότητα. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο κύκλο, ούτε σιδηροδρομικά.
0: Ούτε, εγώ σε αυτό αναφέρομαι.
1: Έτσι. Αυτή η κυκλική γραμμή. Εδώ μιλάμε για 2 γραμμές πλέον. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει αρθρωτά. Δηλαδή, ακόμα και μιλώντας για 2 γραμμές, είναι προφανές δεν μπορούμε να πάμε να ρίξουμε περισσότερα από 2 δις μετά για να πάμε και να καλύψουμε όλη τη Θεσσαλονίκη στο σύνολό της. Δεν υπάρχουν τέτοια λεφτά. Δεν θα βρεθούν ποτέ τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Μιλάμε για μια γραμμή η οποία θα εξυπηρετήσει τις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Λοιπόν, υπάρχουν τα σχέδια. Έχουμε περίπου καταλήξει, όχι περίπου, έχουμε καταλήξει στις χωροθετήσεις των σταθμών με την. Ελληνικό μετρό. Έχουμε μιλήσει με δημάρχους σχετικά. Έχουμε εικόνα των απαρωτριώσεων, έχουμε εικόνα της χάραξης. Τώρα υπογράφεται και μια εκτελεστική σύμβαση σε μια συμφωνία πλαίσιου που προϋπήρχε στην Ελληνικό μετρό ώστε να γίνουν και κάποιες αποτυπώσεις που εκκρεμούν στην χάραξη αυτής της, αυτών των γραμμών.
0: Να τις πούμε συνοπτικά ποιες είναι, να ξέρει ο κόσμος.
1: Όχι, να τις πούμε γιατί θα πούμε ακόμα ποιες θα. Τις έχουμε πει που θα πάμε. Έχουμε πει που θα πάμε. Έχουμε πει ότι θα καλυφθεί.
0: Από πού θα πάμε, δεν έχουμε πει όμως.
1: Θα καλυφθεί και ο Εύωσμος. Θα καλυφθεί πρώτα Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Εύωσμος, Άνω Εύωσμος και Κορδελιό. Και επίσης και από την άλλη μεριά η Νεάπολη, η Σταυρούπολη και θα φτάσει μέχρι την Ευκαρπία. Φαντάζομαι ότι έχουμε βρει και το σημείο που θα γίνει στην Ευκαρπία ο σταθμός. Γιατί δεν είναι τόσο απλό ο ΠΑΟΚ ένα σταθμό. Ναι, κάνεις ένα σταθμό, αλλά δίπλα υπάρχει ένα ρέμα, δίπλα υπάρχει ένας κλάδος της περιφερειακής, δίπλα υπάρχει ένας υπόγειο, μια υπόγεια διάβαση. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν μελετηθεί, στη λεπτομέρειά τους. Επίσης, πρέπει να γίνει κάπου ένα αμαξοστάσιο και αυτό έχει μελετηθεί για να μπορέσουν να πάνε καινούργιοι σειρμοί που θα υποστηρίξουν την γραμμή. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν μελετηθεί. Εκείνο το οποίο ανατίθεται τώρα από την Ελληνικό Μετρό είναι μελέτη κόστους ωφέλους, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ απαραίτητη για να πάμε και να ζητήσουμε τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μπορούμε να. Θα απαντήσω στο ερώτημα γιατί δεν το πληρώνουμε με ελληνικά λεφτά, γιατί ποτέ δεν πληρώθηκε ένα έργο μετρό στην Ελλάδα με πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν επαρκούν. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει το πρόγραμμα.
0: Πού θα πάει, δηλαδή, πού, στο 1,5 δις, πού θα μπορούσε να φτάσει. Πρόχειρη εκτίμηση, δεν θέλω τώρα να.
1: Η εκτίμηση για μένα είναι περί το 1 δις.
0: Ένα δις. Και για τους δύο άξονες.
1: Εννοώ των πόρων που μπορεί να είναι διαθέσιμη. Κατά συνέπεια, αυτό θα μας δείξει και πώς ακριβώς θα πορευτούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το έργο θα γίνει αρθρωτά. Υπήρχε μια αρχική πρόβλεψη στο τρέχον ΕΣΠΑ για το μετρό, αλλά ήταν πολύ μικρή. Ήταν μια δέσμευση τάξη των 75 εκατομμυρίων που προφανώς δεν επαρκεί για να μπορείς να κάνεις μια γραμμή μετρό, αλλά υπήρχε για να καταγράψει την πολιτική βούληση του να προχωρήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης ως επέκταση. Κυρίως αυτό αφορούσε όμως την περιοχή του αεροδρομίου που αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα.
0: Θα μου το πεις μετά γιατί πολλοί κόσμοι εκεί μου το έχεις πει κάποια στιγμή όταν ήσουν καλεσμένος μας τότε κάτω στο μετρό. Μας είπε ο κύριος Ταχιάος κάτι που θέλω να το επαναλάβουμε για αυτή τη γραμμή, κατά πόσο συμφέρει, δεν συμφέρει, και ας είναι και ευθύνη στην ολοκλήρωση της. Μένω λίγο στο προηγούμενο.
1: Ποιος το λέει ότι είναι ευθύνη?
0: Τα 70 εκατομμύρια δεν είναι. Εδώ 50
1: εκατομμύρια. Από πού, με 70 εκατομμύρια δεν κάνεις ούτε. Τι να πω τώρα, δεν υπάρχουν 70.
0: Αυτά τα 53 από εδώ δεν περισσότερα θα είναι από εκεί.
1: Τα 75 ήταν πρόβλεψη για να υπάρχει μια δέσμευση για να έρθει μετά αυτό όσο να επεκταθεί. Δεν ήταν ο προϋπολογισμός.
0: Όχι ως μετρό, εγώ λέω να γίνει επίγειο. Δηλαδή προαστιακό.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να βγει επίγειο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι όπως όλοι ξέρουμε, δύο σύραγγες. Εξυπηρετείται από δύο σύραγγες. Αυτό σημαίνει ότι οι σύραγγες αυτές είναι πιο στενές από ότι είναι οι σύραγγες Αθήνας.
0: Θέλω να, να είναι σε ένα σταθμό στοματικό να υπάρχει μια αφετηρία να ξεκινάει. Γιατί λένε
1: αυτό
0: πολύ
1: είναι
0: καλά.
1: Με την επιβίβαση, άλλο είναι.
0: Ναι, ναι. Λένε πολύ καλά αεροδρόμιο χωρίς σύνδεση με το μετρό. Σε ποια πόλη.
1: Γιατί. Εάν πρόκειται για με την επιβίβαση, εξυπηρετείται κάλλιστα με τα λεωφορεία.
0: Τα δρομολόγια επαγγεί... είναι.
1: Όχι. Γιατί μισό λεπτό. Στο μετρό, δηλαδή, αν πήγαινε στο αεροδρόμιο, θα είχε πυκνότητα μεγαλύτερη των 30 λεπτών. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, και στην Αθήνα δεν είναι κάθε 5 λεπτά τα.
1: Κάθε 34 λεπτά.
0: Αυτό λέω, ναι. Για τα αεροδρόμια, το ξέρω.
1: Θέλετε να πούμε μια πραγματικότητα.
0: Να
1: δεν
0: πούμε.
1: Βγαίνει το μετρό κυκλοφοριακά. Δεν προκύπτει ότι υπάρχει ζήτηση για
0: μετακίνηση με το μετρό. Από εσένα.
1: Δεν προκύπτει. Έχουν γίνει μελέτες. Κάναμε τη μελέτη. Δεν προκύπτει. Θα είχε ενδιαφέρον μόνο αν περνούσε από περιοχές που συγκεντρώνουν κόσμο και εξυπηρετούν εργαζομένους, όπως είναι η περιοχή του Πατριαρχικού, εκεί που υπάρχει το Κόσμος, όπως είναι το IKEA, όπως είναι το Διαβαλκανικό.
0: Και δεν θα μπορούσε να γίνει συνδυαστικά, Νίκο.
1: Συνδυαστικά, ακριβώς. Υπόγειο όμως. Λοιπόν, και αυτό δίνει και μια εικόνα των επεκτάσεων της πόλης. Όταν μπορεί και πάνω να συνδεθεί μια με την επιβίβαση από τη θέρμη των λεωφορείων. Αυτά έχουν αξία. Αλλά αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Το ίδιο το αεροδρόμιο. Επειδή τα ακούω και τα ακούω, δεν υπάρχει πόλη. Υπάρχουν πολλές πόλεις που δεν έχουν μετρό να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Και δεν μπορεί το μετρό της Θεσσαλονίκης να πάει επιφανειακά όπως πάει στην Αθήνα, γιατί δεν χωράει να μπει παντογράφος πάνω στους σειρμούς και να περνάει μέσα από τις σύραγγες. Όπως είναι στην Αθήνα. Για να πάει ρεύμα από πάνω. Γιατί αν πάρει ρεύμα από κάτω, πρέπει να δημιουργήσει όριγμα, θα διακόψει, θα χωρίσει την πόλη στα δύο. Εάν το πα επιφανειακά το μετρό. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα την οποία. Κακώς τώρα τη συνεχίζουμε.
0: Όχι, εγώ ήθελα να την κλείσουμε με τα δεδομένα τα πραγματικά.
1: Μας νοιάζει το εξής, ότι υπάρχουν περιοχές της πόλης οι οποίες δείχνουν πρώτον μια δυναμική οικονομική, δηλαδή πηγαίνουν εκεί νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομική δραστηριότητα και συγχρόνως και δημογραφική αύξηση. Και αυτές είναι στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτές πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Εκεί πρέπει να πάει το μετρό. Εκεί θα πάει το μετρό αυτό. Δεν το λέω μόνο εγώ εξ εμπειρίας και από το αισθητήριό μου. Το λέει και η μελέτη που κάναμε. Η μελέτη ανάπτυξη μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Άρα προαστιακός από εκεί δεν γίνεται. Τζάμπα το συζητάμε για αεροδρόμιο.
1: Όχι προαστιακό. Προαστιακός θα γίνει προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Όχι για αεροδρόμιο, αλλά δεν υπάρχει κάποια.
1: Επιφανειακά τώρα.
0: Δεν συμφέρει και οικονομικά, λες, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό μου έχει την άλλη φορά.
1: Στο μέλλον μπορεί.
0: Στο μέλλον μπορεί.
1: Ο προαστιακός είναι άλλο πράγμα. Το τρένο είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη κατασκευή, έχει άλλες απαιτήσεις. Κακό συνδέω με το προαστιακό, με το μετρό. Ως έργο είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές. Είναι άλλο έργο. Δεν έχει συζητηθεί αυτό το έργο αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι και τόσο εύκολο. Και εγώ θέλω να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Και τι λέει η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εκτελούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τεράστιο, πραγματικά. Όποιος έχει εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή από εργοτάξια, θα συμφωνήσει μαζί μου. Πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη τα έργα, γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάρα πολλά μέτωπα ταυτόχρονα και κυρίως δεν μπορούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις για τα πάντα. Η Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι βγήκε από μία δεκαετή κρίση που δεν. Καρφώναμε ούτε καρφάκι εκείνη την περίοδο. Το ότι κρατήθηκαν ζωντανές συμβάσεις όπως αυτή του μετρό ή κρατήθηκαν ζωντανές συμβάσεις όπως αυτές των παραχωρήσεων ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και ότι πραγματικά έχουμε μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι έχουμε παραδώσει ένα μετρό το οποίο είναι κόσμημα. Ή ότι παραδώσαμε το μετρό του Πειραιά 6 σταθμούς. Ότι προχωράμε έργα τα οποία είχαν βαλτώσει. Αυτό είναι ένα θαύμα.
0: Νίκο μου,
1: έχουμε συμβασιοποιήσει πάρα πολλά έργα.
0: Νίκο μου, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να ακουστεί χαζό. Λέμε, το θέμα πάντα είναι οικονομικό, δηλαδή που θα βρεθούν τα χρήματα, όπου θα εκταμιευθούν. Επειδή με το φτωχό μυαλό ο καθένας και εγώ το ίδιο, λέω ρε φίλε, εκεί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι Άπολη, Πολύχνη, Αμπελόκηπη, ξέρω εγώ, Σταυρούπολη κλπ. Άρα, εργατούπολη. Πολλοί κόσμος. Πηγενέλα. Και όχι απαραίτητα μόνο στις δουλειές τους και για διασκέδαση κλπ. Θα έλεγε κανείς συνεπώς ότι είναι ένας ευρύτερος γεωγραφικός χώρος, ο οποίος θα δώσει χρήματα με τα εισιτήρια. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας ιδιώτης για 50 χρόνια, για 100 χρόνια, ένας μεγάλος παίκτης διεθνής, και να πει: παιδιά, εγώ θα το φτιάξω, εγώ θα βάλω τα λεφτά, θα μου δώσετε την εκμετάλλευση για 50, 60, 100 χρόνια. Δεν το ξέρω αν γίνεται, το ρωτώ, μπορεί να ακούγεται και χαζό, αλλά αν δυνατεί το κράτος να το κάνει. Γιατί να μην καταφύγουμε σε αυτή την επιλογή.
1: Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, το 1370, και οι κανονισμοί είναι υποχρεωτικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι όπως
0: που λέει τι, ότι δεν μπορεί.
1: Ο οποίος λέει ότι αυτού του είδους οι παραχωρήσεις μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι 10 έτη και κατ' εξαίρεση μέχρι 15 έτη.
0: Σε 15 δεν γίνεται απόσβεση.
1: Δεν γίνεται απόσβεση και γενικώς δεν υπάρχουν τέτοιες παραχωρήσεις που να έχουν προχωρήσει. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή, δεν είναι εύκολο να.
0: Θα ήταν μια λύση πάντως αν γινόταν.
1: Δεν μπορεί να επιδοτηθεί με το εισιτήριο. Επίσης πρέπει να ξέρεις ότι επειδή πάντα όλα αυτά μετρούνται με το present value, δηλαδή παρούσα αξία, όσο και να επιμηκύνεις ένα έργο, το επιμηκύνεις, αλλά η επίδραση στο present value δεν είναι αυτή η οποία νομίζουμε, γιατί πάντα μπαίνει το επιτόκιο προεξόφληση στη μέση, που στην εξίσωση φέρνει πολύ μικρή μεταβολή με μόνο το χρόνο. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βρούμε. Αυτό είναι στοίχημα αυτής της κυβέρνησης και του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής και να το καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα. Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται και για δραχμές και για ιστορίες και βλέπεις πολιτική κουβέντα πλέον. Πολλές ξαγυρνάει εκεί που την είχαμε αφήσει κάπου το 2014-2015 πολλές φορές. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα σήμερα θα οργώναμε τα χωράφια με άρωτρα. Αυτό οι νεότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το καταλάβει και η γενιά δική μας, η οποία μεγάλωσε και έβλεπε ότι συνεχώς υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ακόμα χρειαζόμαστε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια ώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση σφίγγει τα λουριά. Γιατί αισθάνεται ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Το AI, στο οποίο πρέπει να αναμετρηθεί με την Κίνα και πρέπει να αναμετρηθεί και με την Αμερική. Υπάρχει το ενεργειακό, υπάρχει το safe, η ασφάλεια που πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Δεν είναι μόνο οι υποδομές, οι οποίες έχουν γεράσει σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουν γεράσει μόνο στην Ελλάδα ή δεν έχει μόνο η Ελλάδα ανάγκη για νέες υποδομές. Άρα, όταν πάμε και ζητάμε να κάνουμε έργα, πρέπει αυτό που παρουσιάζουμε να έχει βάση, να έχει αρχή, μέση, τέλος, να αποδεικνύεται και να μπορεί να είναι εντελώς όριμο. Και σε αυτή τη βάση δουλεύουμε με την κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα, για να μπορούμε πραγματικά να αφήσουμε κάτι στη χώρα το οποίο θα το καμαρώνουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα, Νίκο, δύο πράγματα ακόμη, γιατί έχω 5 λεπτά χρόνο στη διάθεσή μου. Με το θέμα της ΔΕΘ, τι κάνουμε?
1: Αυτό δεν είναι ένα θέμα στο οποίο αναμειγνύομαι, αλλά
0: δεν έχει άμεση αρμοδιότητα.
1: Αλλά έχω πει την άποψή μου, την έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μετακίνησης ΔΕΘ. Το ότι έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει ότι θα επενδύσω δημόσιο χρήμα, θα κάνω δηλαδή μια καινούργια έκθεση, θα χορηγήσω μια καινούργια έκθεση στην οποία θα κάνω και πάρκο με δημόσιο χρήμα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε πίσω μας. Πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και όλες οι άλλες οι κουβέντες είναι παρελκυστικές. Αυτή η πόλη πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημα του να μετατρέπονται τα έργα της σε πολιτικά υποκείμενα.
0: Για να σε βοηθήσω, εγώ την ονόμασα Προσφυγούπολη, όχι από τους πρόσφυγες, αλλά από τους προσφεύγοντες.
1: Ναι, είμαστε προσφυγούπολη. Το έχω πει και εγώ αυτό, Προσφυγούπολη.
0: Α, το είπες, ναι, νόμιζα να είναι δική μου πατέντα εκεί πάνω, να το κρατήσω.
1: Είναι η πόλη των προσφυγών, ναι. Όχι των προσφυγών.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Αυτό εμένα με... και επειδή είναι και το αντικείμενό σου. Η πόλη θα ανέπνεε ή θα αναπνεύσει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει, με υποθαλάσσια. Θα ανοίγαμε το θέμα πάλι?
1: Νομίζω δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Γιατί, Νίκο?
1: Πολύ δύσκολα γιατί είναι δύσκολο έργο. Αν θυμάσαι, αυτό είχε συζητηθεί και είχε βάση μόνο ως παραχώρηση.
0: Ναι, το θυμάμαι με την εταιρεία που το πήρε, θα το έκανε με 340 εκατομμύρια, πήρε 100 εκατομμύρια το πρόστιμο, τα αυτά κτλ.
1: Όχι λιγότερο πήρε, αλλά
0: λιγότερο. Είναι περσινά ξένα στα βιβλία. Μπορεί να το ξαναβάλουμε κάτω, να αγκαλιάσουμε την πόλη, να έχει ένα ring road. Διασταλτικά το λέω, το ring road. Να αγκαλιάσουμε την πόλη με.
1: Έτσι, από τη φύση μου είμαι συντηρητικός άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σχεδιάσουμε αυτά τα οποία επήγουν. Και αυτό που επήγει για μένα είναι να μειώσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου. Όχι να δώσουμε παραπάνω χώρο στο αυτοκίνητο, να μειώσουμε τη χρήση του αυτοκίνητου. Αν και το project που δουλεύω τώρα είναι να δώσουμε χώρο στο αυτοκίνητο, φτιάχνοντας την οδό Πόντου, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση, είναι το απολύτως απαραίτητο. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να μειώσουμε τα αυτοκίνητα, πρέπει να δώσουμε βάρος στις δημόσιες κοινωνίες. Για μένα το κλειδί είναι να προχωρήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι βασικό για την πόλη αυτό. Θα αλλάξει την πόλη. Θα την αλλάξει δραματικά. Προς το καλύτερο.
0: Προς το καλύτερο.
1: Έτσι, προς το καλύτερο.
0: Ναι, εννοείς και το κομμάτι προς τα δυτικά. Αυτό εννοείς.
1: Φυσικά, ναι. Δεν θα αλλάξει την πόλη εντελώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στίχημα τη στιγμή για την πόλη. Μπορούμε να κάνουμε οράματα, να βάσουμε οράματα. Ξέρεις, παλιά έχει συζητηθεί να γίνει και μια γέφυρα προς Κατερίνη. Έτσι.
0: Ένας φίλος τώρα μου στείλει ένα χαρτάκι εδώ πέρα. Ρωτάει, υπάρχει όψη στο μετρό να, το μετρό να πάει και μέχρι το Καλοκόρια.
1: Όχι, το μετρό δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Τα ξεκόψαμε αυτά, τα είπαμε. Δεν βγαίνει σε επιφάνεια. Ούτως ή άλλως εκεί θα γίνεται με την επιβίβαση. Δηλαδή, όποιος έρχεται από την περιοχή της, τη δυτική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης,
0: θα πηγαίνει στον τερματικό σταθμό και θα πηγαίνει σταθμό
1: και θα παίρνει το μετρό.
0: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως παντού στην Ευρώπη. Υπάρχουν τερματικοί σταθμοί, στους οποίους κανείς πηγαίνει με κάποιο άλλο μέσο.
1: Απλώς αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σου λέει ο κόσμος, ρε φίλε, δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Πουθενά στον κόσμο όλα αυτά δεν γίνανε μέσα σε μια γενιά. Πουθενά στον κόσμο.
0: Απλώς εδώ υπάρχει μια γκρίνια όμως, Νίκο, ότι στην Αθήνα γίνονται πιο γρήγορα. Εδώ...
1: Όχι, όχι, δεν γίνονται πιο γρήγορα. Η γραμμή 4, η οποία είναι ένα έργο που τρέχουμε τώρα, είναι ένα έργο που ορίμασε πάρα πολλά χρόνια, είναι ένα έργο που το προχωρήσαμε, είναι ένα έργο που έχει κολλήσει σε δικαστήρια, είναι ένα έργο το οποίο εμφάνισε προβλήματα, είναι ένα έργο το οποίο πήρε και την πρώτη καθυστέρησή του, τσίπησε ήδη μια παράταση, περίπου 3 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα έργα, ειδικά τα υπόγεια έργα, τα έργα μετρό που έχει να κάνει με το άγνωστο, το απροσδόκητο. Και φυσικά με μεγάλες πανεβάσεις της πόλης που μπορεί να φέρουν και άλλου είδους αντιδράσεις. Mm-hmm. Και το ζούμε και στην Αθήνα αυτό. Όχι, δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό.
0: Κρατάω. Κρατάω, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες με τον Νίκο Νταχιά.
1: Και κάτι τελευταίο να πω, ναι, ναι. Είπες τη λέξη Αθήνα. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα έργα στην Ελλάδα γίνονται στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Στην Αθήνα το μόνο μεγάλο έργο που τρέχει αυτή τη στιγμή είναι η γραμμή 4 και κάποιες μικροπαρεμβάσεις
0: ισοδοχής. Εντάξει, έχει κάνει πολλά έργα. Εντάξει, πόσα ακόμη να κάνει.
1: Ναι, αλλά είχε να κάνει έργο από το 2004 πρακτικά.
0: Μαζί σου είμαι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Δεν το λέω για να υποστηρίξω την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μεσολάβησε και μια οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι μην μένουμε στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να κάνει δικά τη σχέδια και πρέπει να απαιτήσει η ίδια αυτό που νομίζει ότι πρέπει να συμβεί.
0: Κρατάω ως είδηση, δήλωση είναι του Νίκου Ταχιάου, εγγένεια μετρό θα κάνουμε πριν τον Αύγουστο.
1: Με κοντομάνικα, ας το πούμε.
0: Με κοντομάνικα. Κοντομάνικα μου τον Οκτώβριο, μου το αλλάξει μετά.
1: Βαριά κοντομάνικα, με μπλουζάκια, με μαχιό.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε το περιμένουμε πώς και πώς. Μιλώ για την επέκταση προς Καλαμαριά. Και πάντα είχα την απορία, τη ρωτήσω τον Νίκο. Εκείνους τους μουσαμάδες τους έχετε πετάξει ή είναι κάπου? Γιατί εγώ ως φιλελεύθερα σκεπτόμενος έλεγα όμως τους βάλουμε στη Δημοκρασία. Τους κόψουμε κομματάκια. Ποιος θέλει να κρατήσει ένα σουβενίρ μουσαμά? Το ρωτώ και πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι μουσαμάδες κάπου ή τους πετάξατε?
1: Και να υπήρχαν. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτές τις ιστορίες.
0: Όχι, δεν το λέω πολιτικά. Όχι, τώρα. Όχι, έχει ένα συμβολισμό, είναι ωραίο.
1: Ναι, όχι, να τα αφήσουμε πίσω όλα αυτά.
0: Υπάρχουν όμως, εγώ αυτό θέλω να ξέρω.
1: Δεν ξέρω γιατί ούτως ή άλλως ο κατασκευαστής τους έκανε κατ' εντολή της τότε διοίκησης. Αλλά θέλω να πω το εξής πολύ απλό, ότι ας τις αφήσουμε πίσω αυτές τις ιστορίες των μουσαμάδων τώρα. Έχουμε μετρό και ας το χαρούμε, και θα έχουμε και νέο μετρό, ας το χαρούμε, και ας πρέπει να κάνουμε το ακόμα πιο νέο μετρό και να το χαρούμε γι' αυτό. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι να αφήσουμε το παρελθόν πίσω.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήρθες πρωί-πρωί Σαββάτο εδώ και τα είπαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα για όλους μας. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι.
1: Επίσης και καλό τριήμερο για όσους εκδράμουν.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πριν τον Αύγουστο θα γίνουν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, διαβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στον Status FM. Δεν περίμενα αυτή την καθυστέρηση, πάντως είπε. Είναι η πρώτη φορά που θα παραδοθεί κλάδος εν λειτουργία γραμμής του μετρό, είπε, εξηγώντας τις δυσκολίες του έργου αλλά και τους εντατικούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν για την πιστοποίηση. Ο κ. Σταχιάος εξήγησε ότι οι εργασίες που προκαλούν σήμερα καθυστερήσεις στην Εγνατία Οδό αφορούν αφενός την πιστοποίηση των σειράγκων και αφετέρου τη βαριά συντήρηση του αυτοκινητού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι εργασίες για την πιστοποίηση των σειράγκων, επισημένοντας ότι συνολικά 69 σύραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο? Αυτό το ερώτημα θέτει στους μαθητές στο Νεπάλ που διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών το θέμα των εξετάσεων. Παράλληλα, οι μαθητές καλούνται να γράψουν άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Κατέληξε ο 67χρονος που μεταφέρθηκε χτες το βράδυ αιμόφυρτος από διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο. Ο 67χρονος φέρεται να δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα από τον 37χρονο πρώην γαμπρό του, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σε κάποιο έπιπλο ενώ επέστηκε ανακοπή. Το σωστικό συνεργείο του ΕΚΑΒ κατάφερε να τον επαναφέρει. Τον διασωλήνωσε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτη. Ωστόσο, σήμερα νωρίς το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Για το επεισόδιο έχει προσαχθεί ο 37χρονος πρώην γαμπρός του. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε χτες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα και από αυτήν προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα οι τρεις εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Χωρίς διέξοδο για άλλη μια μέρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ουάσιγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο θα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός του θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, αγώνας θα γίνει στις 7 το απόγευμα.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 25, στο Κιλκί τους 26, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτο στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

πολύ πολύ καλημέρα. Σας ακούτε στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο υπουργός, κ. Σταχιάος, υπουργός υποδομών, στον Δημήτρη Βενιέρη. Έβγαλε ειδήσεις. Εκτάκτως για μία ώρα σήμερα, λόγω που είπαμε τις πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες με τον κύριο Ταχιάο. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά των ΕΠΑΛ που ξεκινήσανε σήμερα τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στο γυμνασίου που διαβάζουν και από Τρίτη, μπαίνουν και αυτά στον αγώνα τους για τις προαγωγικές. Καλό κουράγιο στους γονείς, μην τα ζαλίζετε τα παιδιά, όλα θα πάνε καλά, και άμα δεν πάνε καλά όσον αφορά τους βαθμούς, εντάξει, δεν πεθάνουμε κιόλας.

Φύγαμε γρήγορα στους δρόμους, διότι έχουμε ένα θεματάκι στην περιφερειακή και τούτο εδώ είναι το μοναδικό μας θέμα στην Κατηφόρα, μετά την Τριανδρία βασικά. Και μέχρι περίπου και τον ΚΑΠΑ 12 έχουμε έξοδο. Τι γίνεται, παιδιά? Στη Μουδανιά πάντως μια χαρά είμαστε, όπως και στην Παθέ. Αλλά από Τριανδρία μέχρι και ΚΑΠΑ 12, για Σταύρο δηλαδή με Μουδανιό, έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Ομοίως και στη Βούλγαρη, στο μέτωπο προς Χαλκιδική.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα διαβάζουμε. Καλημέρα στον Κώστα, να είσαι καλά Κωστή μου. Καλημέρα στον Γιώργη, καλό Σαββατοκύριακο λέει. Τρίμερο είναι βασικά, να ξέρετε. Αρκετοί φύγανε, όχι πολύ, λόγω των εξετάσεων των παιδιών και λόγω του διαβάσματος των πιο μικρών παιδιών για το γυμνάσιο, αλλά αρκετοί πήραν τον δρόμο του τριημέρου, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, είτε σε κάποιο σπίτι δικό τους που έχουν παραθαλάσσιο, είτε Πιέρια, είτε Χαλκιδική. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, είτε ακτές εδώ, Σταυρό, Ασπροβάλτα, είτε πιο κοντινά στο Θερμαϊκό μας εδώ. Οι καιρικές συνθήκες θα βοηθήσουν, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Όλα να πάνε καλά.

0: Έλα, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται στην έξοδο Πηλέας προς Ανατολικά? Αρκετό μποτιλιάρισμα. Είπαμε, μέχρι τη Μουδανιό, παιδιά, έχει αρκετά αυτοκίνητα. Έχετε το νου σας και με ξένες πινακίδες, λέει, κυρίως Βαλκάνη είναι.
1: Ήδερα πάρω και ψάρα, με τον ήλιο για ψάρα και βαρκάρι τον αφηγερινό.
0: Έχουμε και πτώση. Θα φανεί και την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Θα τα δούμε όλα.

0: Κατερίνα Νικολάου στο στούντιο για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς εχθές ξεκίνησε στραβά και τελείωσε τελείως στραβά. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα?
1: Λοιπόν, έρχονται συνεχώς στο φως όσο περνάει η ώρα καινούργια στοιχεία σχετικά με αυτήν την υπόθεση, η οποία τελικά ίσως και να μην είναι όπως ακριβώς είχε φανεί στην αρχή.
0: Να πούμε λίγο ποιες ήταν οι πρώτες πληροφορίες.
1: Είχαμε έναν άνθρωπο 67 ετών, αρχικά έγινε λόγος για μαχαίρωμα στον Εύωσμο, αλλά δεν υπήρξε μαχαίρι.
0: Από τον πρώην γαμπρό του.
1: Ναι, θα σου το διευκρινίσω και αυτό. Λοιπόν, είχαμε έναν 67χρονο ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος, είχε πάθει και ανακοπή και τον επανέφερε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά εν τέλει κατέληξε τα ξημερώματα στο Ιπποκράτειο, ο οποίος βρισκότανε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έβγαλε τώρα η αστυνομία, στο σπίτι ενός 37χρονου.
0: Α, δεν ήταν στο δικό του?
1: Όχι. Ο 67χρονος ήταν στο σπίτι ενός 38χρονου, να το πω και σωστά μην κάνουμε λάθος, τον ένα χρόνο, και βρέθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στο χώρο του διαμερίσματος και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
0: Οι πληροφορίες λέγανε ότι ήταν και οι δύο χρήστες.
1: Και χρήστες ήταν αμφότεροι και είχαν απασχολήσει αμφότεροι στο παρελθόν τις αρχές και για ναρκωτικά αλλά και για το επαράβαση του τελωνιακού κώδικα. Παράνομα τσιγάρα, ναι, προφανώς, okay, okay. Ή αλκοόλ. Οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 38χρονος. Ρεπορτάζ όμως από το ευρύτερο περιβάλλον φέρνει στο φως και κάποιες άλλες πτυχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν ήταν ακριβώς πεθερός του το θύμα του 38χρονου, είχε πριν από 8 χρόνια σχέση, όχι με κάποιο επίσημο τρόπο, με την κόρη του 67χρονου, ο 38χρονος, και

0: μάλιστα αυτοί οι δύο στο διαμέρισμα του 38χρονου υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να έκαναν αμφότερη χρήση ουσιών. Mm-hmm. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του ρεπορτάζ, το χτύπημα στο κεφάλι του 67χρονου έχει προέλθει από χτύπημα μάλλον σε έπιπλο, δεν υπάρχει αντικείμενο.
1: Α, από πέσιμο δηλαδή, από πτώση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Α, ναι, αλλά δεν ξέρω να μας υπήρχε σπρώξιμο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό δεν μπορούμε ακόμα να το γνωρίζουμε. Αυτό θα το δείξει περισσότερο η ιατροδικαστική εξέταση. Απλά ως
1: τώρα, τον απόθησε ή μαλώσαν ή κάτι
0: αυτό
1: έγινε.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αρχηγώς πώς έγινε κτλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι δύο άνδρες, θύμα και θήτης, βρίσκονταν στο ίδιο διαμέρισμα. Κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι φαίνεται, έκαναν χρήση κάναβης. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ο 67χρονος με τον α ή β τρόπο βρέθηκε εμόφυρτος, ανέστητος, με ανακοπή καρδιάς. Τον αναδιέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Νικολάου. Γιατί στην αρχή ξέραμε για μαχαίρωμα, για
2: χτύπημα.
1: Ναι. Οπότε υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι το 67χρονου. Πιθανώς από πτώση, αλλά το πώς προήλθε η πτώση δεν το γνωρίζουμε. Η έρευνα προφανώς συνεχίζεται.

Πάμε σε διάλειμμα, μου λέτε και για κίνηση στα Μάλκα. Και βλέπω εδώ και στα δύο ρεύματα. Και στο εισόδου και στο εξόδου. Είπαμε, έρχονται πολλά αυτοκίνητα από Βαλκάνια. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να δούμε και τα αθλητικά μας, να δούμε και τα του καιρού και πολλά πολλά ακόμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έτιτλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Χαμός των προμαχών απάνω μαθαίνουμε εδώ συνέχεια, κλάμα γίνεται, ουρές χιλιόμετρων, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, τα ξαναείπαμε. Βγάλαμε και τελωνιακούς εδώ με την Έφη, βγάλαμε και τον ένα, βγάλαμε και τον άλλο, να δούμε πότε θα λυθεί το πρόβλημα.

Σας ενημερώνω ότι άρχισε ελαφρώς. Μετά το Ρίσιο και πριν το Ρίσιο να έχουμε κινησούλα, έτσι. Οπότε δείχνει ότι αρκετός όγκος αυτοκινήτων αποχωρεί από την πόλη. Στη Μουδανιών μετά το ΚΑΠΑ 10 δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτε στο δρόμο φυσικά προς Καβάλα, ούτε στο δρόμο προς Πιερία. Αλλά στο ρεύμα εξόδου, μετά τη γέφυρα της Θέρμης, μετά το αεροδρόμιο δηλαδή, και πριν το Ρίσιο τα πράγματα ολίγον τι δυσκολεύουν, να δούμε τι θα γίνει. Να πάτε με το καλό, να γυρίσετε με το καλό. Εμείς θα είμαστε εδώ από το πρωί του Αγίου Πνεύματος. Θα βοηθήσουμε όλους όσους ξεκινήσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια. Είναι έτσι το πρώτο crash test. Και μην ξεχνάτε φυσικά από την άλλη εβδομάδα ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει η απόλυτη εκπομπή που επιστρέφει μαζί σας για να γνωρίζετε ακριβώς πού βρίσκεστε, τι γίνεται στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο και με πάρα πολύ πλούσια δώρα.

Κάτι λέγαμε έξω με την Έφη και την Κατερίνα Νικολό και μου ήρθε τούτο εδώ κατευθείαν. Μη με μαζεύεις από το δρόμο ακόμα μάνα. Τα παιδιά μας τα έχουμε κάνει ρομπότ. Σε κλουβιά τσιμεντένια.

Σήμερα σε 7 τελικός Champions League, πρώτη φορά σε 7. Και ο λόγος είναι φυσικά οι δύο μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, η Ινδική και η Κινέζικη, διότι για να δείξουν τους αγώνες ζήτησαν χρόνο και τα λεφτά είναι πολλά, οπότε η παραδόση είναι για να σπάνε. Πρώτη φορά λοιπόν σε 7 θα αναμετρηθούν Arsenal και Paris Saint-Germain. Τα πράγματα από χθες δεν είναι καλά. Και δεν είναι καλά γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Από 17.000 εισιτήρια θα πάρουν περίπου οι δύο ομάδες. Πάνω από 200.000 κόσμου στην Ουγγαρία. Και χθες είχαμε και επεισόδια. Η αστυνομία της Ουγγαρίας εκπώνησε ένα σχέδιο, ίσως το μεγαλύτερο σχέδιο αποτροπής όλων των εποχών. Να δούμε τι θα γίνει. Στις 7 τα νεότερα

Πάμε στο μπάσκετ. Επαναληπτική σήμερα ημιτελικών. Στις 2.30 το παρατάκι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Στις 5 η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Τα εισιτήρια τείνουν να γίνουν μαγικά χαρτάκια παρά το ακατάλληλο της ώρας. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το παρατάκι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 1-1 και να πάνε σε τρίτο και τελευταίο αγώνα στην Αθήνα.

Πάμε στον Άρη. Όσο περνούν οι ώρες, πιο κοντά σε συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Βέβαια υπάρχουν εκεί οι αστάθμητοι παράγοντες. Ανεπίσημα μιλάνε για συμφωνία η του Άρη, αλλά θα δείξει τι θα γίνει από εβδομάδα τα νεότερα. Πάντως όλοι καραδοκούν και κυρίως ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος μαζί με την Παρτιζάν κάναν την έκπληξη και είναι εκτός τελικών στην Σερβική Λίγκα. Πάμε στο Στίβο. Ο Μανόλο έγραψε εξάρι άλμα στη Λεμεσό, ξεπερώντας τα 6 μέτρα στον αγώνα του επικοντό για 20η συνολικά φορά.

Μιλτάρας, Μίλτος Τεντόγλου, κορυφαία επίδοση με 8.49 επίσης στη Λεμεσό. Εκπληκτικός, άνετος και ωραίος, δείχνει ότι επέστρεψε στην καλή του φόρμα.

Και κλείνουμε με εθνική. Συνεχίζεται η προετοιμασία. Να υπενθυμίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο φιλικά για την εθνική μας ομάδα. Το πρώτο με την Σουηδία και το δεύτερο με την Ιταλία. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

Και επειδή όπως βλέπω τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν λίγο, χωρίς προβλήματα, χωρίς σταματήματα, αλλά έχουμε ένα χιτρινάκι εκεί στη Μουδανιό και έχουμε και κάποια αυτοκίνητα αρκετά στα δύο των Μαλκάρων, σημαίνει ότι αποφασίσαμε να φύγουμε. Και πώς θα φύγουμε, αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον καιρό, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλή η θερμοκρασία. Αύριο και μεθαύριο καλοκαιρία. Κάποια σύννεφα δεν μας ανησυχούν. Θερμοκρασία 33 παρακαλώ αύριο και μεθαύριο. Οπότε να περάσετε τέλεια, ιδανικές συνθήκες για το πρώτο μπάνιο. Επαναλαμβάνω, εμείς εδώ θα είμαστε στην επιστροφή, θα τα πούμε.

Καλή επιτυχία για μία ακόμη φορά στα παιδιά. Σήμερα ξεκίνησαν και τα ΕΠΑΛ. Αμέσως μετά επαφή του θα επικοινωνήσει με καθηγητή από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη για να μας πούνε τι γίνεται με τα θέματα στις 12 και 4 το περίπου. Πώς ήταν το θέμα, εύκολο, δύσκολο κτλ. Όσοι κινείστε προς Μουδανιό, να ξέρετε με το που βγείτε στη Μουδανιό έχουμε τροχαίο. Όπερ σημαίνει τραβάει πίσω μέχρι και την Τριανδρία. Με το που βγείτε λοιπόν στη Μουδανιών, τροχαίο ατύχημα το οποίο δεν είναι σοβαρό μεν, αλλά δημιουργεί πρόβλημα τούτη την ώρα. Μετά τη γέφυρα της Θέρμης και μέχρι το Ορίσιο περίπου, επίσης έχουμε αρκετή κινησούλα χωρίς προβλήματα, χωρίς σταματήματα. Αρκετή κίνηση στα δίδε των Μαλγάρων. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το ατυχηματάκι που είχαμε και δημιουργεί πρόβλημα με το που βγείτε λίγα μέτρα μετά στη Μουδανιών προς Χαλκιδική. Δεν αρχίσαμε καλά.

Λοιπόν, η Άννα μας ενημερώνει ότι έγινε 4 αυτοκίνητα. Υλικές ζημιές. Μετά το σημείο του ατυχήματος κανένα πρόβλημα δεν έχουμε, λέει. Τα αυτοκίνητα φεύγουν κανονικά. Να επαναλάβουμε, όσοι ρίξετε από περιφερειακό ή από Βούλγαρη, ότι μπαίνοντας στον ΚΑΠΑ 12, λίγα μέτρα μετά έχουμε μια καραμπόλα με υλικές ζημιές 4 αυτοκινήτων. Δημιουργεί πρόβλημα κυρίως στον περιφερειακό, δηλαδή όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, μετά την Τριανδρία αρχίζετε και μπλοκάρετε, να ξέρετε. Ο Τάσος μας λέει, έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και στα διόδια της ανάληψης, προς Καβάλα δηλαδή. Άντε και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ακολουθεί η επαφή του μέχρι και τις 2. Λίγο μετά τις 12 θα έχει επικοινωνία με καθηγητή από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, για να δούμε μαζί, να ακούσουμε μαζί πώς ήταν τα θέματα και τι έπρεπε να γράψουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο σε όλα τα παιδιά. Σας χαιρετώ. Όσοι φύγουμε τόσοι να γυρίσουμε, εμείς θα τα ξαναπούμε Αγίου Πνεύματος στις 5 το απόγευμα και μέχρι τις 8. Τα σέβη μου.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πριν από τον Αύγουστο θα γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, διαβεβαίωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον Status FM. Ο Υφυπουργός Υποδομών δήλωσε ότι οι εργασίες στην Εγνατία Οδό αφορούν την πιστοποίηση και αναβάθμιση των σειράγκων και η ταλαιπωρία των οδηγών δυστυχώς θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, θα γίνουν προσπάθειες προκειμένου να μην γίνονται εργασίες τα Σαββατοκύριακα και ίσως κάποιες από αυτές να γίνουν και βραδινές ώρες. Για το flyover εκτίμησε ότι το έργο προχωρά κανονικά και θα τελειώσει μάλλον στην ώρα του, δηλαδή τον Μάιο του 2027. Σε ό,τι αφορά το μετρό επιπλέον, είπε ότι θα παραδοθεί πριν τον Αύγουστο, ενώ προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια αποτελεί επέκταση προς τις δυτικές συνοικίες. Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο? Αυτό το ερώτημα θέτει στους μαθητές στο Νεπάλ που διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών το θέμα των εξετάσεων. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής στον Εύωσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση. Όπως φαίνεται, τόσο το θύμα όσο και ο δράστης ήταν γνωστοί των αρχών τόσο για ναρκωτικά όσο και για παραβίαση του τελωνιακού κώδικα. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος δράστης υποστήριξε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με το θύμα και τον χτυπούσε για να συνέλθει. Σε εξέλιξη, η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου επιποδώσει τροχέα για σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μακεδονίας με αυξημένους ελέγχους αλλά και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Αυξημένη η κίνηση και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ. Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς στο τελωνείο των Ευζώνων εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται και έκπτωση από την άμεση πληρωμή του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών από καρκίνο. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 25, στο Κιλκίς τους 26, στη Βερία τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ψημί φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
1: love it. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές. Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12 x 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, ετοιμάζουμε βαλίτσες για χαρτούμ, κυρίες και κύριοι. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε μακριά για λίγες ημέρες. Να γεμίσουμε μπαταρίες και να επιστρέψουμε. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 12 λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι, είναι Σάββατο, είναι 30 Μαΐου. Είμαι η Εφη Παφίτου και είμαι καλά. Ερωτηματικό. Καλά είμαι, μωρέ. Δόξα τω Θεώ. Εσάς ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Δικαίωμα στην κρίνια έχουμε όλοι. Δικαίωμα σε μια κακή ημέρα έχουμε όλοι. Το θέμα είναι να μην είναι πολλές μέσα στην εβδομάδα ή στο μήνα οι κακές ημέρες με κακή διάθεση. Αλλά να είναι λίγες. Εκεί είναι το ζήτημα. Να μην είναι πολλές. Λοιπόν, μείνετε εδώ γιατί θα πάμε πρώτα στους δρόμους. Για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε ραδιοφωνική παρέιτσα με Κατερίνα Νικολάου στην αίθουσα σύνταξης. Άρης Παπιδάκης δεν έχει φύγει, είναι εδώ ακόμη. Με ένα τριήμερο πρώτων πυλών. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα, διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Άκου τώρα, διεθνής ημέρα για τον τερματισμό, κατά σκεφτώ, της σωματικής τιμωρίας, δηλαδή το ξύλο. Με λίγα λόγια, τα βασανιστήρια, ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας, σοβαρή ασθένεια και ελπίζουμε όσο περνά τα χρόνια να βρεθεί λύση σε αυτό το δύσκολο, σε αυτή τη δύσκολη ασθένεια. Είναι όμως και Διεθνής ημέρα πατάτας.
1: Άλλος παντρεύεται στα 80 του και άλλος είναι ο τυχερός.
2: Σάλλον δεν θα φάμε.
3: Ναι, για ώρα είναι. Τι θα φάμε.
2: Θα μυρίσουμε. Πατάτες τσιπς, λίγο τυρί και από λίγο κρέας.
4: Ανίβαλοι!
5: Η διπλανή τηγανίζει. Πατατάκια είναι.
2: Πατάτες τηγανιτές και αυγά βραστά.
6: Βάλα τίποτα άλλο, δεν έχει να φάμε.
7: Παρέθηκα.
6: Κορδαλιά, άλλα σκορδαλιά. Όχι με πατάτα.
5: Άκου, να με τηγανίσεις και μπόλικες πατάτες.
8: Κάτσε εσύ στο τηγάνι να κοιτάξω εγώ τ' άλλα.
9: Πατάτες τηγανίζει κύριε Αλεξάνδρα.
10: Με φρέσκο βουτρό.
11: Καλά το καταλάβω εγώ από τη γεύση.
12: Άλλοι πατάτες καλή γιαγιά σήμερα.
13: Άντε μη σου φέρω το τηγάνι στο κεφάλι.
14: Μία πατάτες.
15: Λουξ.
14: Λουξ.
16: Ναι, όχι άστι πατάτα κάτω.
17: Και δεν τηλεφώνησε πως θα να τηγανίσει με παραπάνω πατάτες.
18: Πάλι τρως και με εκνευρίζεις.
19: Φάγανε, φάγανε.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
6: Δεν είναι και τόσο βέβαιο όπως θα φάνε.
3: Τις χαίρομαι τις πατάτες για
5: χνή. Όχι κύριε, δεν πουλιόμαστε.
10: Εγώ έχω ένα όνειρο μετά την τέχνη μου.
8: Να τρως.
10: Μάλιστα, όχι ρε
0: παιδιά. Ναι κυρίες και κύριοι, είναι Διεθνής ημέρα πατάτα σήμερα. Οπότε νομίζω ότι μία τηγανιτή πατάτα, μία πατάτα ο γκραντέν, μία πατάτα λεμονάτι φούρνου, μία πατάτα σε πουρέ, να την κάνεις πουρέ, είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο, κυρίως η πατάτα ή τηγανιτή.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι γίνεται χαμός και στα διόδια Μαλγάρων, σύμφωνα με τα μηνύματα που μου στέλνετε και τις φωτογραφίες εδώ. Αλλά λίγο πριν κλείσει ο Άρης ο Παπηδάκης, είχαμε και μία καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στον περιφερειακό, στην είσοδο του περιφερειακού, όσοι έρχεστε από Μουδανιών. Έχει κίνηση, μας λέει η Άννα, αλλά έχει λέει καλή ροή. Για να δω λίγο το χάρτη μου εδώ.
1: Έχω φανταστικά που στάσουν εσύ, το πιο μεγάλο πάθος όλη τη ζωή μου.
0: Στην έξοδο, παιδιά. Sorry. Λάθος. Είναι λοιπόν, όσοι έρχεστε, προσέξτε τώρα, περιφερειακός, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Περιφερειακός, μέτωπο προς τα ανατολικά. Μετά τον κόμβο Τριανδρίας έχει πολύ πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Αρκετά αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από σχεδόν τον κόμβο Τριανδρίας λίγο πριν εν πάση περιπτώσει και φτάνει μέχρι, αφού έχετε μπει και στη Μουδανιών, μέχρι λίγο πριν το Κόσμος. Αρκετά αυξημένη κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα μηνύματα που μου στέλνετε. Βλέπω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Α, έτσι και έτσι, και προς την έξοδο βεβαίως. Θα κάνετε λίγο υπομονή και εκεί, διότι πολλοί κόσμος μπαίνει στην πόλη, είτε έρχεται για το τρίμερο, ή βγαίνει από την πόλη, γιατί είναι, μένει εδώ και θέλει να ξελαμπικάρει ο εγκέφαλός του. Να στείλω πολλά φιλιά στον Γιανακάκη που μου λέει καλημέρα Έφη, εννοείς το κυπευτικό, λέει, την πατάτα ή όχι ρε γαμώτο, έκανα μια πατάτα και τα δύο. Την καλημέρα μου να στείλω και στο Γιώργο, στο Λιφάι, στην καλησπέρα μου, στο φίλο μου τον Κώστα, στον Στέργιο που είναι στην παρέα μας.
1: Μα δεν φανταστικά ούτε για μια στιγμή πως θα γινώσουν ανάγκη στο κορμί μου.
0: Με καλοκαιρινά τραγούδια θα το πάω σήμερα, γιατί το τριήμερο είναι μπροστά μας και εγώ έχω φύγει από το σπίτι με μια τσάντα που έχει μέσα μαγιό και πετσέτα.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: μείνει.
1: Για πάμε λίγο γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Έλα, έτσι μου.
1: Έλα.
2: Γίνεται της ασφυξίας.
1: Το κάγκελο.
2: Της ασφυξίας όμως, λοιπόν. Ήθελα να πάω προς ένα πολυκατάστημα. Είμαι τώρα στη Μουδανίων. Ναι. Το ύψος του Μακεδονία με κατεύθυνση στα Μουδανιά δεν κινείται φύλο. Ναι, όλοι οι παράπλευροι οδοί για να φύγουν είναι όλοι μπλοκαρισμένοι. Και στον Άγιο Παύλο που πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για να βγούμε προς Άγιο Γιάννη, mm-hmm. και εκεί της ασφυξίας.
1: Το βλέπω, ξέρω, το βλέπω στο χάρτη. Είχαμε πριν από λίγο μια καραμπόλα 4 οχημάτων.
2: Ναι,
1: οπότε...
2: Είναι δύο διαφορετικές όμως κατευθύνσεις, έτσι μου.
1: Δηλαδή, κοίταξε,
2: δεν κολλάει. Αν, και το άλλο είναι
1: αν μπλοκάρει ένα συγκεκριμένο σημείο, μην ξεχνάς ότι είναι Σάββατο, είναι μεσημέρι. Πολλοί κόσμος κινείται ούτως ή άλλως στην πόλη και πολλοί φεύγουν ή έρχονται προς Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε και πολύ οδικό τουρισμό. Ένας χαμός γίνεται και στα διόδια.
2: Της τρελής πάντως.
1: Ένας χαμός γίνεται και στα σύνορα. Θα τα δούμε, θα τα περιμένουμε αυτά και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί μετρό δεν έχουμε, flyover είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οπότε. Τι να σου πω, υπομονή χρυσέ μου.
2: Να σε καλά, έτσι μου, να σε καλά.
1: Έλα, θα το διασκεδάσουμε, τι να κάνουμε, φιλιά.
3: Μόνο που την όδο το βουρτσά τους δεν την εδανίζουν κανενός.
4: Είσαι ένα παιδί που του αξίζουν.
1: Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε χαμό και στις εισόδους της χώρας. Στα σύνορα, θα τα δούμε αυτά λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε όμως λίγο τώρα, ένα λεπτάκι να δώσουμε στα παιδάκια μας, στα γλυκά μας τα παιδάκια, στους υποψήφιους, οι οποίοι σήμερα Σάββατο
4: είναι στο τζαμάκι του νηπτήρα.
1: Έδωσαν εξετάσεις το πρωί υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, με ένα θέμα που συνέδε τον αθλητισμό. Άρη, έλα να πάρεις λίγο το τηλέφωνο. Με ένα θέμα που συνέδε τον αθλητισμό με τη ζωή, αλλά και την προσωπική εξέλιξη.

τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη των στόχων τους, με το μη λογοτεχνικό κείμενο να εστιάζει συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο το μπάσκετ, προσέξτε λίγο, λειτουργεί ως οδηγός για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων. Ωραίο θέμα. Νομίζω ότι αν ήμουν υποψήφια θα έγραφα. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη για να μας αναλύσει λίγο το θέμα, να βοηθήσουμε και εσάς τους υποψήφιους και βεβαίως τους γονείς που στέκεστε

0: Λοιπόν, για να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε τον κύριο Γιάννη Κανακούδη από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Είναι φιλόλογος βεβαίως, για να μας αναλύσει λίγο για το αν ήταν βατό το θέμα, αν ήταν για καλά διαβασμένους. Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
1: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
2: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Λοιπόν, κύριε Κανακούδη, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Στάτους. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Τι κάνετε, γεια σας, πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω αν βγαίνουν καλά, αν βγήκαν καλά από τις αίθουσες οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Διότι το θέμα είναι ένα θέμα σύγχρονου προβληματισμού και βλέπουμε να συνδέει άρρηκτα τον αθλητισμό με την προσωπική εξέλιξη. Είναι βατό, ήταν προετοιμασμένα τα παιδιά για κάτι τέτοιο?
3: Εύστοχη ερώτηση. Κοιτάξτε, βλέπουμε το χαρακτηριστικό των φετινών θεμάτων και χθες και σήμερα το βλέπουμε ότι είναι εφαπτώμενα στην επικαιρότητα, αφορμής διδομένης από το Final Four που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα. Το Final Four αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσης από ό,τι φαίνεται για τους θεματοφέτες και ουσιαστικά τροφοδότησε τη συγκεκριμένη εξέταση. Το θέμα αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι τα θέματα τελικά διαφοροποιούνται, ενώ κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ φαίνεται ότι θα μιλήσουμε για το μπάσκετ, για τον αθλητισμό και περαιτέρω θα ζητηθεί κάτι ανάλογο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Το θέμα ήταν αρκετά απαιτητικό. Mm-hmm. Ήταν ένα remake, θα έλεγε κανείς, του θέματος των ΓΕΛ στα Γενικά Λύκεια Εξετάσεις και το 2021. Τα εφόδια των νέων σε έναν κόσμο που αλλάζει, μεταβάλλεται, γίνεται πιο απαιτητικός. Και πώς οι νέοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν, με τι εφόδια κατά βάση πνευματικά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτόν τον κόσμο, να προσαρμοστούν και να μπορέσουν, ας πούμε, να χαράξουν τη δική τους πορεία. Απαιτητικό το θέμα ήταν.
0: Άρα για καλά διαβασμένους, έτσι?
3: Θεωρώ πως ναι. Ήταν για ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν δουλεμένοι σε βάθος χρόνου και θα έχουν μια γενικότερη παιδεία πάνω στο μάθημα το δικό μας. Δεν ήταν δηλαδή ένας μαθητής που διάβασε ευκαιριακά και κινήθηκε σε συγκεκριμένη θεματολογία, σίγουρα θα δυσκολευτεί. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει πάντα το αντίμετρο που λέμε, το αντίβαρο. Έρχεται η θεωρία να αντισταθμίσει αυτή τη δυσκολία. Δηλαδή η θεωρία είναι αναμενόμενη, είναι στη λογική που κινούν τα τελευταία χρόνια τα ΕΠΑΛ, δηλαδή είναι μέσης δυσκολίας, ήπιας δυσκολίας. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια υπάρχει και η σχετική αναβάθμιση, είναι λίγο τα θέματα διαβαθμισμένα προς τα επάνω για να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, και η βαθμολογική διαφορά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
3: Πέρα... Ναι. Να παρακαλώ.
0: Όχι, ολοκληρώστε.
3: Στο

0: λογοτεχνικό κομμάτι, γιατί στο σκέλος στο οποίο αναφερθήκαμε αρχικά είναι το μη λογοτεχνικό κείμενο. Στο λογοτεχνικό κείμενο έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Έχουμε το κείμενο, το ποίημα της Μαρίας Κουρολιάκου, σχετικά πρόσφατο το 2021, με τίτλο «Ζωγραφίζω». Mm-hmm. Βλέπετε ότι υπάρχει και ένας συσχετισμός, δηλαδή, όπως σας είπα πριν, το θέμα έπεσε το συγκεκριμένο στους Πανελλαδικές το 2021. Και το ποίημα τυχαίνει και πάλι είναι της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτό βλέπω, ναι, όντως, μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Ναι, ήταν διαβασμένη η θεματοθέτηση. Είναι γεγονός ότι αυτό κρύβει κάποιο σχετισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Εδώ το ποίημα αρκετά εύκολο. Εδώ δηλαδή αρκετά εύκολες οι ερωτήσεις κατανόησης. Οπότε δεν θεωρώ ότι οι μαθητές είχαν κάποια ιδιαίτερη, θα είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
1: Η ερώτηση ήταν για τις, από ό,τι έμαθα, ένα κείμενο 100-150 λέξεων, μικρό σχετικά κείμενο, για να αναπτύξουν έτσι τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους. Κάπως έτσι, αν το λέω σωστά, αν το κατάλαβα
0: ακριβώς,
1: καλά.
0: Ναι. Σωστά το λέτε, ακριβώς στα επάλληλα. Ούτως ή άλλως ήθιστε να έχουμε ουσιαστικά την λεγόμενη έκθεση με την κλασική της μορφή στην πρώτη ζώνη.
1: Ναι.
0: Στις πρώτες δραστηριότητες, το θέμα Α με 200-250 λέξεις, και ήταν τα εφόδια δηλαδή που απαιτούνται. Και δευτερευόντως, το λογοτεχνικό κείμενο θα έλεγε κανείς ότι έχουμε το υπόλοιπο της έκθεσης, δηλαδή είναι ένα συμπλήρωμά της με 100-150 λέξεις. Εδώ ακριβώς το ποιητικό υποκείμενο στους τελευταίους στίχους εξέφραζε το όνειρό του για τον κόσμο. Έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο πιο ειρηνικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο, έναν κόσμο με περισσότερη αγάπη, με περισσότερο δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Mm-hmm. Και αυτό θα μπορούσε σίγουρα να εμπνεύσει σημερινούς νέους και να γράψουν κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή πώς είναι το δικό τους όραμα, το ατομικό, το προσωπικό, το επαγγελματικό στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Κανακούδη, αν και κρατάω από όλα όσα είπαμε και βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος μας ακούει αυτή την ώρα, οπότε καταλαβαίνετε, έχουν αγωνία και οι μαθητές και οι γονείς, αλλά και οι υποψήφοι. Κρατάω ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, αρκετά απαιτητικό για σχετικά διαβασμένους υποψηφίους το θέμα το σημερινό. Ελπίζουμε να τα πήγαν πολύ καλά τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κανακούδη, για τα φώτα σας. Θα τα λέμε βεβαίως, θα τα ξαναπούμε μέχρι να τελειώσουν.
0: Καλή συνέχεια, να ευχηθώ στα παιδιά. Συνεχίζουμε, όπως λέω πάντα, δυναμικά και αισιόδοξα μέχρι το τέλος.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κανακούδης, ο κύριος Γιάννης Κανακούδης, ήταν φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Λοιπόν, να σας θυμίσω και να πω μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο σας παιδιά, και σε εσάς που διαβάσετε πάρα πολύ και σε εσάς που ίσως να μην το έχετε πολύ, αλλά κάνετε μια προσπάθεια, είναι σημαντικό και αυτό. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται για τα επαγγελματικά λύκεια την 3η 2 Ιουνίου με το μάθημα των μαθηματικών, άλγεβρα. Πόνεσα όταν το πω εγώ αυτό, ήταν δύσκολο το μάθημα για μένα αυτό. Και από την 5η 4 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα βέβαια με τον τομέα σπουδών κάθε μαθητή. Να σας πω ότι οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ΑΟΘ δηλαδή, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Ενώ το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Άκουμε τι ασχολούνται τα παιδιά, φοβερό. Προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς τεχνικής, τεχνολογικής αλλά και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Λοιπόν, θα ανοίξω τις γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, γιατί έχουμε πάρα πολύ έντονο πρόβλημα στους δρόμους, όχι σε όλους τους δρόμους, σε συγκεκριμένα σημεία και στον περιφερειακό αυτή την ώρα και στα διόδια Μαλγαρών. Εντάξει, βέβαια στα Μάλγαρα δεν είναι τραγική κατάσταση. Έχει ουρές, αλλά ναι. Δεν έχετε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως άλλες φορές.

0: να γίνονται. Περιφερειακός αυτή την ώρα έχει αρκετά σοβαρό πρόβλημα, κυρίως από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι να βγείτε περίπου και πριν το Κόσμος. Είναι σταματημένα όλα σε κάποια σημεία, βάζετε και μία πρώτη Δευτέρα, αλλά πολύ πολύ σιγά. Ατύχημα είχαμε στην είσοδο της Μουδανιών, είχαμε νωρίτερα και μια καραμπόλα, έχουν φιληθεί και άλλα δύο αυτοκίνητα προς την έξοδο της πόλης, με το που μπαίνεις δηλαδή στη Μουδανιών, λίγο πριν το Κόσμος. Έχετε λίγο το νου σας και οι παράπλευρες οδοί είναι γεμάτες, από ό,τι μου είπε ο φίλος ακροατής που τηλεφώνησε. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, μικρό διάλειμμα, επιστρέφω για να σας κάνω, θέλω να πιστεύω, πολύ καλή παρέα, αφού ακούσουμε πρώτα το φίλο τον 517. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, έτσι.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ θα το ελαφρύνω λίγο.
0: Ναι.
1: Θα πω το εξής, γιατί ξέρεις, καθένας, ας πούμε, εγώ ήμουνα των μαθηματικών, ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι 58 ετών. Ήμουνα σκράπα στην. Όχι τόσο στην έκθεση, όσο στα αρχαία ελληνικά. Ποια ήταν αυτά τα τελολογία,
0: άρα εμείς είμαστε. Εσείς στην απέναντι όχθη από μένα.
1: Δηλαδή δεν είναι κακό αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Ο γιος μου είναι β' λυκείου. Και έγραψα άριστα στην άλγεβρα.
0: Μπράβο.
1: Στο γενικό λύκειο.
0: Μπράβο.
1: Πήρα από μένα σε αυτό το κομμάτι. Έτσι είμαστε. Δηλαδή, έχουμε εμείς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Εγώ, αν με πεις να γράψω κάποιο φιλολογικό κείμενο, να διαβάσω ένα ποίημα και όλα αυτά, θα
0: τίποτα.
1: Είμαι σκράπας. Δεν ξέρω
0: θα
1: τίποτα.
0: Θα σου πω ότι όταν έδινα εγώ πανελλήνιες, έγραψα μόνο έκθεση. Έγραψα την καλύτερη έκθεση. Στα άλλα τρία μαθήματα, τίποτα. Μηδέν.
1: Εντάξει, ο καθένα.
0: Μηδέν. Τέλος πάντων, δεν έγραψα καλά.
1: Και ένα τελευταίο, για να πεις κάτι στερό. Είπες ότι είναι η μέρα, λέει, που...
0: Πατάτας.
1: Όχι, το άλλο, το ξύλο μετά, παιδιά, τι είπες.
0: Σήμερα, τώρα θα σου πω, είναι διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τη συγχωρημένη τη μαμά μου, είμαι 58 ετών, του συγχωρημένου του πατέρα μου και το δάσκαλό μου που μου δώσαν ξύλο σε κάποιες φάσεις, διότι έγινα πολύ καλύτερος άνθρωπος, πίστεψέ με.
0: Από το ξύλο.
1: Και τώρα είμαι πάρα πολύ, δηλαδή, αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι να με νουθετήσουν, τώρα δεν ξέρω τι θα ήμουνα.
0: Καλά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να νουθετήσει ένα παιδί, βέβαια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πέρα από το ξύλο.
1: Ένα πράγμα.
0: Συγγνώμη, αλλά θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν πειράζει.
1: Ωραία, άκου λοιπόν να σου πω κάτι. Ήμασταν τρία παιδιά, γύρω στα. Ήμασταν τότε 10 ετών. Έπεσαν ένα αγώνα ποδοσφαίρου λίγο πιο πάνω. Εμείς πήγαμε με κάτι πέτρες από λίγο πιο κάτω, γιατί ήμουνα σε χωριό. Είχε ένα μελίσι. Και με τις πέτρες ρίξαμε το μελίσι. Και τρέξανε όλο το σμήνο στον μελισσό μας και κυνηγάνε. Μπήκαμε εμείς στο γήπεδο. Και φεύγανε.
0: Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων, έφαγες, για να μην το πολυλογούμε, έφαγες ξύλο για αυτό που έκανες. Και δεν θα το ξανακάνεις ποτέ.
1: Δεν το ξανάκανα.
0: Θα μπορούσες. Επειδή τότε δεν υπήρχαν κινητά και τέτοια και τα παιδιά ήμασταν πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, νομίζω ότι και με μια άλλη κουβέντα, ίσως και να ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Κάποιες φορές. Όχι πάντα. Τρεις φορές έφαγα ξύλο στη ζωή μου μόνο. Τρεις.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή δεν ήταν συνεχόμενο. Θέλω να πω ότι κάποτε, κάποια στιγμή, ίσως χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πάντα.
0: Θα διαφωνήσω, αλλά δεν πειράζει. Πολλά
1: δεν
0: γλυκά φιλιά σου στέλνω. Καλέ μου, να σε καλά. Να σε καλά. Όχι και ξύλο, ρε παιδιά. Εγώ δεν έφαγα ποτέ ξύλο και μια χαρά βγήκα. Όχι, θυμάμαι τη μάνα μου, μόνο μου πετάει κάτι παντόφλες από μακριά. Πολλά στοιχεία νιές, αλλά δεν με πέτυχαν ποτέ.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr, 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στάτους 107 και 7 επαφή του μαζί σας. Είστε ακόμη εδώ. Κάνατε υπομονή ή δεν κάνατε? Τι να σας κάνω. Στα περίπου 20 λεπτάκια πριν από τη μία. Πάμε λίγο στους δρόμους, παιδιά, γιατί γίνεται χαμός σήμερα στον περιφερειακό. Κι άλλο ατύχημα. Έχω μπερδευτεί λίγο. Αν λοιπόν είστε εκεί, γιατί μου βγάζει δύο ατυχήματα τώρα ο χάρτης, ακριβώς στην είσοδο αλλά και στην έξοδο του περιφερειακού.
1: Κες από τα χίλια μου που κες, κι ό,τι λες, το φεγγαριό αναπνοές.
0: Εκεί στο στροφή Πέταλο, λίγο πριν βγεις από τον περιφερειακό, για Μουδανιά, προς Μουδανιά, στη Μουδανιών δηλαδή, εκεί μου το δίνει το ατύχημα. Είχαμε ένα προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα βλέπω μάλλον ότι έχουμε και προς την είσοδο. Για βοηθήστε με λίγο αν είστε κάποιοι εκεί στην περιοχή. Πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη κίνηση, αυξημένη ροή. Με σταματημένα τα αυτοκίνητα από το ύψος του πρώην τούνελ, γιατί δεν το έχουμε πια στην παρέα μας, μέχρι και περίπου λίγο πριν το Κόσμος. Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, παρακαλώ.
2: Καλησμέρα. Λοιπόν, ταξί με τώρα διέστησε όλο τον περιφερειακό. Έχει πολλή κίνηση, γιατί βγαίνουν και αυτοί από την Καραμαλή να βγούνται εκεί στον τεθίστον κόμπο.
0: Ναι.
2: Έχει ένα ατύχημα εκεί δεξιά, το οποίο ατύχημα είναι τέρμα στην άκρη, τα φορτώνει η οδική, είναι και τροχαίγει.
0: Στο μέτωπο προς την έξοδο λέτε της πόλης, έτσι?
2: Μέτωπο προς την Χαλκιδική, ναι. Με το που κατεβούν την γέφυρα δεξιά, ναι, το ατύχημα αλληλικές ζημίες.
0: Τώρα βέβαια, εσείς σε ποιο ύψος είστε, πού είστε?
2: Εγώ πέρασα, άφησα στο κόσμο και τώρα γύρισα την πόλη.
0: Α, μπήκατε από μέσα, γιατί, ναι, ναι, ναι, ναι, πάτε από περιφερειακό.
2: Από μέσα είναι καλά, από δρόμο περιφερειακό και Χαλκιδική έχει πολύ πολύ κίνηση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
2: Έκανα 45 λεπτά από άλλο πόλη μέρα το κόσμο.
0: 45 από πού?
2: Από άλλο πόλη μέρα το κόσμο.
0: Από περιφερειακό πήγατε?
2: Περιφερειακό, ναι.
0: Αυτό ήταν το λάθος. Έπρεπε μάλλον να πάτε από κέντρο. Σας ευχαριστώ, ναι, αγαπητέ, σας ευχαριστώ.
2: Εγώ,
0: καλό κουράγιο, γιατί οι οδηγοί ταξί είναι και όλη μέρα μέσα στην πόλη. Και εν πάση περιπτώσει όπου τους καλέσουν. Ναι, αυτή την ώρα δεν είναι καλή ιδέα να προτιμήσετε περιφερειακό, γιατί από την Τριανδρία μέχρι να βγείτε περίπου και στο κόσμο, όπως ακούσετε και από το φίλο οδηγό ταξί, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αρκετά αυξημένη κίνηση έχουμε και στην παραλιακή, προς το τέλος της όμως.

0: Βλέπω, παιδιά, ότι έχουμε πολύ μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί σήμερα και στο τελωνείο των Ευζώνων. Έχουμε χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά με πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Δηλαδή, η αναμονή για τα ΙΟΤΑΧΗ, από ό,τι μου γράφεται εδώ, αγγίζει περίπου τις 2 ώρες. Αν είσαι δε μισό λεπτό στο τηλέφωνο, σε τουριστικό λεωφορείο ή στα Πούλμαν, μπορεί να περιμένετε και 5 ώρες για να μπείτε στη χώρα. Και είναι ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή Τα ΔΕΦΙΑΡΙΣ με τον Άρη Παπηδάκη και την εύπαφή του. Μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς και στους επιβάτες που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Έφη.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ ήθελα να πω 2 κουβέντες για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Η ζωή είναι όλη μπροστά τους. Αλλά δεν τελειώνουν έτσι τα πράγματα εύκολα. Γιατί μετά θα είναι πιο δύσκολα στο πανεπιστήμιο. Εμένα ο γιος μου τέλειωσε στο πανεπιστήμιο με 80 μαθήματα. Όλα τα περάσαμε αυτά και το τυχείο του Αριστοτελείου είναι μέσα στο σιρτάρι του. Και δουλεύει χαμάλης.
0: Τι σπούδασε το παιδί σας?
1: Θεολόγος τελείωσε.
0: Θεολόγος. Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Δύσκολος τομέας. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διδάξει. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ως θεολόγος?
1: Κάνει τα χαρτιά του για το ΑΣΕΠ, αλλά δουλεύει χαμάλης.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, αγαπητέ. Ωστόσο,
1: για να μην τρελαινόμαστε, δηλαδή.
0: Ναι, αλήθεια λέτε. Ωστόσο, δεν είναι κακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν είναι κακό να προσπαθεί κάποιος. Φαντάζομαι για να σπουδάσει θεολόγος, πέρασε εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του επιλογή. Επέλεξε να πάει στο πανεπιστήμιο. Οι γνώσεις δεν κάνουν ποτέ κακό. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι τη ζωή σου ούτως ή άλλως μετά. Και φυσικά δεν εξασφαλίζει ένα πτυχίο ΑΕΗ το μέλλον σου ποτέ 100%. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί όντως να έχουν δουλειές και να βγάζουν πολλά λεφτά και να είναι χαρούμενοι με αυτή την ιστορία, και κάποιοι άλλοι να μην τα καταφέρουν. Εμείς, παιδιά, δεν μασάμε ούτως ή άλλως. Και αυτό λέμε και σε όλους εσάς να κάνετε. Κανένας δεν χάνεται. Αν θέλεις, πιστεύεις και δεν τα παρατάς, πρόσεξέ με, όσα μπιμπιπ και να φας, για να μην πω τη λέξη, θα τα καταφέρεις. Όσα αλλάζει η εποχή. Το θέμα είναι να μην χάνουμε την πίστη μας και ποτέ να μην τα παρατάμε.

0: τι ωραίο. Το έχω δει αυτό κάπου, Καταρίνα, αλλά τώρα μου το θύμισες. Η Καταρίνα μου στείλε μια φωτογραφία, παιδιά. Θέλω λίγο να κάνω ένα τεστ και μετά θα πάμε και στα σύνορα. Όσοι περνάτε τώρα από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, δεν μπορεί. Κάποιοι θα ακούτε, θα με ακούτε και θα περάσετε από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου, ή θα περάσετε ή περνάτε τώρα. Βλέπετε ένα μεγάλο πανό ή το κατέβασαν. Δεν ξέρω πόσες μέρες έχει. Πήγε λοιπόν κάποιος εκεί στη γέφυρα, που είναι το Μακεδονία Παλάς, και έχει μια πεζογέφυρα από πάνω, περνάει από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Μία που όποτε την κοιτάω λέω, Θεέ μου, θα πέσει τώρα, δεν θα πέσει κουφιά η ώρα, Παναγία μου. Γιατί φαίνεται, δεν ξέρω αν είναι σταθερή, φαντάζομαι θα είναι για να την κρατάτε, αλλά με το μάτι φαίνεται χάλι μαύρο. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν ένας πολύ ερωτευμένος άντρας, να φανταστώ, νομίζω άντρας, γιατί το τραγούδι το ερμηνεύει άντρας και θα τα ακούσουμε, έβαλε ένα μεγάλο πανό, ποιος ξέρει τι ώρα πήγε, και γράφει το πανό επάνω: μία ακόμη φορά κάνε Θεέ μου το χατήρι, κάνε μου Θεέ μου το χατήρι, τα βήματά της, άντρας είναι, φέρτα ως την πόρτα μου. Πόσο ερωτευμένος μπορεί να ήταν αυτός ο άντρας, ο οποίος έκανε όλο αυτό το μαναφούκι, όλη αυτή τη διαδικασία, να φτιάξει ένα τεράστιο πανό, να γράψει πάνω: μία ακόμη φορά κάνε μου Θεέ μου το χατήρι, τα βήματά της, φέρτα ως την πόρτα μου. Πόσο ερωτευμένος να ήταν αυτός ο τύπος. Στα βέντεο είναι το τραγούδι, μέσα σου λέγεται. Να το αφιερώσουμε σε αυτόν τον καρακατακαψούρι.
1: Μέσα σου μία στιγμή αν ζούσα, τίποτα άλλο δεν θα σου ζει.
0: Γιατί σαν τον έρωτα, κυρίες και κύριοι, δεν έχει. Ψυχής εννοώ.

0: Όχι, ρε Κατερίνα, πες μου τώρα πραγματικά. Με την Κατερίνα, παιδιά, έχουμε ξεσαλώσει. Έτσι, χορεύουμε σαν τις τρελές. Ελπίζουμε να το μεταδώσουμε και σε εσάς όλο αυτό. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Πόσο χρονών ήσουν όταν βγήκε το κομμάτι, Κατερίνα?
1: 21-22.
0: Με κοροϊδεύεις. Ναι, εγώ δηλαδή πόσο ήμουν, για κάνε τα μαθηματικά.
1: 8 χρόνια και φορά δεν έχουμε.
0: Ναι. 8 χρόνια εσύ είσαι μεγαλύτερη. Λοιπόν, πάρα πολύ ερωτευμένος και καψούρης ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε αυτό το τεράστιο πανό, το οποίο το έβαλε πάνω στην πεζογέφυρα, την αερογέφυρα, πώς τη λένε, τη γέφυρα εκεί στο Μακεδονία Παλάς, που περνάει πάνω από την Μεγάλο Αλεξάνδρου. Θέλω, αν περνάει κάποιος, να τηλεφωνήσει να μου πει αν το κατέβασαν το πανό. Όπου γράφει, τι γράφει? Θεέ μου,
1: για μια ακόμη φορά, κάνε μου Θεέ μου το χατήρι. Τα βήματα της φέρτω ως την πόρτα μου, αφού καιρό δεν λέει να αλλάξει το
0: τώρα ερώτα μου. Λοιπόν, αυτό γράφει. Καλές οι δουλειές, καλά τα λεφτά, καλές οι... Αν δεν το κάνεις, τα αστέρια δεν θα σου τα σβήσω. Η τρέλα γενικότερα που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά σαν την αγάπη και τον έρωτα, παιδιά, δεν έχετε. Πώς θα το κάνουμε, έτσι πάει. Λοιπόν, θα πάμε στα σύνορα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Θα στείλω φιλιά στο Θανάση, στο Σάκη, που λέει: Αθηναίοι χαμουτζίδες βγάλαν το θέμα, λέει, το σημερινό του ΕΠΑΛ. Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Έλα, βρε Σάκη μου, και εσύ, έλα. Λίγο θετική ενέργεια, ρε παιδιά. Η Ελένη λέει: Εγώ σ' αγαπώ, όπως λέει το τραγούδι, έφη παφή το τεμέτερο. Πολλά φιλιά στην Ελενίτσα και στο Γιώργο. Όχι μόνο για σένα, έφυλε, για όλες και όλες σας που μας κρατάτε συντροφιά χρόνια τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσου με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφω.
2: Στον Στάτους, η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με κοντομάνικα και με μαγιό θα εγγενιάσουμε μετρό, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ο ίδιος είπε ότι τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά θα γίνουν πριν τον Αύγουστο, ενώ σημείωσε πως πρέπει τώρα να βρεθεί και χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την επέκταση προς δυτικά, που είναι και η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου. Και το Flyover εκτίμησε ότι το έργο προχωρά κανονικά και θα τελειώσει μάλλον στην ώρα του, δηλαδή τον Μάιο του 2027. Επίσης τόνισε ότι οι εργασίες στην Εγνατία Οδό είναι απαραίτητες και αφορούν την πιστοποίηση και αναβάθμιση των σειράγων για λόγους ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Για διαβασμένους φαίνεται πως ήταν το θέμα των εξετάσεων που έπεσε στους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της χώρας που διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να εκπληρώσει τα όνειρά τους σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου χτες το βράδυ στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 38χρονου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Στην απολογία του, ο 38χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μαζί με τον 67χρονο και τον χτυπούσε προκειμένου να συνέλθει. Και οι δύο πάντως είναι γνωστοί των αρχών, τόσο για ναρκωτικά όσο και για παραβίαση του νόμου περί τελωνιακών δασμών. Σε εξέλιξη, έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου ουρές σχηματίζονται στα Μάλγαρα, επιποδώσει τροχέα σε όλο το εθνικό δίκτυο. Αυξημένη είναι από χθες η κίνηση των επιβατών στον σταθμό του ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ. Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς και στο τελωνείο των Ευζώνων εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, εάν δεν φέρουν το σχετικό δικαιολογητικό, έχουν πρόστιμο 50 ευρώ. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, όχι μια απλή εναλλαγή προσώπων ή μια διαφορετική διαχείριση της ίδιας παρακμής, αλλά αλλαγή κουλτούρας, διακυβέρνησης, αναφέρει σήμερα σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον τίτλο «Μαζί για την πολιτική αλλαγή». Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα και η σέντρα έχει προγραμματιστεί στις 7.
4: Καιρός
5: για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 25, στο Κιλκής τους 26, στη Βέρεια τους 28, στα Γιαννίτσα τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
7: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κρητικός-sm.gr.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

Σαββατάκι σήμερα 30 Μαΐου, δεύτερη ώρα στην εκπομπή την Σαββατιάτικη, η οποία δεν έχει όνομα, παιδιά, η εκπομπή αυτή, δεν της έχω βγάλει όνομα. Αλλά δεν θα αγχωθώ κιόλας. Εύπαφή την παρέα σας. Για όλους όσοι κινείστε στον περιφερειακό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα προσπαθήσω λοιπόν και σε αυτή τη δεύτερη ώρα να σας κρατήσω καλή συντροφιά για την παρεΐτσα, γιατί βλέπω ότι μάλλον θα φύγει πολλοί κόσμος και προς Χαλκιδική και προς Κατερίνη, προς Πιερία δηλαδή, και προς Σέρες Καβάλα. Τώρα, όσοι κινείστε αυτή την ώρα στο περιφερειακό, καλό είναι μάλλον όσοι δεν κινείστε στο περιφερειακό και έχετε στο μυαλό σας να φύγετε για Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού από δυτικά προς ανατολικά, να μην το κάνετε. Να επιλέξετε το κέντρο. Μετά τον κόμβο Τριανδρίας είναι όλα σταματημένα. Περιμένεις και περιμένεις. Κάτσε να δω. Και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και ο δρόμος ανοίγει λίγο πριν τελειώσει ο περιφερειακός. Και με το που φτάνεις εκεί στο τέλος, στο νοσοκομείο, στον Άγιο Παύλο, και πας να κάνεις τη στροφή στη, το πέταλο εκεί για να βγεις στη Μουδανιών, και εκεί θα περιμένεις, θα περιμένεις, θα περιμένεις και θα περιμένεις μέχρι λίγο πριν τελειώσει, λίγο πριν το κόσμος, και μετά ανοίγει ο δρόμος. Έχουμε δύο ατυχήματα στον K12, δεν είναι εκεί, K12, τους μπερδεύω εγώ τους K. Από όνειρο μέσα στην... Μου δίνει δύο ατυχήματα. Εδώ ο χάρτης. Όσοι κινείστε και έχετε εικόνα, μπορείτε να καλέσετε, αν σας βγαίνει με ασφάλεια, για να μας πείτε τι βλέπετε. Στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και... Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σε όλους όσοι κινείστε εκεί στο... στα σύνορα προς την Ελλάδα. Μέσα στη νύχτα, κακό να ξυπνάω. Κιλκής, Τελωνείο των Ευζώνων, χιλιάδες ταξιδιώτες, πάρα πολύ μεγάλους ουρές αυτή την ώρα. Για το αύριο, τι να κρατάω. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ταξιδιώτες, οι οποίοι βρίσκονται οικογένειες, εκδρομής πάνω σε λεωφορεία, οι οποίοι κατευθύνονται προς τους δικούς μας εδώ δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή Χαλκιδική, Καβάλα, Πιερία. Έχουμε μεγάλο κύμα εξόδου για τις παραλίες. Εκεί περιμένετε από 2 μέχρι και 5 ώρες στα σύνορα των Ευζώνων, και όλο αυτό έχει συμβεί διότι έχουμε την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολύ λίγο προσωπικό, δεν φτάνει το προσωπικό. Το έχουμε συζητήσει το θέμα πολλές φορές μες τη βδομάδα και στην εκπομπή την καθημερινή μας. Θα έπρεπε να έχετε κόσμο εκεί. Θα έπρεπε.

Γιατί το κάνουν τώρα αυτό εκεί, γιατί εφαρμόζεται αυτό το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τι προβλέπει? Προβλέπει ηλεκτρονική και βιομετρική καταγραφή των πολιτών από τρίτες χώρες που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραμονή ως 90 μέρες, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τις ευρωπαϊκές αρχές, ο στόχος αυτού του νέου συστήματος είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια στη ζώνη Σέγγεν. Δηλαδή να έχουμε αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων, να αποτρέψουμε παράνομη μετανάστευση, το γελάμε λίγο, αλλά τόσο, κάτι καταφέρνουμε, και να επιταχυνθούν οι συνοριακοί έλεγχοι μακροπρόθεσμα. Πολύ ωραία όλα αυτά, εγώ συμφωνώ απόλυτα και μπράβο. Λοιπόν, ναι, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν υπάλληλοι πολύ περισσότεροι και φυσικά λίγο πριν ξεκινήσει η θερινή σεζόν, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά, θα έπρεπε να έχετε πολύ περισσότερο κόσμο για να μπορεί και δύο λωρίδες, δύο κατευθύνσεις. Στη μία λοιπόν θα πηγαίνουν οι πολίτες εντός ευρωπαϊκού που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες και στην άλλη όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται εκτός ζώνης Σέγγεν. Εδώ τώρα τι γίνεται, από ό,τι μας καταγγέλνουν και οι φίλοι ακροατές, και βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί και έχω και μηνύματα εδώ στο Viber, μπορείτε να στείλετε κι άλλα στο 6908-357-800, βίντεο, φωτογραφίες από τους ευζώνους κι άλλους, έχω στείλει και στην Κατερίνα. Έχετε αφήσει μία σειρά και σε αυτή τη μία σειρά των 2 χιλιόμετρων, κι αν είσαι και σε λεωφορείο, πούλμαν και τα λοιπά, μπορεί να περιμένεις και 5 ώρες και παραπάνω. Είναι όλοι μαζί, αχταρμάς δηλαδή. Δικό σου το στόμα να θέλει ξανά να επιστρέψει. Να παρατήσω μια αγάπη στη μέση λοιπόν της ασφάλεια. Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά, πώς θα γίνει δηλαδή? Για κανονίστε λίγο την πορεία σας. Και θα σας θυμίσω, θα τα ακούσουμε το τραγούδι λίγο αργότερα ολόκληρο. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή τα ΔΕΦΗ Άρης, κάθε μέρα 11 με 1 ευπαφή του Άρης Παπιδάκης. Είχαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον κύριο Τάσιο, ο οποίος είπε ότι είναι ανεπαρκής και ο εξοπλισμός εκεί, απαιτείται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ταλαιπωρία και αγανάκτηση με αποτέλεσμα μάλλον. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και έχουν κλείσει ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb κτλ. Να μην μπορούν να φτάσουν στην ώρα τους και να χάνουν ή να ακυρώνουν κρατήσεις. Να χάνουν μέρες από τις διακοπές τους. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Παράλληλα βεβαίως και με το flyover. Και περίπου 20 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω, 3 εβδομάδες κλειστό και το μετρό. Και σήμερα ήταν εδώ στον Status, ήρθε εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή του Δημήτρη Βανιέρη, ο υφυπουργός ο Νίκος Οταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ο οποίος τι είπε? Είπε ότι με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε μετρό. Ωραίο, μπορούμε να το κάνουμε και τραγούδι. Το μετρό στα δυτικά είναι η μεγάλη προτεραιότητα, αλλά πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Θα φοράμε κοντομάνικα και μαγιό. Ψάχνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται περίπου 1 δις για να πάμε και προς τα δυτικά. Δηλαδή να έχουμε Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Εύωσμο, Κορδελιό, Νεάπολη, Σταυρούπολη και Ευκαρπία, για να έχουμε και εμείς οι καημένοι δυτικοί μετρό. Σε χρειάζομαι, αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι, να σε νοιάζομαι. Και για το νέο άξονα Χαλάστρα Εύζωνη, επειδή μίλησαν με τον Δημήτρη το Βενιέρη και για αυτό το κομμάτι, μιας και μιλάμε για τους ευζώνους τώρα, ο κύριος Ταχιάος είπε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για τον κάθετο άξονα Χαλάστρας Ευζώνων. Θα κατασκευαστεί, είπε, δεύτερος κλάδος ανόδου προς το Πολύκαστρο και προς τους Ευζώνους και είπε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις κατά μήκος του έργου. Δείτε λίγο, κύριε Ταχιάο, όσο μπορείτε και το θέμα με τα σύνορα. Εκεί, αυτό που συμβαίνει τώρα.

0: και μέσα σε όλα τα άλλα, κυρίες και κύριοι, τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε να μάθουμε το πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς. Με το ένα το λάμδα, έτσι. Είναι σαν το Βαρουφάκι. Ο Γιάννης με τον Ανή, η Ελλάς με τον Αλάμδα. Λοιπόν, βγήκε εδώ ένας κύριος, ο οποίος φυσιογνωμικά δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι, γιατί βλέπουμε καινούργιες φατσούλες τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι βέβαια μπορεί κάποιοι να τους γνωρίζετε. Εγώ, ας πούμε, τον κύριο αυτόν είναι εκπρόσωπος τύπου, τέλος πάντων, μάλλον ένας από τους εκπρόσωπους τύπου, γιατί είχε και μια κυρία καινούργια, δεν θυμάμαι το όνομά της. Μου διαφεύγει. Πάμε να δούμε λίγο αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν υπάρχει πρόγραμμα και τι λέει, αφού ακούσουμε το φίλο ακροατή. 9-15, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Άπαπα, τέρμα είναι. Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε.
1: Καλύτερα. Ωραία. Το μάνα που ζω μπορούμε να το ακούσουμε. Ό,τι πείτε μετά δεν δεχτώ. Αν μπορούμε.
0: Αν δηλαδή σου βάλω το μάνα που ζω, ό,τι και να πω θα το δεχτείς?
1: Όχι.
0: Δεν παίζεις καλά ρε φίλε. Δεν παίζεις δίκαια. Δηλαδή όσο κάνουμε το χατήρι, μετά κάνει και εσύ κάτι για μας. Έλα φιλιά, φιλιά, φιλιά, το βάλω, θα το βάλω. Εδώ ένας λέει, με δεν βάλεις το τραγούδι που θέλω, Σκορπιός, θα σε τσιμπήσω. Ο άλλος λέει, τι θα γίνει ρε παιδιά. Θα σας στείλω στο κόμμα Τσίπρα, κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, κοστολογημένο, μην μασάτε παιδιά τίποτα.
2: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
3: Είναι κοστολογημένο.
2: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
3: Ναι.
2: Κοστολογημένο θα είναι.
4: Πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
0: Αχα.
4: Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω.
2: Ρεαλιστικό θα είναι.
5: Πιο έμφυα, ένας φορός παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
2: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός, είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
6: Αν έχεις τα κότσια, πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Έχει γίνει μόδα τώρα, κατάλαβες, όλοι οι δημοσιογράφοι, μόλις πάει ένας πολιτικός, δεν τρέπεστε λίγο? Πάτε, λέει, ξέρω εγώ, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, το παράλλο, το εκείνο, το πήξε, το δείξε. Και πάτε και ρωτάτε αν είναι κοστολογημένο. Είναι τώρα μόδα, όλοι αυτό ρωτάτε. Ρωτήστε και τίποτα άλλο, ρε.

Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πάτε προς Χαλκιδική. Ευχαριστώ το φίλο μου, τον Γιώργο, που μου είχε στείλει εδώ φωτογραφία. Ο Γιώργος είναι πάνω στην αερογέφυρα Θέρμης και μου είχε στείλει μια φωτογραφία με την κίνηση προς Χαλκιδική. Αυτό σημαίνει, Αλέξανδρε, άντρα μου, που θέλω να έρθεις να με πάρεις μόλις τελειώσω από εδώ να πάμε στη Χαλκιδική, ότι θα έχουμε πρόβλεμ. Από πού να σε πάω τώρα, κάτσε να σκεφτώ από πού. Και θέλω να πάω κι εγώ σε Χαλκιδική, παιδιά. Θα πάω και θα γυρίσω το βράδυ. Δηλαδή, καθίστε λίγο σπίτι σας τουλάχιστον μέχρι να πάω εγώ. Λοιπόν, προσέξτε. Όσοι είστε δυτικά, μην επιλέξετε περιφερειακό για να φτάσετε στη Μουδανιών. Μπείτε από το κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να βγείτε στη Μουδανιών είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και στη Μουδανιών βγαίνοντας, βέβαια δεν είναι τόσο τραγικό στη Μουδανιών, έχει όμως πολύ πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Θα πάτε στα Μάτα, ξεκίνα, είμαι πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες προς το παρόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι περίπου και το ύψος του Νέου Ρησίου. Από εκεί και πέρα ανοίγει κανονικά ο δρόμος, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι να βγεις από την πόλη, να βγεις από τη Θέρμη, να βγεις, να φτάσεις Καρδία, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά στην έξοδο, προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης. Κάτσε να σκεφτώ τώρα πώς θα πάω εγώ στη Χαλκιδική. Παλάντα, πες στη ψυχή μου είσαι πάντα τη μοναξιά. Φοβάμαι, χωρίς εσένα... Όχι, παιδιά, εγώ δεν πάω για τρίμερο. Πάω για δουλειά που έχω. Θα κάνω και μια βουτιά και θα γυρίσω το βράδυ. Άρα οφείλετε να ανοίξετε δρόμο να πάω γρήγορα.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψω για το τελευταίο ημίωρο εφηπαφή του μαζί σας στον Στάτους 107.7, Σάββατο σήμερα. Ξεκίνημα τριημέρου Αγίου Πνεύματος. Όταν επιστρέψω θα ακούσουμε Θόδωρη Φέρη, Κατερίνα Λιόλιου, Ρία Ελληνίδου, Ελικοκίνου.

0: τη μοναξιά.
1: Και επισήμως έχει μπει το καλοκαίρι, διότι βλέπω, παιδιά, ότι πετάει ένα κουνούπι γύρω γύρω από το μικρόφωνο μου. Το σκοτώνω και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτοιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τους 107 και 7. Ευπαφή του παρέα σας. Τα βλέπω, παιδιά, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που είναι έτοιμα να κολυμπήσουν. Έχουν φτάσει ποταμό. Να δούμε τι θα γίνει με την αμοληψία εκεί πέρα. Ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή τα ΑΔΕΦΗ Άρης. Καθημερινά 11 με 1 στον στάτους, βεβαίως 107 και 7. Πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Συνεχίζεται το πρόβλημα, πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι είπαμε πάρα πολλοί κόσμος φεύγει προς τη Χαλκιδική από ό,τι φαίνεται. Τριημεράκι μετά τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι περίπου και να βγείτε στη Μουδανιών είναι πολύ πολύ μεγάλη ουρά και σταματημένα όλα, ανοίγει μετά ο δρόμος. Λίγο εκεί πριν την αερογέφυρα Θέρμης ψιλομπουκώνει, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό, παιδιά. Οπότε μια χαρά θα φτάσω κι εγώ από ό,τι φαίνεται. Κουράγιο στα παιδιά που είστε στους οδηγούς οι οποίοι φεύγετε ή μπαίνετε Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων και φυσικά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι είστε στα διόδια, μάλλον στα σύνορα εκεί στους Ευζώνους.

Εμμανουέλ, αγόρι μου, τι έχεις πάθει εδώ? Όχι, δεν θα το συνεχίσεις αυτό. Όχι, με τίποτα, ξέχασε το. Δεν ξέρω, δεν. Άμα είναι να πληρωθούμε για ψυχολόγοι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιάννης, πολλά φιλιά στο Γιάννη, στο φίλο μου το Γιώργο. Έφης, ακούμε, λέει, ακριβώς εκεί είμαστε, στην Θέρμη. Πάμε για Χαλκιδική. Έλα, λέει, μη μασάς. Φτάνεις εύκολα μέχρι την καρδία. Η Αγγελική είναι στην παρέα μας. Την καλημέρα μου, καλησπέρα μου, μάλλον, και στο Θανάση, τον Τάσο τον Κάρτα. www.statusfm.gr. Μπείτε για να ακούσετε όλη τη συνέντευξη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Ταχιάου, ο οποίος ήταν καλεσμένος του Δημήτρη Βανιέρη σήμερα το πρωί και έδωσε τον επικό τίτλο, και βλέπω ότι παίζει παντού σε όλα τα μέσα η συνέντευξη του Νίκου Ταχιάου εδώ στο Δημήτρη Βανιέρη. Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε μετρό. Εννοεί προς Καλαμαριά επέκταση, έτσι.

Έχω μείνει, παιδιά, με το στόμα ανοιχτό, με το βίντεο που μου έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος χθες το απόγευμα της Παρασκευής ήταν σε μια πίστα κάρτινγκ στο Λάκωμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε έναν, χθες είχαμε ισχυρούς ανέμους, έτσι. Φυσούσε αρκετά σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω έναν αεροστρόβιλο. Όχι ανεμοστρόβιλο, αεροστρόβιλο. Εκεί που κάθονταν λοιπόν μπαμπάδες, μαμάδες, αυτή την πίστα κάρτινγκ, κάπου στο Λάκωμα, σε μια πίστα, εν πάση περιπτώσει, άρχισε να... Αχ, με τσιμπάει κουνούπι. Απίστευτο. Καταρίνα, έλα σκότωσέ το. Λοιπόν, εκεί που κάθονταν, παιδιά, ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, αναστάτωση μεγάλη, από ό,τι βλέπω εδώ, άιντε, πήρε παραμάζωμα, αντικείμενα, τέντες. Είναι ένας αεροστρόβιλος. Με τσιμπάει το κουνούπι. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές στην περιοχή και τραυματισμούς ανθρώπων, γιατί είχε αρκετό κόσμο και έχει και παιδάκι από ό,τι βλέπω. Αεροστρόβιλος και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης πραγματοποίησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις για να δουν αν υπάρχει ζημιά, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη ζημιά. Τα έκανε λίμπα, να ξέρετε. Πρέπει να έχουμε το νου μας λίγο, γιατί έχει αλλάξει. Το κλίμα έχει αλλάξει και όλα έχουν αλλάξει. Και ξαφνικά εκεί στο Λάκωμα μπορεί να βρεις και έναν αεροστρόβιλο μπροστά σου.

0: πλάκα κάναμε.
1: Πας και εσύ και του λες του ανθρώπου, καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, και του λες παντρέψουμε. Θα φύγει, χριστιανή μου. Εδώ δεν αντέχουν, όχι τη δέσμευση, δεν αντέχουν να τους πεις έχουμε σχέση. Θα αντέξει με το που τον είδες να του πεις παντρέψουμε. Λάθος προσέγγιση.

0: Λοιπόν, μείνετε λίγο ακόμα στο σπίτι σας, Θεσσαλονίκη. Σας παρακαλώ να προλάβω να φύγω.
1: Γιατί αν πας για τριήμερο, είναι άδικο να μπλεχτώ κι εγώ στην κίνηση. Γιατί εγώ θα πάω και θα γυρίσω. Κατάλαβες, θα πάω σήμερα, τώρα θα γυρίσω το βράδυ, το απόγευμα.
0: Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλάκια, παιδιά. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Στο φίλο μου τον Γιώργο, στην Αναστασία. Γεια σου, Εφάκη μας. Τι όμορφη και κεφάτη συντροφιά μας κρατάς και σήμερα. Είσαι καταπληκτική, λέει η Αναστασία. Είπαμε, παιδιά, προσπαθούμε τα Σάββατα να μην σκεφτόμαστε πάρα πολύ την κακή την είδηση. Να είναι το μυαλό μας ότι έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές, έχει τελειώσει η δουλειά, έχουμε πάρει τις άδειές μας και είμαστε, πλατσουρίζουμε στις θάλασσες, στα βουνά πλατσουρίζουμε σε ποτάμια.

Πολλά πολλά φιλάκια να στείλω στην φίλη μου τη Μαρία, που θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι. Δεν προλαβαίνω όμως, πραγματικά είναι το πρώτο τελευταίο αυτό και θα σας αποχαιρετήσω. Κράτα το όμως για το επόμενο Σάββατο να είμαστε γεροί. Αλλά αφιερώνουμε όλα τα τραγούδια στην κόρη σου τη Φωτεινή, που είναι φοιτήτρια και διαβάζει. Με το καλό να τα ακούσεις ένα νησί αυτό το τραγούδι live.

Εντάξει, παιδιά, με έχει κατατσιμπήσει το κουνούπι. Είναι φοβερό αυτό. Έτσι, πρέπει κάτι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε. Και μη μου βγει κανένας τώρα ζωόφιλος, εντομόφιλος, και μου πει γιατί σκοτώνεις το κουνούπι που σε τρώει εδώ και τόση ώρα, κάτω στα πόδια, την ώρα που κάνω εκπομπή, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ μαζικά. Στάτους 107 και 7, ευπαφή του παρέα σας. Με κυρίαρχο θέμα και σήμερα την κίνηση. Αρκετά μεγάλη κίνηση, διότι φεύγει ο κόσμος και καλά κάνει για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να πάτε όπου θέλετε, όπου σας φωτίσει ο Θεούλης. Με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε. Να προσέχετε ιδιαιτέρως. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 11. Πολλά φιλιά. Αντε, γεια.

0: πάρω και στην άξο. Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
9: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: 250.000 οι δικαιούχοι. Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν τα νέα κόμματα, παλιά και νέα στελέχη της κεντροαριστεράς διαγωνίζονται συγκρατημένα για να κερδίσουν σοκοματικούς πόντους. Όπλα και άλλα κατήχε παράνομα αστυνομικός, τον συνέλαβαν οι αδιάφθοροι που ερευνούν τις διασυνδέσεις του με ανθρώπους της νύχτας. Στα αθλητικά κορυφώνεται το Champions League. Στις 7 το απόγευμα η μητέρα των μαχών ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Σάββατο 30 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Φορούν όσους εργάζονται και θα έχουν όφελος, συνταξιούχους εργαζόμενους δηλαδή, και θα έχουν όφελος συγκεκριμένοι από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι δεν μαχαίρε με τη νέα ρύθμιση που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας και Ελληνικών Ασφαλίσεων, θα υπολογίζεται αυτόματα το επιπλέον χρόνος που εργάστηκε κάποιος και θα τον αποδίδει στην πενταετία. Δηλαδή η σύνταξη μπορεί να αυξάνεται το μήνα από 20 έως 85 ευρώ για κάθε έτος εργασίας, ανάλογα βέβαια με το ύψος των εισφορών και των αποδοχών. Έτσι. Σήμερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές όπως όλοι οι εργαζόμενοι, ωστόσο η προσάυξη που προκύπτει από αυτές τις εισφορές ενσωματώνεται στη σύνταξη μόνο μετά την διακοπή της απασχόλησης. Δηλαδή, τηλέμαχε, αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανταπόδοση καθυστερεί για χρόνια, έχουμε τους λεγόμενους επανυπολογισμούς και τα αναδρομικά κάθε φορά, δημιουργώντας βέβαια και ένα κενό μεταξύ των εισφορών και ωφέλους. Ταυτόχρονα η πρακτική αυτή επιβαρύνει και διοικητικά τον ΕΦΚΑ, να τονίσουμε, καθώς χιλιάδες αιτήσεις, ήδη δηλαδή βρίσκονται σε κρεμότητα 40.000 αιτήσεις με επανυπολογισμό, κατατίθενται μαζικά όταν οι συνταξιούχοι αποχωρούν από την εργασία. Στόχος τώρα της νέας ρύθμισης, όπως είπαμε, είναι αφενός μεν η προσάυξη να αποδίδεται σταδιακά και όχι συγκεντρωτικά, επιτρέποντας έτσι στους συνταξιούχους να βλέπουν πιο άμεσα το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η προσβλεψιμότητα του συστήματος, καθώς οι ασφαλισμένοι θα γνωρίζουν πότε και πόσο θα αυξηθεί η σύνταξή τους. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επανυπολογισμό, όπως είπαμε, της σύνταξης ανά πενταετία, άσχετα αν ο συνταξιούχος εργαζόμενος παρετείται από τη δουλειά. Για τους μισθωτούς η προσάυξη, να το θυμίσω εδώ, υπολογίζεται στο 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας. Το ποσοστό αυτό, αν και φαινομενικά μικρό, οδηγεί ουσιαστικά σε αυξήσεις σε βάθος χρόνου, ιδίως για όσους έχουν σταθερή απασχόληση και ικανοποιητικές αποδοχές. Να πω εδώ ότι για περίπου για μισθολόγια ως 2.500 μεικτά η αύξηση βγαίνει περίπου στα 80 με 85 ευρώ το μήνα. Τώρα συνταξιούχος με βαρέα και ανθυγιεινά, ο οποίος εργάζεται επιπλέον, η προβλεπόμενη αύξηση μπορεί να φτάνει και τα 150 ευρώ. Είναι μάχη.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, στο αμιγώς πολιτικό πεδίο. Για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη πάμε, δηλώσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το συνέδριο του Power Game και του Economist, που στέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Άφησε χμές για τον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Είπα αρκετά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα, να φιλέμε μαζί και στους ακροατές.
0: Και καλό τριήμερο, Κώστα, δεν είναι απλά Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν δουλεύουν,
2: δηλαδή. Καλό τριήμερο σε όλους. Φιλέμαχε, που έχω εκπομπή και δεν θα το πρωί στο Earth News, οπότε εύχομαι, μου έχει μείνει το Σαββατοκύριακο, τριήμερο από τους υπόλοιπους.
0: Κώστα μου, και εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη από το συνέδριο, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, που οργανώνει ο Economist σε συνεργασία με το powergame.gr στα Χανιά. Ξεκίνησε με το μιλία φυσικά του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρόεδρου Δημοκρατίας, και με τη συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Μαριάννα Ματσουκάτο. Να πούμε και δύο κουβέντες για την Κρήτη, αφού είναι το αντικείμενο του συνεδρίου. Έβαλε τρεις παράγοντες που αλλάζουν την Κρήτη, τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Κρήτης και υπηρετικής χώρας, το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο και τον εαυτό κινητόδρομο, τον ΒΟΑΚ δηλαδή. Όλα αυτά στο πλαίσιο λοιπόν των δημόσιων επενδύσεων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα είπε ότι οι δημόσιες επενδύσεις, αναφερόμενο δηλαδή στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα, ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιο πράγμα, στην δεύτερη διακυβέρνηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στη σταθεροποίηση της χώρας και στη νέα φάση ανάπτυξη. Είπε ότι η Ελλάδα για μια δεκαετία αγωνιζόταν υπό ένα καθεστώς εντατικής εποπτείας. Πιστεύω ότι ήταν τα προβλήματα που δεν βγήκαμε νωρίτερα από την κρίση, που δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Και πράγματι αυτό είπε, έχει αλλάξει και ότι έχουμε εκπληρώσει την κυβέρνηση περισσότερο από τις δεσμεύσεις μας. Μίλησε για την ανάπτυξη του κατώτατου μισθού, μίλησε για την μείωση ενεργείας, μίλησε για την προετοιμασία της κυβέρνησης για μια τρίτη θητεία. Διευκρίνησε και αυτό, νομίζω, επειδή έχουμε δει και πολλά δημοσίευματα τις τελευταίες μέρες, το τι μπορεί να εξεγγελθεί διευθυντή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είπε ότι ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Είπε ότι πρέπει να δημιουργήσουν περιβάλλον για την ανάπτυξη και ανέφερε και αυτό το οποίο είπες για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί, είπε, με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και με το rebranding. Νομίζω αυτό ήταν και μια εχμή για τον λαϊκισμό και για την Μαρία Καστιανού και το δικό της κόμμα. Ο κ. Κωνσταντάκης αναφέρεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είπε θα αξιοποιηθεί και στο δημόσιο τομέα, ενώ για τις εκθέσεις του Μάριο Ντράκη και τον Ενρίκο Λέτα για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ότι θα έπρεπε να μειοθετήσουμε το 100% και των δύο εκθέσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα οποία πρέπει να πετύχει.
0: Πάντως είναι και βαρύ το κλίμα, όχι μόνο βέβαια στην Νέα Δημοκρατία, στην πολιτική σκηνή, για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Νίκου Ταγαρά. Είδαμε, Κώστα, πέραν των όσων είπε ο Πρωθυπουργός για τον Νίκο Ταγαρά, όσα είπαν και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν επάνδυμο τα εύσημα που έδωσαν σε αυτόν τον πολιτικό άνδρα, ο οποίος και μετριοπάθεια και επιτυχία στον τομέα που είχε αναλάβει να φέρει σε πέραση. Η απώλειά του είναι μεγάλη.
2: Ακριβώς. Ο Νίκος Ταγαράς, ηλικία 70 ετών, σε αμάχη με την επάραδεινό, αγωνίστηκε για πολύ καιρό και με μεγάλο απόθεμα ψυχής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί το 1956, ήταν 70 ετών, στο χιλιομόδι Κορινθίας, πολιτικός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια. Από πρόεδρος κοινότητας μέχρι δήμαρχος, μέχρι νομάρχης στην Κορινθία και συνέχεια βουλευτής του νομού. Αναπροτήσει υπουργός περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Υφυπουργός περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έφυγε λοιπόν χθες από την ζωή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον αποχαιρετά και να λέει ότι η είδηση εκτιμίας μας γεμίζει θλίψη του Νίκου Ταγαρά και να κάνει λόγο για μακρόχρονη δημόσια παρουσία και παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι προσωπικά χάνω ένα σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή.
0: Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε, Κώστα μου. Τώρα, είχαμε νέες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αιτιάσεις για στήριξη από συμφέροντα, μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα τώρα εκφράζουν ικανοποίηση για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αναμένοντας καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα κινούνται πάντως στην κέντρο αριστερά. Και το επόμενο διάστημα θα είναι άκρος ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν σε αυτό το χώρο, τον πολιτικό χώρο, μαζί μας, ο εκδότης της εφημερίδας Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είναι φυσικό, η επισημοποίηση της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει αλλοσυντωτές αντιδράσεις. Αφενός το ΠΑΣΟΚ που έχει μπει έτσι σε έναν πολύ υψηλό τόνο αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και την ΕΛΑΣ, έως τα όσα θα συμβούν μέσα στην εβδομάδα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπαμε, έχει από τη μία το ένα μάτι στραμμένο στην κυβέρνηση, αλλά το άλλο στραμμένο στον κύριο Τσίπρα, αλλά και στις δημοσκοπήσεις. Περιμένει να δει και αυτές που θα έρθουν αυτή την εβδομάδα, να δει αν εκπαριθυρώνεται ή όχι από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως είναι φυσιολογικό, αυτό δημιουργεί και μία ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, υπάρχουν και στελέχοι που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, είναι η άβρα του πρώτου διαστήματος, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ιδρύεται ένας νέος φορέας. Πάντως την Τετάρτη θα έχει ενδιαφέρον η συνεδρία της πολιτικής του πολιτικού συμβολίου, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να προχωρήσει ακόμα και στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνηση, αλλά και θα χαρακτεί, νομίζω, μια καινούργια γραμμή για τον κύριο Τσίπρα και πώς αντιμετωπίζεται το νέο του κόμμα. Αλλά όπως είπαμε, η εβδομάδα αυτή θα έχει εξελίξεις, ξεκινώντας από τη Νέα Αριστερά. που αναμένονται παρετήσεις από 5 έως 7 βουλευτών, ανεξαρτοποιήσεις για να κρυπολογούμε. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό. Οι 5 έως 7 βουλευτές κοιτούν προς τον κύριο Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο κύριος Χαρίτσης, κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Ηλιόπουλος, γνωστά πρόσωπα και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έχει ανάψει και πράσινο φως από την ομαλία για να πάνε. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε το άλλο Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί είναι οριακά τα πράγματα. Είναι δύο μπλοκ. Το ένα που λέει ότι πρέπει το κόμμα να είναι από εδώ και στο εξής σχετικά ενεργό και να διαχυθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και υπάρχει και η πλευρά του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου που λένε ότι πάση θυσία πρέπει να κρατηθεί η σημαία του κόμματος και με κάποιες συμμαχίες με τον κύριο Κοντζιά, τον κύριο Κοντονή, την κυρία Κατσέλη, το κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Θα έχουμε εξέλιξη δηλαδή Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην εβδομάδα, και όπως είπα, περιμένουμε και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα, κατά γενική ομολογία, δεν ήταν η καλύτερη τον τρόπο που λειτουργήσε η Χαρλάου Τρικούπη στο εναρκτήριο λάκτισμα του κόμματος Τσίπρα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ευχαριστούμε τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί. Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως ακούσατε, έχει προκαλέσει η έλευση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που έχει κάνει. Δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
4: Ευτυχώς που δεν το πεά με λάς με λιγαλάς, γιατί ικανό τον είχα τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς παραπέμπει σε κάτι το οποίο θέλει, αναφέρεται σε μια ιστορική αναφορά της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι να τα λέω αυτά, για να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους, γιατί υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Αλλά παράλληλα παίρνει και ένα όνομα που σου λέει μπας και τσιμπήσουμε και ένα γενικός. Ελλάς είναι, πετάει και ένα πατριωτικό μέσα, πώς το λέει, νέος πατριωτισμός, κάπως έτσι το λέει, που και αυτό με συγχωρείτε είναι λάθος. Υπάρχει παλός και ενός. Ο πατριωτισμός είναι ένας συγκεκριμένος, ο οποίος διαμορφώνεται στις εξελίξεις των καιρών. Σίγουρα ο κύριος Τσίπρας όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος, ένας αντίπαλος της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται και για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που έχει κάνει. Και εγώ πιστεύω έχει περισσότερα χαρακτηριστικά θυμικού. Εκφράζει η κυρία Καριστιανού ή θέλει να εκφράσει μια οργή, είναι μάνα ενός θύματος. Οπότε μια οργή, η οποία οργή μπορεί να ξεκινάει από τη μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη, άρα και η ίδια θύμα, αλλά μπορεί να πηγαίνει σε πολλές κατηγορίες που ενδεχομένως έχουν.
5: Πάντως οι αναφορές της, κάποιες από τις αναφορές που έχουμε ακούσει, πηγαίνουν πιο προς τα δεξιά της δεξιάς.
4: Αυτό να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο μπερδεμένο.
5: Κάποιες πρώτες τουλάχιστον.
4: Μου φαίνεται, γιατί ξέρετε και η δεξιά, εγώ είμαι δεξιός πολιτικός, και η δεξιά έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Το να πετάς 2-3 πράγματα από εδώ και μετά
5: έχει
4: να λες κάτι άλλο.
5: Έχει αντιπολιτικό λόγο, κύριε Καριστιανού.
4: Κατά την εκτίμηση μου, μέχρι στιγμής εκφράζει.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Που μπορεί άλλα να παραπέμπουν στη δεξιά, άλλα να παραπέμπουν στην αριστερά.
0: Ο κύριος Πλεύρης μίλησε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμανλή, και τη στάση τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν υπονομεύει το κυβερνό κόμμα, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως έχει κάνει μία άλλη επιλογή και είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμαλής, που έχει διατελέσει και σε δύσκολη περίοδο πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχει έντονα το στίγμα του στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μια κριτική όταν θεωρεί ότι πρέπει να την ασκήσει. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια μεγάλη ελευθερία να ασκήσουν κριτική. Προφανώς αυτή η κριτική τους κρίνεται. Πρώτα απ' όλα εκτιμώ, χωρίς να γνωρίζω πληροφόρηση, είναι εκτίμηση μου ότι δεν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Αν όμως υπάρξει κόμμα Σαμαρά, προφανώς μία κίνηση ενός πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι έχουν κάποια κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
5: Σίγουρα θα έχει ταυτοτικά χαρακτηριστικά πάντως.
4: Θα έχει κάποια άλλα. Αλλά εγώ,
7: θα σας κοστίσει την αυτοδυναμία όμως, άμα γίνει αυτό.
4: Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως σας είπα πριν, με βάση την κυβέρνησή μας. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να πετύχει, όπως και το 23, που πάλι η κουβέντα ήταν, ήσασταν μακριά. Και να σας πω κάτι, τώρα διαμορφώνεται απόλυτα το πολιτικό σκηνικό.
0: Ας είμαστε αυτοπειθαρχημένοι στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς, σημείωσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός και μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο ίδιος, ερωτηθεί σχετικά, είπε πως θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, τουλάχιστον προσωρινά, ενώ ζήτησε την πρόσληψη των συμβασιούχων του δημοσίου με παράλληλη κατάργηση του νόμου Βορύδη.
8: Έχει σημειωθεί και έχει αποδειχθεί ότι Όποιος έκανε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, όπως τις έκανε το Πασόκ, δυστυχώς τις πλήρωσε. Και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τις πλήρωσε το Πασόκ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν συμφωνώ με ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα δηλαδή στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελλάς. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν θα τους εξηγήσω τώρα, ας είμαστε λίγο αυτοπιθαρχημένοι όλοι στο τι λέμε.
0: Θα καταργήσετε μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν
0: πρέπει.
8: Όταν έχει η οικονομία τόσα υπερκέρδη, ναι. με την έννοια των πλεονασμάτων δηλαδή, μιλάμε για θηριώδη πλεονάσματα. Γιατί για μια περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί και το κράτος να πει ότι θα μειώσω τον φόρο ένα ποσοστό και θα μειώσω και τον ΦΠΑ. Πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος Μπορίδη και να δοθεί η δυνατότητα μέσα από μοριοδότηση οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να είναι όμοιροι της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ο Τσίπρας κρίθηκε το 19 και για τα λάθη του και βεβαίως πλήρωσε και μια μαύρη προπαγάνδα που προσπάθησε όλα να τα χρεώσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
9: Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Θόδωρος Μαργαρίτης και από την Ελλάς η Ιωάννα Λαλιώτου.
10: Θυμάμαι το 2019, δεν θέλω να κάνω σύγκριση με τον Τσίπρα, θα πω. Είχαμε 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχουμε 270 δις. Το χρέος μας πέσει στο 130%. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την οικονομία της χώρας και εσείς. Αλλοντίνωση.
5: Δηλαδή, αυτό που πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θέλετε να μου πείτε εσείς ότι σκέφτεται αυτό που μου λέτε.
10: Όχι, σκέφτεται ότι του έρχεται ή έπαιρνε 650 ευρώ και τώρα παίρνει τουλάχιστον κάτω το μισθό πάνω από 1100 ευρώ.
5: Για αυτή την πράγματα. Και το 9 και όχι 800 ευρώ.
10: Προσέξτε. Υπάρχει το πρόβλημα της πίεσης ακρίβειας. Πολύ εύκολη απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω είναι ναι, αυξήθηκε πράγματι ισορρευτικά ο πληθωρισμός κοντά στο 20%, αλλά τα εισοδήματα αυξήθηκαν 40%. Θα μπορούσα να σας πω, όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε να υπήρχε στην Ελλάδα μια οικονομική πολιτική όπως του κυρίου Τσίπρα τότε, που αφαιρούσε
5: εισοδήματα. Όχι, εγώ άλλο σας ρώτησα, θέλω να μου πείτε.
10: Όχι, όλα είναι συγκρίσιμα. Όλα είναι συγκρίσιμα, δεν είναι το έτσι. Γιατί εγώ άκουγα το 2015 ότι θα πάρουμε δύο μισθούς παραπάνω.
11: Πρέπει να τις παίρνεις υπόψη στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει εμβολία. Δηλαδή, να τις εξορκίζεις.
5: Λίγο τις εξορκίζετε.
7: Τον κύριο Δοδόνη, πείτε το.
11: Όχι, εγώ δεν τις εξορκίζω. Τις παρακολουθώ και τις μελετάω. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα έχουν μία σειρά. Η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα μέχρι στιγμής έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Εγώ μας έχω και μία απορία, διότι από τις πρώτες δηλώσεις του νέου κόμματος, άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, θα με ενδιαφέρει και από τις κυρίες Λαϊότου και την ιστορικός, είπε ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος. Και ιστορικά τα ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και τα πολιτικά κόμματα που τα
7: εκπροσωπούν. Τη διέψευσε ο κύριος Νιχούδης που είπε ότι είναι.
11: Με ενδιαφέρει το κάθε στέλεχος να ακούει τι λέει, διότι. Κοιτάξτε, η θεωρία ότι δεν είναι όμορος χώρος έχει δύο προβλήματα. Μία ιδεολογική αστάθεια, διότι τι στο καλό δηλαδή, πώς γίνεται τα ρεύματα τα οποία έχουν καταγωγή το σοσιαλισμό να μην είναι όμορα. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι μία, και αυτό είναι η επιτυχία κριτική μου, μία ορισμένη αλαζονία στο νέο κόμμα. Διότι πάλι άκουσα το ίδιο την κυρία Κουφονικολάκου, και εδώ με ενδιαφέρει η άποψη κυρία Λαγιώτου, ότι θέλουν να είναι και αυτοδύναμοι.
12: Ο νέος πολιτικός φορέας, η συμπαράταξη, εστιάζει στις ανάγκες από τα κάτω, από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό ακούγεται ως ένα σύνθημα, αλλά τουλάχιστον εμένα με αγγίζει πάρα πολύ προσωπικά, διότι προέρχομαι από την κοινωνία και όχι από τους πολιτικούς.
5: Αυτό το δίκτυο όμως που είπατε, πώς τον αλλάζατε εσείς?
12: Φυσικά και πρέπει να αλλάξει αυτό με συγκεκριμένες πολιτικές και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για αυτά τα ζητήματα.
9: Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχοί φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για μία ακόμη ευθεία παρέμβαση στο State Department. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν πολλές φορές αυτό. Σε βαθμό που δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά στη διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θεσμικό κομμάτι. Το δεύτερο, το ποινικό κομμάτι, αφορά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την πολυετή του δράση σε πολλές φορές ισόβια. Έχει εκτίσει ποινή από το 2002 έως σήμερα 25 ετών και αποφυλακίστηκε πρόσφατα με όρους και τώρα ζει στο σπίτι στο οποίο ζούσε στην περιοχή του Βύρωνα. Σύμφωνα με το State Department, υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση στην Αμερικανική κοινή γνώμη από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει, όπως λέει, τον Γιωτόπουλο, ζητεί από την κυβέρνηση να ενεργήσει ώστε αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει στη φυλακή, καθώς δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του. Είναι 82 ετών και κανονικά θα πρέπει να αποφυλακιστεί σε 2 χρόνια, δηλαδή το 2028-2029, ενώ αναφέρει ότι στη διάρκεια της 27 ετούς τουλάχιστον ηγεσίας της 17 Νοέμβρη, ηγεσίας ως 17 Νοέμβρη, ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες 4 Αμερικανών αξιωματούχων, του Ρίτσαρντ Γουέλς το 1975, του Τζορτζ Σάντες το 1983, του Νορντίν, του Γουίλιαμ Νορντίν το 1988 και του Ρόναλντ Σίνερ το 1991. Να πω ότι λέμε ότι αυτές οι δολοφονίες, περισσότερες από αυτές, όπως του Γουέλς, είναι εξιχνίαστη. Ο άλλος, ο Στιουαρτ, το 1991, ήταν ένας χαμηλόπαθμος αξιωματικός, τον οποίο είναι άγνωστο γιατί λόγω τον έχουν σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, τον 91, καθώς ήταν υπεύθυνος κηλικίου στην Αμερικάνικη βάση. Δεν είχε καμία σχέση ή καμία αναφορά με όσα έλεγαν στις προκηρύξεις τους τρομοκράτες περί συμμετοχής του στον κόλπο, τουλάχιστον αυτά έλεγε και η κόρη του. Σε κάθε περίπτωση, 5 Ιουνίου, εντός στην αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος για το αν θα επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή ή όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.

0: Οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, θα συνδεθούμε με τη δικαστική μας συντάκτρια, Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη ημέρα. Συνεχίζονται μάλλον, συγγνώμη, για δεύτερη μέρα οι απολογίες των συλληφθέντων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΠ. Όπως είπες και εσύ, χθες απολογήθηκαν συνολικά 12 άτομα και αφέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς. Να σου πω ότι τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, και χρηματικές εγγυήσεις 5 και 10 χιλιάδων ευρώ σε ορισμένους εξ αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν στις απολογίες τους και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οποιαδήποτε έκνομη πράξη. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τους υπόλοιπους 10. Ανάμεσά τους βρίσκεται και εν ενεργή αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται διευθυντικός ρόλος στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Κατά πληροφορίες και οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αρνούνται την τέλεση οποιονδήποτε αξιόπινων πράξεων και υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά, αν η αστυνομία γνώριζε καλύτερα την υπόθεση του ΟΠΚΠ, ότι δεν θα βρίσκονταν στη θέση που βρίσκονται.
0: Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιού, για όσα μας είπε. Τώρα, με το κωδικό όνομα επιχείρηση Θερισμός, η ΔΑΟΕ, το λεγόμενο ελληνικό FBI αποκαλύπτει και χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Μια ανάλυση έχει έρθει στην επιφάνεια από την δράση του ελληνικού FBI και κυρίως της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων που αφορούν οικονομικές ατασταλίες. Μιλάμε για βεβαίως για την επιχείρηση Θερισμός, όπως ανέφερες και εσύ. Και πρόκειται για μια ανάλυση που αφορά τις 5 εγκληματικές οργανώσεις, όχι τις μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο, αλλά τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούσαν με μεδομημένη δράση, οι οποίες είχαν ιεραρχική δομή, και καταλαβαίνει κανείς πως δεν αφορά τους ενδεχομένως μεμονωμένους αγρότες ή κτηνοτρόφους. Μιλάμε για τις 5 οργανώσεις οι οποίες έχουν εξαρθρωθεί τους τελευταίους 6 μήνες από την Κρήτη μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα, και από τη δράση των κυκλωμάτων, η οποία ξεκινά από το 2018, διαπιστώνεται και η διαχρονικότητα του προβλήματος. Αυτό υπογραμμίζεται στη σχετική ανάλυση. Μέχρι στιγμής έχουν κατηγορηθεί 1.151 άτομα σε αυτές τις 5 μεγάλες υποθέσεις. 90 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 17 έχουν προφυλακιστεί. Αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής μόνο από τις δράσεις αυτής της οργάνωσης έχει διαπιστωθεί πως 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις έχουν κάνει φτερά, και ακόμα υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη διαβεβαίωση δίνουν όλοι οι αξιωματικοί που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο τρόπος δράσης, να πούμε πάντως, πως είναι συγκεκριμένος και έχει γίνει γνωστός μέσα σε αυτούς τους μήνες. Μιλάμε για τις αδήλωτες εκτάσεις, τις ορφανές εντός εισαγωγικών, που έπεσαν στα χέρια αυτών, τις έγραψαν στα ε9 τα δικών τους, των συγγενών τους, των συνεργατών τους, και αφού πήραν τις επιδοτήσεις, έπειτα προχωρούσαν στις διαγραφές με σκοπό να καλύψουν και τα έχνη τους. Βεβαίως υπάρχει και το κομμάτι με τα κοπάδια, με τα ζωικό κεφάλαιο, που και εκεί διαπιστώθηκε πως μέσα από εκεί περνάει η δράση αυτών των οργανώσεων. Αλλά μέσα από αυτή την ανάλυση προκύπτει και ένα κάτι που έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση στους αξιωματικούς, και αφορά τα οικονομικά τιμολόγια και τις πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, για να εμφανίζουν ότι έχουν ψευδή αγροτική δραστηριότητα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, στην πλειοψηφία τους δεν είναι αγρότες όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε

0: είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί, συνολικά έχουν παραγγελθεί μάλλον 70 έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για, για αυτές τις υποθέσεις από το 2010, κάτι που δείχνει και την διαχρονικότητα αυτής της προσπάθειας προκειμένου αυτές οι οργανώσεις να εξαλειφθούν πλήρως. Το βασικό συμπέρασμα βεβαίως είναι ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα με πολυετή δράση και διακριτούς ρόλους και μεγάλη επιχειρησιακή οργάνωση διαμαχής.
1: Σπυρό, να δούμε και το άλλο τώρα. Δεν είναι το FBI αυτό που προχώρησε στη σύλληψη του αστυνομικού, είναι ενεργή αστυνομικού, ο οποίος ερευνάται από τους συναδέλφους του. Είναι η υπηρεσία των ιστορικών υποθέσεων που έδρασε, αφού όμως το εντοπίστηκε από την ομάδα Δίας. Έτσι, ο συγκεκριμένος αστυνομικός οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες, είχε και ένα ολόκληρο πλωστάσιο μαζί του, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε την Πέμπτη το βράδυ ήταν όταν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον συνάδελφό τους, ο οποίος κινούνταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με μια μοτοσυκλέτα η οποία δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Έκαναν σήμα για να γίνει ο έλεγχος και εκεί διαπιστώθηκε πως πρόκειται για έναν ενεργή αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να υπηρετεί στην διεύθυνση μεταγωγών και στην κατοχή του βρήκανε δύο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Υπεριού, αλλά και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Βεβαίως, απευθείας η υπόθεση μεταβιβάστηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς εξετάζει αφενός την νομιμότητα κατοχής των όπλων και των χρημάτων, πράγμα που φαντάζει λιγάκι δύσκολο, αλλά και τις επαφές και τη δραστηριότητα του αστυνομικού το τελευταίο διάστημα. Πηγές αναφέρουν από την αστυνομία πως ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση του εν λόγω αστυνομικού με κύκλωμα εκβιαστών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι επίσημο, καθότι τρέχει η έρευνα από τις εσωτερικές υποθέσεις. Οι αδιάφθοροι, ξέρεις, σε αυτά δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους. Μέσα στις επόμενες ώρες σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις από την έρευνα που πραγματοποιούν.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Για τις διεθνείς ειδήσεις μαζί μας, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, για να δούμε την εικόνα πώς είναι ως αυτή την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με το διπλωματικό θρίλερ να συνεχίζεται και ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εγκρίνει ακόμα το μνημόνιο για την κατάπαυση του πυρός για τις 60 ημέρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως θα πει το ναι μόνο αν το Ιράν αποδεχθεί τους τρεις βασικούς όρους που αφορούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και τη μεταφορά του ουρανίου εκτός ιρανικού εδάφους. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, έκανε λόγο για την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και των περιφερειακών εντάσσεων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ, τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει σταθερά την προσήλωσή της στον διάλογο, καλώντας την άλλη πλευρά να ακολουθήσει την ίδια πολιτική, επιδεικνύοντας πραγματική πολιτική βούληση και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Τώρα, σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πλήρως έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας στην Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά στρατιωτικά αποθέματα και τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, ανέφερε ειδικότερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Και έχουμε και ένα μήνυμα από το Λευκό Οίκο, ότι ο Τραμπ θα υπογράψει το σύμφωνο με το Ιράν, μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ. Ειδικότερα ο Τραμπ μίλησε με το επιτελείο του για το πλαίσιο επέκτασης της εκεχηρίας. Είναι δηλαδή οι όροι που θέτει η πλευρά του Τραμπ και η Τεχεράνη απορρίπτει, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τις αμερικανικές αιτιάσεις. Ας πούμε και δύο λόγια για την εκεχηρία στο Λίβανο που παραπέει, καθώς η Χεσμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ και ανακοίνωσε ειδικότερα πως εκτόξευσε τις ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία επίθεσή του στο Λίβανο. Το φιλοϊρανικό λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον της πόλης για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τον Ισραηλινό εχθρό. Και ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο ότι προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Ο 46χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό του, ενώ τώρα ζει στο Μόναχο στην Γερμανία, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν. Παράλληλα, οι αρχές θεωρούν ότι τοποθέτησε κρυφή σύσκευη παρακολούθησης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εργαστεί ως οικοδόμος, ενώ αργότερα μετανάστευσε στην Γερμανία και διέμενε κοντά στο Μόναχο. Και να κλείσουμε τέλος με τα σκάνδαλα που πλήττουν την πλευρά του Πέδρο Σάνθ. Μιλάμε για δικαστικές έρευνες. Υπάρχει ένας έτσι πολιτικός καύσωνας στην Ισπανία που απειλεί να κάψει τον Σάντσεφ. Η έφοδος τώρα της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία των σοσιαλιστών, η σοβαρή υπόθεση Ταπατέρο, οι υποθέσεις που αγγίζουν στενούς συνεργάτες και συγγενείς του Πρωθυπουργού και η πίεση για πρόεδρες εκλογές είναι αυτές που φτιάχνουν αυτό το σκηνικό στην Ισπανική κυβέρνηση. Και η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη για έρευνα διαφθοράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός Θαπατέρο ερευνάται δε για πιθανή κατάχρηση πολιτικής επιρροής για την εξασφάλιση κρατικής διάσωσης αεροπορικής εταιρείας. Η σύζυγος και ο αδελφός του Σάντσε αντιμετωπίζουν επίσης δικαστικές έρευνες για αθέμητη επιρροή και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Τώρα, πρόσφατες εκλογικές ήττες και ανησυχίες συμμάχων αποδυναμώνουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, την πολιτική θέση του Σάντσε.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε να δούμε τώρα πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως ο διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, μια εβδομάδα πέρασε από τότε που τα ξαναείπαμε στασιμότητα. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει να λέμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι συμφώνησαν και δεν συμφώνησαν τελικά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, αλλά εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να κυλά?
4: Μια εβδομάδα αφότου μιλήσαμε και τρεις μήνες αφού το άρχισε αυτή η σύγκριση, υπενθυμίζω κύριε Σαντορινέ.
1: Σωστά.
4: 28 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
4: Είχαμε την έναρξη της σύγκρουσης είπα Ιράν.
1: Mm-hmm.
4: Για να έχουμε λίγο και την αίσθηση του χρόνου. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα βήματα γίνονται και αυτό καταλαβαίνουμε ότι το λένε και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί παλιότερα. Ο ένας διέψευδε τον άλλον ως προς την πρόοδο που γινόταν. Τώρα και οι δύο λένε ότι υπάρχει πρόοδος, ότι γίνονται βήματα. Το λένε και οι Πακιστανοί που κάνουν τη βασική διαμεσολάβηση.
1: Γι' αυτό πέφτει και η τιμή, η διεθνή τιμή, έτσι?
4: Ακριβώς,
1: όχι η χώρια βέβαια.
4: Έτσι είναι.
1: Στο
4: οι διαφοροποίησεις τους τώρα είναι ως προς τις διατυπώσεις που λέει ο ένας ότι θα έχει, ότι θα υπάρχει μέσα στη διατύπωση σε σχέση με τον άλλον. Κοιτάξτε, εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί μια εσωτερική ισορροπία στην καταρχήν αυτή η συμφωνία που θα υπάρξει στο μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται.
1: Mm-hmm.
4: Διότι πρέπει και οι δύο πλευρές να βλέπουν κάποια αιτήματά τους να αποτυπώνονται και ταυτόχρονα να μην φαίνονται ότι έχουν χάσει. Το να βρεθεί αυτή η εσωτερική ισορροπία δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι το ποτήρι είναι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Δηλαδή ότι πράγματι υπάρχει μια πρόοδος, αλλά το κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει πολιτικά διαχειρίσιμο διαχειρίσιμη μια τέτοια συμφωνία, αυτό εξαρτάται φυσικά και από την πολιτική βούληση των δύο πλευρών.
1: Ναι.
4: Επιπλέον, να προσθέσω εδώ, κύριε Σαντορενέ, ότι έχουμε και μια δυσκολία στο σύστημα ελλείψης αποφάσεων στο Ιράν. Δηλαδή, έχουμε έναν ηγέτη απομακρυσμένο από όλους τους υπολείπους, σε μια κρυφή τοποθεσία, που δεν ξέρουν παρά ελάχιστα άτομα που είναι αυτή η τοποθεσία, ο οποίος δεν επικοινωνεί με ηλεκτρονική επικοινωνία για να μην εντοπιστεί, κυρίως από τους Ισραηλινούς, και πηγαίνουν ορισμένοι αγγελιοφόροι ελάχιστοι, οι οποίοι του πάνε γραπτά μηνύματα, στέλνει αυτούς γραπτά μηνύματα, πάνε προφορικά. Αυτό δυσκολεύει και πάρα πολύ τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μπορεί αυτός να απαντά σε θέματα διαπραγμάτευσης προημερών, προκαιρού.
1: Ναι, παρεμβαίνει και φρουρεί επανάσταση ενίοτε. Αυτοί έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις.
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν, κύριε Σαντορινέ. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτούς είναι αυτοί που δεν θέλουν κιόλας τη διαπραγμάτευση και ούτε πολύ περισσότερο τον συμβιβασμό. Θεωρούν ότι πρέπει να κρατηθεί απόλυτη στάση. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε αντίπαλα κέντρα εξουσίας, αλλά πιο σκληροπυρηνικά, άλλα λιγότερο, και έναν ανώτατο ηγέτη, ο οποίος θα έπρεπε να λύσει αυτές τις ισορροπίες, απομακρυσμένο από όλους αυτούς. Αυτό δημιουργεί μία δυσκολία. Τώρα, θέλω να σας πω το εξής. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω κάτι παραπάνω, ότι αυτή η ιστορία θα ξεπεράσει τις 4 Ιουλίου, οπότε γιορτάζεται η επέτειος των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Επομένως, ή θα υπάρξει μια συμφωνία μέχρι τότε, μέχρι κάποια στιγμή, τώρα, όχι δεν πλησιάσουμε τότε, ή ο Τραμπ, εάν θεωρήσει ότι δεν του δίνουν κάτι πολιτικά διαχειρίσιμο, θα διατάξει έντονες, συστηματικές και πολυήμερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οπότε μετά θα πει ότι εμείς μέχρι τώρα είχαμε χτυπήσει το 70% των στόχων μας, είχαμε πετύχει, τώρα με τις νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90%, έχουμε πάει τους Ιρανούς πίσω στρατιωτικά, πυρηνικά κλπ. Επομένως εμείς νικήσαμε και αποχωρούμε. Δηλαδή μπορεί να προκηρύξει και μόνος του μία νίκη. Αλλά όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι εκκρεμή την ώρα που θα γιορτάζεται και με το χολιγουντιανό τρόπο με τον οποίο θέλει ο Τραμπ να το γιορτάσει τα 250 χρόνια
1: ανεξαρτησίας. Τα δύο καυτά σημεία είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Αυτά τα δύο είναι κυρίως τα πιο σημαντικά.
4: Είναι τα βασικά και κυρίως εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση είναι για τα ανταλλάγματα που θα βγουν για αυτά.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει στις αμερικανικές και δυτικές τράπεζες, άρση των κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, θα γίνουν όλα μαζί αυτά. Θα έρθουν τμηματικά κάποιες, θα υπάρχουν κάποιοι οδοδείκτες, δηλαδή κάνεις το ένα, απελευθερώνω αυτά τα κεφάλαια ή αέρω αυτές τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι η βασική συζήτηση είναι αυτή. Και βεβαίως, το ξανατονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι το μείζον, δεν μπορεί να υπάρχει έστω και αυτή τη μία σελίδα συμφωνία χωρίς μια αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ πιστεύω θα είναι το πρώτο που θα λυθεί. Για να φανεί ότι. Γιατί και τους δύο τους συμφέρει, για διαφορετικούς λόγους. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή την κατεύθυνση που θα πάρει, έστω και αν μετά αυτή η καταρχήν συμφωνία παραπέμπει σε διαπραγματεύσεις που μπορεί να κρατήσουν 2 μήνες και παραπάνω για τις πολλές δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 38χρονο που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Κατερίνα Νικολάου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σα. Είχαμε ένα ματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο, όπου ένα 67χρονο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε αιμόδυρτος και χωρίς αισθήσεις. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα από διαδοσιαστικές διαδικασίες να τον επαναφέρει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, ο άνδρας σήμερα τα ξημερώματα εξέπνευσε. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από την αστυνομία αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν με έναν 38χρονο στο διαμέρισμα και σύμφωνα με το όσο υποστήριξε ο 38χρονος, έκαναν χρήση ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες είναι και οι δύο ομογενείς Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια. Παλιότερα, μάλιστα, ο νεαρότερος, ο 38χρονος, Είχε και σχέση με την κόρη του 67χρονα, αλλά πριν από 8 χρόνια αυτό, όχι τώρα. Αχα. Δεν είναι δηλαδή πεθερός του επίσημα, όπως έχει υποθεί και αυτό. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι γνωρίζονταν, όπως επίσης γνωρίζονταν και με τις αρχές αμφότεροι, και για περιπτώσεις ναρκωτικών, αλλά και για παραβιάσεις του τελωνιακού κώδικα. Κοινώσεις για λαθρέα τσιγάρα ή αλκοόλ, δεν ξέρουμε ακόμα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν ιδιώτης στο διαμέρισμα και φαίνεται να έκανε χρήση κάναβης. Κάποια στιγμή καλύπτεται κάποιο και τον βρίσκει τον 67χρονο εμόπλητο. Τώρα, το ένα σενάριο λέει, σύμφωνα με κάποιους, ότι τον χτύπησε ο 38χρονος τον 67χρονο, διότι ενεπλάκησαν και διάφορες διαφορές δικές του. Το άλλο το σενάριο και η απολογία του φερόμενου ως δράστη λέει ότι έπεσε ανέστητος εξαιτίας της χρήσης των ναρκωτικών. Τον χτύπησα για να τον συνεφέρω, ας πούμε, ή χτύπησε σε κάποιο έπιπλο. Ακόμα όλα διερευνούνται, θα δώσει περισσότερες απαντήσεις και η ιατροδικαστική εξέταση τηλέμαχε. Πάντως το θέμα είναι ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 38χρονος και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα νεότερα.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Σε θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας, Ισμήνη Χαραλαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Είχε πραγματοποιήσει σήμερα και η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Το θέμα αφορούσε με αφορμή στην ουσία τον αθλητισμό στην εκπλήρωση των ονείρων. Δεν έκρυβε παγίδες. Απαιτητικό ωστόσο χαρακτηρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και από τους υποψηφίους, χωρίς να υπάρχουν...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
6: Τον διδακτή. Τώρα όλοι οι υποψήφοι και από τα Γενικά Λύκεια και από τα ΕΠΑΛ είναι με το βλέμμα στραμμένο στην εβδομάδα που ξεκινάει, καθώς είναι η εβδομάδα με τα μαθήματα κλειδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Είναι τα μαθήματα που έχουν αυξημένου συντελεστές βαρύτητας και στην ουσία καθορίζουν και την εισαγωγή των περίπου 100.000 υποψηφίων στα πανεπιστήμια, καθώς οι θέσεις που έχουν δοθεί, οι 68.888, όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, θα κριθούν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής αν την πιάσουν οι υποψήφοι. Μία γενικότερη συμβουλή, όπως μας λέει ο πρόεδρος Φέγιαντζ Βαθεδάκης στα παραπολιτικά, είναι να ξεκινήσουν από τα ευκολότερα θέματα και να πάνε στα δυσκολότερα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβουλή για την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων, γιατί σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν κάποιο θέμα, συχνά οι υποψήφοι αγχώνονται και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Επίσης, ο κ. Βαρχεδάκης συστήνει στους υποψηφίους να είναι προσεκτικοί και να εκμεταλλευτούν το χρόνο που τους δίνεται, καθώς κανένας δεν τους κυνηγάει. Συχνά βλέπουμε οι υποψηφίους να φεύγουν πολύ νωρίτερα από το τέλος της εξέτασης και αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν το θεωρούν σωστό. Αντίθετα, λένε ότι να εκμεταλλευτούν το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο μισάωρο, στα λατινικά, όπως μας λένε οι φιλόλογοι, μπορεί να είναι και περισσότερος χρόνος για να δουν ακόμα και ερώτηση-απάντηση το διαγώνισμα, προκειμένου να κερδίσουν τα μόρια που μπορεί να τους έχουν ξεφύγει, διορθώνοντας κάποιο λάθος, ψυχραιμία και ηρεμία και στις τελευταίες επαναλήψεις. Τι λέμε.
1: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Φιδωλά μειούμενη δεν είναι η μέση τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η διεθνής αγορά εμφανίζει τάση αποκλιμάκωσης. Δεν θα έπρεπε να μειωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, καθώς δεν έχει τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά αν θυμάστε το λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, ναι, έχουμε δει ας πούμε σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση, ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη. Αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ. Πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές.
1: Αυξημένη κίνηση, κυρίες και κύριοι, παρατηρείται αυτή την ώρα στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ώρα εντοπίζεται το πρόβλημα προς την Αθηνό Κορίνθο από το Χαϊδάρι έως και τα Διόδια, σχεδόν τα Διόδια. Αυξημένη κίνηση είναι και στο τμήμα που αφορά από την Αχαρνών έως τη Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα καθόδου παραδόξως έχει πάρα πολύ κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό. Περισσότεροι από 30.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για το διάστημα αυτό. Αν υπάρχουν βέβαια και κάποιες ευκαιρίες τελευταία στιγμής, θα μας πει ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, συζητάνε πλέον το πρώτο τρίμηνο του καλοκαιριού. Δηλαδή είναι πλέον η έναξη, επίσημη έναξη καλοκαιρινή σεζόν για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Θέλω να αναφέρουμε ότι πρωταγωνιστούν κυρίως οι ποιοτικοί προορισμοί, βλέπουν πολύ ψηλά ποσοστά. Προκρατήσω πληρωτήτων, πώς θα το πω εγώ για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Η Καλαμάτα είναι ήδη στο 85%, τον Άρχο στο 89%, μόνο Ευασία στο 92%, είναι Αυπακτία γενικότερα στο 81%, με την Άφακτο στο 88%, η Κουρούτο στο Νομόλιο στο 72%, η Χαρκίνα στο 88%, η Γουμένη 69%, Πρέβεζα 80%, η Ιωάννη 91%. Και αυτό πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε, διότι η Ιωάννη κατά κύριο λόγο το έχουμε συνηθίσει πλέον σαν ένα προορισμό χειμερινό. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι οι Ιωάννη αποκτούν κοινό και του καλοκαιρινού μήνε, διότι κάποιοι επιλέγουν την περιοχή των Ιωαννίνων ως κέντρο και κάνουν μικρές αποδράσεις στις γειτονικές περιοχές. Ναι. Και υπάρχουν 70. Παράλληλα, τελείωμα και βλέπουμε ότι η κινητικότητα στα νησιά δεν είναι τόσο πολύ υψηλή. Βλέπουμε κινητικότητα το τελευταίο χρόνο, τις τελευταίες ώρες. Αλλά βλέπουμε κυρίως, τελείωμα και ένα πάγωμα, διότι μην ξεχνάμε, το Αγίου Πνεύματος είναι κοντά. Δηλαδή, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες κρύβουν οι χρόνια μίσθωση, τα σπίτια τους θα ανοίγουν από πρώτη του μήνα και μετά, από τη Δευτέρα και μετά. Επομένως, πλέον βλέπουμε και μια μείωση τη δυναμική σχέση με πέρυσι το ίδιο τρίμερο κατά 8-7% όσον αφορά τον αριθμό των ακινήτων. Η κινητικότητα εντάει κυρίως καταγράφεται σε περιοχές όπως είναι η Λευκάδα 68%, η Κεφαλαιός 65%, η Σαντορίνη 67%, η Έγινα 77% που είναι προορισμός κοντινός αφήσιμος Αθηναίους, η Ήδρα 77%, η Σπέτσια και 72%, ενώ η Μύκονος στο 53% και η Σαντορίνη 67%. Να αναφέρω κάτι σημαντικό όμως, τηλέμαχε. Ότι στην Μύκονο αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής σημαντικό. Βλέπουμε ότι ενώ στο παρελθόν συζητάγαμε για πολύ ψηλά κοστολόγια όσον αφορά τη διαμονή, πλέον η Μύκονος πραγματικά βλέπουμε ένας οικονομικός προορισμός. Σκέψω ότι για τρεις ανοιχτερεύσεις στη Μύκονο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, μπορεί να μείνουν οι γονείς, τα παιδιά σε ξεχωριστό δωμάτιο ή τραμμένη παρέα, ξεκινάει το κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις ανοιχτερεύσεις. Ενώ για σπίτια τα οποία έχουν δύο δωμάτια και η ιδιωτική πισίνα στην περιοχή του Ορνού ξεκινάνε περίπου από 650 ευρώ. Δηλαδή ποσά τα οποία είναι πολύ οικονομικά σχέση με το παρελθόν. Αυτό δείχνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου, του τουρισμού γενικότερα, όχι μόνο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, θέλουν να αποκαταστήσουν και πάλι την κινητικότητα στην περιοχή της Μυκόνου. Ενώ περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα συμβεί, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κοσμοπολίτικα νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος στην χώρα μας είναι νησιά που επισκέφονται πάρα πολλοί πολίτες της Μέσης Ανατολής.
1: Έτσι είναι. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Σε ευχαριστούμε, Θέμη μου. Ολοκληρώνεται σε λίγο, 3 ώρα θα πέσει αυλαία, η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο του Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, κυρίες και κύριοι, η Next Step Media Group ήταν χορηγός επί επικοινωνίας. Δόθηκε και ισχυρό παρόν με τα μέσα του ομίλου, αλλά και τα παραπολιτικά 90,1, το ραδιόφωνο μας, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο στο γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Taekwondo. Πάμε να πούμε περισσότερο με τον επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης στις εφημερίδες παραπολιτικά απογευματινή, αλλά και στο ΙΤΑ ή ΟΤΑ.gr, τον Γιώργο Λεμό, τον συνάδελφο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Λοιπόν, έχει πέσει η γραμμή προφανώς. Θα προσπαθήσει τώρα η Διονυσία Μίντσια να αποκαταστήσει τη σύνδεση. Σας έλεγα νωρίτερα για την κίνηση. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην κάθοδο. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και εκτείνεται έως και το Περιστέρι, το ύψος του Περιστέριου. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, μποτιλιάρισμα, όπως επίσης από Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε επαφή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Όχι, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά, αυτό το οποίο είναι στην κορονίδα σήμερα της αθλητικής επικαιρότητας έχει να κάνει με το σπουδαίο μάτς που αναμένουμε για πρώτη φορά στις 7 το απόγευμα, τελικός Champions League. Το είχαμε συνηθίσει γύρω στις 10. Δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται τόσο νωρίς. Θα μας πει περισσότερα όμως ο ειδήμων περί των αθλητικών, ο συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Ριστάκος, που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλεμάχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, είναι 7 η ώρα για πρώτη φορά. Η UEFA το έκανε για να βοηθήσει τους φιλάθλους, δηλαδή να μην περιμένουν πολλές ώρες στην πόλη που είναι, γιατί συνήθως δεν γίνεται στην πόλη τους. Έτσι κάνουν πολύ μεγάλα ταξίδια κάποιο πρωί, είναι στους δρόμους και αφετέρου δεν ήταν τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμα και αν πάει στα παράταση η πέναλτι, να υπάρχει μετά η χρονική διάρκεια, δηλαδή να μπορούν να πάνε στα μαγαζιά να μην έχουν κλείσει. Δηλαδή να μην έχει πάει 12 η ώρα το βράδυ και να έχουν κλείσει τα περισσότερα μαγαζιά, να μπορέσουν να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν τη νίκη τη ομάδα του ή αυτοί που έχουν νικηθεί να πιούν την πύρα τη παρηγοριά. Αυτό έχει να κάνει και επίση το τελευταίο έχει να κάνει με την αγορά τη Ασία. Έτσι, τη διαφορά που έχουμε, να μπορούν να δουν και αυτή τη μια νορμάλωνα. Τώρα το τελικό του Champions έχει πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση της UEFA για τον τελικό του Champions League. Του δείξατε θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα έχουμε πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Σάκαρη με την Τσπαλίστα για το 32 του Ρολάν Καρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετήθηκε 2-1, έτσι αποκλείστηκε στον 32. Δεν κατάφερε λοιπόν να συνεχίσει την πορεία της. Η Σάκαρη παρότι προσπάθησε τον αγώνα. Επίσης, να περάσουμε στον μπάσκετ, όπου είναι από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό Άκτος. Είναι για τα ημιτελικά της Basket League, οπότε το παιχνίδι είχαν νικήσει οι πράσινοι. Οπότε προηγούνται 1-0 και στη σειρά. Νικήσουν και τώρα θα προκριθούν στους τελικούς. Στις 5 και 4 θα ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τον Πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό, που είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι και προηγείται 1-0 στην τελική σειρά και αν νικήσει και αυτός θα πάρει την πρόκληση για τους τελικούς. Αν ισοφαρίσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουμε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα. Επίσης να πούμε ότι έχουμε γίνοντας και τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα πόλο των ανδρών. Η ομάδα του Ολυμπιακού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι ισόρροι προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Και αν κατακτήσουν, αν πάρουν την νίκη και σε αυτό το τρίτο παιχνίδι θα κατακτήσουν και το πρωτάθλημα, θα είναι το 14ο στη σειρά Τηλέμαχε, αλλά και το 400ο στην ιστορία τους. Να πω για όσους ασχολούνται και με το πόλο ότι η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται, έχει ένα σερί 62 νίκες κόντρα στα αυτή του Παναθηναϊκού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι γίνεται μετεωρολογικά. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούσαμε και στις τηλεοράσεις πριν από λίγο ήταν αρκετό κόσμο να βρίσκεται στην παραλία, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει κοντά στους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Μαζί μας ο μετεωρολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κ. Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά θα είμαστε. Θα ήμασταν καλύτερα βέβαια κοντά στην παραλία, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Καλά είναι.
2: Μία από τα ίδια μπορώ να πω.
0: Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε στη συνέχεια, ποια θα είναι?
2: Να πούμε ότι οι θάλασσες είναι δροσερές προς κρύες ακόμα.
0: Ναι.
2: Είναι στο Αιγαίο έχει 21 με 20 βαθμούς, στο Βόρειο Αιγαίο έχει 19 με 20 και άντε να λίγο πιο ζεστή θάλασσα στο Κυπαρσιακό κόλπο και στην Κρήτη, στα νότια της Κρήτης.
0: Α, έτσι, στην Κρήτη πιο.
2: Ναι. Στην Κρήτη είναι γύρω στους 23 με 24.
0: Στην Παλιοκαστρίτσα πόσο να είναι τώρα της Κέρκυρας?
2: Εκεί πέρα περίπου.
0: Εκεί πέρα.
2: 23 με 24 βαθμούς. Ναι, και ειδικά στους κόλπους είναι λίγο πιο ζεστή. Λόγω επειδή έχουν πιο παραταμένες ημέρες με ηλιοφάνεια στην Κρήτη και στην Νότια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε σήμερα και αύριο κάποια στάθεια στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Εντολοφερανίας και του υπηρετικού κορμού της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες, καλοτάξιες οι θάλασσες, μεταβλητή άνεμη στο Ιόνιο 1 με 2 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ. Κανένα πρόβλημα σε αυτοπλοεία και φυσικά όλοι μπορούν να απολαύσουν παντού τις καταπληκτικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη σε όλη τη χώρα. που φάνε δηλαδή οι εκδρομοί σε έξω και στα παραθαλάσσια τμήματα, από τρίτη θα πέσει η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά, ενώ μπαίνει ο καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, από την Δευτέρα και μετέπειτα, και από ό,τι φαίνεται μετά τις 7 με 8 Ιουνίου ανεβαίνει η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά για την εποχή που δηλαδή. Τι εννοούμε, 35 με 36 βαθμούς κοντά θα πάει σε ευπαθείς ομάδες, γιατί εκεί θα είναι από 31 μέχρι 32 βαθμούς ανάλογα. Και
0: εντάξει, νορμάλ είναι.
2: Νορμάλ, νορμάλ.
0: Σε σχέση με αυτά που ακούμε τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή 40, 38, δεν ξέρω τι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουν κάποιες περιοχές. Αυτό δεν ίσχυε 40.
0: Είχαν
2: 30, όχι. 35 με 34 βαθμούς είχαν. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι η Γαλλία, η Αγγλία, η Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν air condition γιατί δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Δηλαδή, θα πάρουν τώρα.
2: Θα πάρουν, αναγκαστικά θα πάρουν. Στο πικ του καλοκαιριού, οι περιοχές της Βορειοδυτικής και Βόρειας Ευρώπης δεν ξεπερνάγαν τους 24 βαθμούς. Το μεσημέρι.
0: Σωστά.
2: Οπότε,
0: σωστά. Ειδικά αυτή την εποχή.
2: Αυτή την εποχή δεν ξεπεράγαν τους 18.
0: Αχα.
2: Δεν μιλάμε για 35.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι. Έχει ξανασυμβεί κατά διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά δεν πάβει να είναι για αυτούς. Οι 35 βαθμοί είναι καύσωνας. Για αυτούς. Για μας δεν είναι καύσωνας. Εμείς θέλουμε πάνω από 40-41.
0: Σωστά. Είμαστε συνηθισμένοι, ηλιοκαμένοι και θα έλεγα ναι, θερμόπληκτοι πολλές φορές. Έχουμε και πολλά air condition εδώ και βάζουμε και καθόλου.
2: Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια ανάσα από την Αφρική.
0: Έτσι είναι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Παρά τη Βόρεια Ευρώπη. Πάντως, να πούμε ότι μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες και η άνοιξη ήταν φυσιολογική και ο Ιούνιος φαίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο να είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχει κάποιος καύσωνας μέχρι στιγμής να διαφαίνεται μπροστά.
0: Ο Χάρη Κλίν έλεγε ότι είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους.
2: Ναι.
0: Έχει αλλάξει αυτό. Κύριε Σταματάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Κύριε Σταματάκη, μετεωρολόγος, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 30 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζε ο Χρήστος Μυρίδης, την επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
4: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
3: Στον Στάτους, η ώρα είναι 3.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Στο οποίο
18: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Γαμάς!
20: Έλληνες να σφαλιαράνουν, Έλληνες μωρέ!

0: Ολυμπιακό πνεύμα επικράτεσε και, και επριτάνευσε. Τους καταχαρήκαμε, άλληλος φαλιαρωθήκανε.
1: Την πινελική.
0: Ρε εσύ, ούτε από αντίπαλες ομάδες τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Δηλαδή, τι ήταν αυτό ρε. Και τώρα ξέρεις τι έχει βγει στα μουμουέδια και σε φεσμπουκέρες και αυτά και τικτοκάκια και... Αδερφέ, τι νούμερο τσιμέντο φοράς. διδάξαμε πολιτισμό. Αλλά έχει δυνατό κροσέ. Α, ο ποιητής, είδες. Είδες φαλιάρα ο ποιητής.
1: Στιχουργός.
0: Ναι, αλλά και ο Παπαδόπουλος στιχουργός ήταν και οι σπυριδιστές αυτοί, πώς τους λένε, οι παπαδουλιστές ελευθεριστές, τον είπανε ότι είναι ποιητής. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι τα Γαβρόπουλα τώρα δεν τον έχουν για ποιητή τον Μάρη? Το οποίο δεν είπα το Μάρη, τον Μάρη, χαϊδευτικό, το μισό. Το Ολυμπιακό πνεύμα λοιπόν επριτάνευσε, θα στιγανίσουν την Πουφάν και θα στου τηγανίσουν με ελαιόλαδο. Μοίρασε φαλιάρες ο χοντρός ποιητής και έρχεται ο βλάχο Μπαρτσελώνας. Τα χρώματα τα βρήκε, παιδιά, ο Βιβεχρόμ. Ο Βιβεχρόμ της Κολοτούμπας.
1: Χρωμοδομή.
0: Εντελώς. Το άλλο πώς το λένε, αμία το πλακάκι, πώς το λένε εκείνο.
1: Και τι ψάχνετε, πάει σε χρωμοδομή να βρει το καλύτερο χρώμα.
0: Ναι, ρε, κατευθείαν να πούμε. Λέει, το μπλε το βρήκαμε, λέει, το κόκκινο το βρήκαμε. Ρε, εσύ, δεν είναι κόκκινο αυτό, είσαι βλαμμένο. Αυτό είναι μπουρνό, παραχαϊκή είναι αυτό. Είσαι με τα καλά, ζω, ονειρεύει, Μπαρτσελόνης ονειρεύεσαι. Τώρα, παιδιά, μέχρι το Σεπτέμβρη το μάλι βράση θα γίνεται. Γινός λιούλιο με λιούλιο, να τα λέμε και αυτά. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η τρέλα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε πουλέγγι στο χωριό. Έτσι, δηλαδή, ρίξτο και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πιάσει. Γενικά, ξύλο, μπάλα, τσόντα και κοπάνα. Iron Maiden είχαμε με μάπα ήχο, Ολυμπιακό με μάπα εικόνα. Ο άνθρωπος που σφαλιαρώνει τον διπλανό του, τον είδαμε και σε μια σεξι βερσιόν με χαλαρό το...
1: Ζάβαλος.
0: Ναι, ζάβαλος εντελώς. Άλλο ακτή, άλλο κλειστό δωμάτιο που έλεγε και ο Κουσταντάρας. Και πολλοί θα σας παρακαλέσουν να μιλάτε στον πληθυντικό. Δεν είναι, παιδιά, αυτή δεν είναι κατάσταση. Έλληνες να σφαλιαρώνουν Έλληνες, δηλαδή... Και φυσικά τα συνθήματα αρχίσανε από χθες. Νάτος, νάτος, γάβρος Μάρι, νάτος. Και βουντού βουντού και κόκκινη μαγεία. Την κόμπα τη σηκώσανε με σφαλιαροκρατία. Τώρα βέβαια ακούω ειδήσεις και δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Εκτίσιμη ή εκταία λέγεται η ποινή. Μήπως εκτίσασα. Και κάθομαι τώρα εγώ και γυλίζω τον κόνοπα που λένε για να δω ποια είναι τα σωστά ελληνικά όταν γίνεται της σφαλιαροκρατίας. Ζητώ ιδέα, σφαλιαροκρατία. Απ' την άλλη, τζόρας ο Άριος Πάγος με το Γιωτόπουλο μπλοκάρει το κουπανισιόν του και όλοι απορούν ποιος να έβαλε άραγε το δάχτυλό του σε αυτή την υπόθεση. Γεια σου τώρα! Θα περάσουμε βέβαια στα καθημάς μου, λένε, έτσι καλά τώρα μιλάμε, και έχω πολύ ωραία δελιβάνη με οικονομικό πρόγραμμα πασπαλισμένο με λίγο κάρι.
2: Έχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
3: Από ό,τι έχω γνώση,
0: δεν
3: νομίζω
0: γνώση.
3: Ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
2: Ωραία. Κλείνοντας, επειδή λίγο μου προξενεί ερώτημα. Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα? Πότε θα το φτιάξετε?
3: Ακόμη έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα.
0: Θα βασιστούν μόνο.
2: Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
3: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε και να υπάρξει εφόσον δεν υπήρχε μέχρι τώρα κόμμα.

0: Κοινώς, επειδή μην τη ρωτάς τέτοια, μην ρωτάς οικονομικά. Βλέπεις να πούμε ότι σφίζουν από εθνική παλιγκινησία. Έχουν άλλα στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Είναι, δηλαδή, τώρα τι να σου πω. Μόνο τις οικονομικές αποζημιώσεις να πάρουμε από τη Γερμανία. Τα έχουμε και πειρήσιμα. Λίγο μυαλό δεν είναι. Αντί να ρωτάτε για πράγματα τα οποία έχουν πει, ρωτάτε για πράγματα που δεν έχουν πει. Δηλαδή, μια ζωή, μια ζωή να σαμποτάρτε τον άλλον, ρε παιδί μου. Ρώτα ρε, για τις εκτρώσεις, ρε. Ρώτα τι θα κάνουν με τις αμβλώσεις. Ρώτα πράγματα τα οποία τα έχουν δουλεμένα. Μην ρωτάς για αδούλευτα πράγματα. Εδώ σου και έναν αέρα. Εδώ συγχωρείς το Μητσουτάκη να πούμε δύο φορές που βγήκε και πάει για τρίτη. Και λες, όταν θα βγει κανονικά όμως, θα δεις τι θα κάνει. Και αυτοί που δεν βγήκαν ακόμα, λίγο δείξτε μια υπηίκεια να πω. Το βλέπεις, είναι νεογνώ το κόμμα. Αβημάτιστο ακόμα. Και του ζωρίζει, ναι, να του δώσει μια. Να ψοφίζει, να στραγγαλίξει την ελπίδα δηλαδή. Όχι πια. Πες εσύ, μωρό μου. Πες εσύ, κουγκαράρα μου.
1: Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ωραία. Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε. Πόσοι θα είναι.
1: Όλους. Τι πράγμα.
0: Και η γιατί να κάτσουν εδώ αυτοί. Φόρου,
2: σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
2: 55-60% σε ποιο εισόδημα.
0: Δεν πρόσωπο.
1: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
2: Όπως που πιο...
1: Εισοδήματα τα οποία...
2: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα.
1: 250-300 χιλιάδες το χρόνο.

0: Επίση, σε είπα, ρώτα για τον Μπλαπούτα, ρώτα για τη φιλική εταιρεία, ρώτα για τι γερμανικέ αποζημιώσει, ρώτα για το αν θα συνεργαστούν με το Σόρα. Ρώτα... τόσε ερωτήσει. Γιατί εκεί, έτσι, εκεί, εκεί εσεί. Άσε που είστε πιτσουμένα κανάλια και ξέρουμε τι ρόλο παίζετε και δεν αφήνετε να προκόψουν οι νεοεπαναστάτες, οι καθάργοι. Σαν την κυρά Δραχμίτσα. Λέγει η κυρά Δραχμίτσα, θα συνεργαστεί με ποιον? Με τη Δήμητρα? Με ποιο νόμισμα?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να, δεν θα έρθει η Δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού,
0: καθηγητής
1: όσο
0: Μίλε.
1: Ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
2: Εσείς το πιστεύετε αυτό?
0: Πού είχε λεφτά έξω.
2: Εσείς το πιστεύετε, το σημερίζεστε αυτό?
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: επάνω στο ευρώ το
1: 2015.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των δυνατοτήτων πριν κάποιοι τολμήσουν να βάλουν την υπογραφή τους στα φωνικά αυτά μνημόνια. Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της. Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά βέβαια. Με τις συνθήκες αυτές η επιστροφή στη Δραχμή αποτελεί κατά την κρίσιμη μονόδρομο. Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη η οποία θα μπορούσε, δεν το υπογράφω, ήταν ένα πείδημα στο κενό εκείνη την περίοδο. Θα είναι μια δύσκολη προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.

0: Από τα βράχια δεν ξέρω θα μαζεύουμε λουλούδια, αλλά σίγουρα από την πείνα που θα μας φλακώσει θα μαζεύουμε τις πρώτες πεταλίδες. Γιατί πού να βρεις να φας. Εντάξει, δεν είναι ποτέ αργά, παιδιά, να ξαναγίνουμε μια κοινωνία με χρήμα τσολάκουγλου. Τώρα θα με πεις οι καινούργοι πού να καταλάβουν τι είναι το τσολάκουγλου. Είναι εκείνο που η δραχμή ήταν 1 εκατομμύριο. You know. Ποτέ δεν είναι αργά. Σιγά, να μην ξαναδούμε γέρους ξαπλωμένους έξω από τα ATM, ταυλαρωμένους, οι οποίοι να λένε να πεθάνω ή να ψηφίσω. Ένα από τα δύο δηλαδή. Αλλά πάντα, αν δεν είσαι αρνητικός και καθίσεις τον άλλο τον ακούεις μέχρι τέλους, θα βρεις ποια είναι η λύση.
1: Η σχέση μου με την κυρία Καριστιανού είναι αρκετά παλιά. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές, έχουμε συζητήσει, ήξερα τις απόψεις της, τις έχουμε συζητήσει μαζί σε πολλά σημεία. Τώρα τι μου έκανε, λέτε, περισσότερη εντύπωση, ναι. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ καλά διαρθρωμένη αυτή η διακήρυξη, η οποία βέβαια είναι επιγραφές αυτών που πρέπει να γίνουν. Αλλά οι επιγραφές αυτές βρίσκω ότι φύγουν, μάλλον πιάνουν όλα τα θέματα. Μπορεί να υπάρχουν και λήψεις βέβαια. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ότι τέθηκαν αυτά τα θέματα δεν σημαίνει ότι έχουμε και τη λύση.

0: πάντα, πάντα, πάντα με τις γυναίκες εγώ. Πάντα, πάντα, γιατί τέτοιοι είστε διψίζηδες, είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε μουρτζούφλιδες και θέλετε άντρες. Αυτό είναι στην πολιτική, θέλετε άντρες. Οι γκέι σας ενοχλούν, οι γυναίκες σας ενοχλούν, τα λέσμια σας ενοχλούν, τα πολυποικιλόμορφα σας ενοχλούν και επιλέγετε άντρες και έτσι την πληρώσουμε. Δεν θέλατε την τώρα, δεν σας έκανε τώρα. Θέλατε τον άντρα από το ΣΟΙ και τον λούσκαμε και δεν λέει να τον ξελωστούμε. Αλλά δεν ακούτε τις δυνατές γυναικείες φωνές. Φερρυπίν, μπορεί η γυναίκα να πήρε το θάρρος, έχει το θάρρος της γνώμησης. Όταν τον πίνει, το λέει, τον ήπιαμε. Όταν δεν τον πίνει, τι να πει, τον ήπιαμε πάλι.
1: Για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια.
2: Εσείς τι ομάδα είστε δηλαδή?
1: Εγώ είμαι Άρης, αλλά είμαι Βορειλαδίτσα.
3: Και από κόμμα?
2: Α, εντάξει.
1: Από κόμμα είμαι στο, μόλις το είπα, είμαι στους Δημοκράτες, στο Προοδευτικό Κέντρο.
2: Αλλά
1: θα έλεγα εσείς που είστε Ολυμπιακοί και βάλατε και τις κόκκινες γραβάτες, για εσάς αναφέρομαι, κύριο Κονόμο. Ναι. Φαντάζομαι ότι και στη διαμάχη Μαρινάκη, Αληθιάδη, Μετριάδη, είστε
2: Τα είπαμε πριν αυτά.
1: Τα είπατε
2: και με το δίκαιο.
0: Πάλι
2: είμαστε
0: μπροστά
1: είναι και ομάδα αλήθεια.
2: Δεν είμαστε και μπροστά.
1: Τους άξονες παρουσίαση αντιλήψεων και σκέψεων για τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες, που δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ορθολογικά τα βρήκα σε σύγκριση με άλλες φορές. Δεν μας μίλησε τι φορά για τις αυλώσεις, ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τους μετανάστες που είναι παράνομοι εισβολείς στα νησιά. Υπάρχει μια διόγκωση του στοιχείου του κινηματικού. Δεν υπάρχει μια, ας το πω κατά αυτή την έννοια, ανοιχτή κινηματική διαδικασία. Μια περίκλειστη διαδικασία υπάρχει, όπου ίδια επιλέγει προσωπικά κριτήρια, συνεργάτες, ίδια τίθεται επικεφαλής, προσωπικό της θέμα. Δικαίωμά της, δεν ταυτίζεται με το κίνημα των Πρεσπών. Μπορεί πολλοί εξ αυτών ή όλοι να συμμετείχαν στο κίνημα των Πρεσπών, αλλά υπάρχουν 1.990.000 που δεν συμμετείχαν, δεν ταυτίζονται πολιτικά. Λοιπόν, ακολουθούν διαφορετικό τρόπο, ούτε κάνει 57 οικογένειες των θυμάτων. Υπάρχει ένα στοιχείο που με προβλημάτισε, ενώ έχουμε εξελίξει σε διεθνές επίπεδο ευρωπαϊκό με αυτή την επιστολή Κοβέση, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντική βαρύνωση σωμασίας, που λέει ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Orban, κόψτε την χρηματοδότηση. Δεν την είδα να αναφέρετε, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό θέλετε εσείς?
1: Αυτό είναι ευρωπαϊκό θεσμό, δεν κυβερνάει την Ελλάδα.
2: Έτσι είναι το σωστό.
1: Στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει θέμα ότι ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Orban. Αυτό έχει τεράστια σημασία και οικονομικές επιπτώσεις, κύριε Οικονόμου, και θίγονται πολύ. Και επίσης θίγεται και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε μέχρι χθες ότι ο Μητσοτάκης είναι Μωυσής, ότι μας τον θέλουν από την Αγγλία να τον πάρουμε μεταγραφή και να μας δώσει τον Τζόνσον. Τον χειροκροτούσαν στο Καπιτόλιο, δεν ξέρω, στο Κογκρέσο, γιατί ήταν ο νέος πελάτης. Ο ίδιος παρουσιάζεται ως ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος και στο τέλος καταλήξαμε ότι είναι ο νέος Orban. Και το τηλέφωνο, δηλαδή, κύριε Παυλόπουλε, απαντάει ο ευρωπαϊκός θεσμός, όχι εγώ, ότι θα το απαντήσει, θα το σηκώσει ο Βίκτορας Όρμπαν. Αυτός είναι ο νέος Orban.
3: Κυρία Τζάκρη, το να αναγάγουμε την κυρία Κοβέση σε ιερό το ΤΕΜ, δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, κύριε Παυλόπουλε.
3: Δεν ξέρω πόσο βολεύει.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, κύριε Παυλόπουλε, που δεν συζητάει κανένα γι' αυτό.
3: Άλλο λέω.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, είναι κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό.
3: Και
1: αν ενεργοποιηθεί ο κανονισμό τη αιρεσιμότητα, που τον φέρανε για τον Orban και για την κυβέρνηση τη Πολωνία προηγουμένω. Λοιπόν, αυτό έχει επιπτώσει σημαντικέ και φύγονται πολλοί άνθρωποι όσο
3: αντιλαμβάνεστε.
1: Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε, αυτό συμβαίνει.
3: Ποιο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκι αυτή τη στιγμή, ο Ανδρουλάκη ή Καϊστιανού ή ο Τσίπρα?
1: Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί είναι. Και ενωμένοι, αν ενωθούν,
3: δεν υπάρχει
1: γιατί υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές.
3: Μακάρι και πριν. Με την Καϊστιανού και τον Αυγουλάκη.
1: Έλεγα όμως ότι η κυρία Καϊστιανού, ακούστε με λιγάκι. Εγώ λέω το εξής.
2: Να μας πείτε γιατί θα κάνετε όμως.
1: Εμείς θα κάνουμε.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή είστε σε μια εκκρεμότητα.
1: Το ερώτημα για την κυρία Καϊστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Καϊστιανού δεν έχει απαντήσει. Αν θα καθίσει την επόμενη μέρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να είναι μέρος της λύσης του ηθικού προβλήματος που λέγεται Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας το απάντησε και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ επικίνδυνο, έτσι. Είπε ότι εγώ όχι, δεν θα συνεργάζομαι με κανέναν ή εκπρόσωπό του, η οποία μάλιστα έγινε και αφορμή να απολυθεί ένα συνάδελφό
3: μου.
1: Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, εγώ είπε, θα περιμένω να πέσει ο Μητσοτάκης από μόνο του. Με συγχωρείτε, αυτό είπε.
2: Ναι. Λοιπόν, και εμάς εσείς λέμε τι θα κάνετε, κυρία Τσίπρα.
1: Εμείς το ξαναλέμε. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, ώστε μετά τις πρώτες εκλογές να καθίσουμε.

0: τον διευθυντή του, τους 6 συν 6, τους δημαρίτες.
1: Εσείς έχετε υπηρετήσει τον κύριο Τσίπρα, το ξέρετε.
0: Τους Πασόκ του υπηρετούσε. Το πρόβλημα του κύριου Τσίπρα εδώ είναι ότι συνεχίζει την πολιτική του εξώστη, να το πω κατά αυτή την έννοια. Αυτές οι πρακτικές, παρετηθείτε. Οι εξευτελιστικές.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει, κυρία Τζάκρη?
0: Εγώ στην προκείμενη περίπτωση.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Να διακόψουμε για λίγο την υπέροχη εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου για να σας πούμε ότι στον περιφερειακό από το ύψος της Πηλαίας με μέτωπο δυτικά μέχρι και τον Άγιο Παύλο έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο κόκκινο. Μας βγάζει ατύχημα κινητοποίηση αυτοκινήτου, δημιουργεί το όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο βλέπουμε εδώ στον χάρτη του Status 107.7. Επαναλαμβάνω και πάλι, στον περιφερειακό από την Πηλαία μέχρι και τον Άγιο Παύλο με μέτωπο δυτικά έχει γίνει ατύχημα ή έχει κινητοποιηθεί αυτοκίνητο. Ο λόγος και πάλι στο Διογέννη Δασκάλου.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Χώρος και δεν είναι μόνο του κύριου Τσίπρα αυτό. Το να λες έναν εκλεγμένο βουλευτή της αριστεράς,
1: όπως υπονόμα
0: αυτό, παρετήσου. Είναι σαν να λες ότι η έδρα του, η εκλογή του, η έδρα του δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις ξαναδεί πυράγχας να καταπίνει Πάκμαν? Εγώ από όλο αυτό το λόγο ένα πράγμα έχω να σου πάρει. Πρέπει να ανακαλύψω ένα εισπνεώμενο. Ναι ρε παιδί, ένα εισπνεώμενο θα το χρειαστεί και ο Άδωνης και η Τζάκρη. Που να, οι άνθρωποι που έχουν άσθημα δεν παίρνουν ένα μηχανάκι που κάνουν φωτ φωτ όταν τους πιάνει? Ένα εισπνεώμενο να μιλήσει κάποιος για μισή ώρα χωρίς να χρειαστεί να πάρει αναπνοή. Βρίσκεται στο DNA και του Άδωνη και της Τζάκρη. Μισό-μισό άμα βάλεις, τσουτ-τσουτ κάνεις μία και αρχίζεις. Από κάμω σκόμα και από έλεγχο κόμμα και κομμές στην Τσίπρα, τι υποκλοπές κάνεις κανό με τσουτάκι, ο Μπέκη Μέντ Τσίπρα, ποιος λέει, κάνει παμπούλια, δεν μου τυραμβαλίζει το Πατσόκ με αθλητική πολιτική εξώστη και λέει, μισή ώρα με μια ανάσα. Μόνο ο Μίτσος ο Χίντσος, ο σχορεμένος πόπιζε ζουρνά στα πανηγύρια στην Τζουμαγιά, μπορούσε να παίζει, να ρουφάει αέρα από τη μύτη και να βγάζει από το στόμα όλο το βράδυ για τρία βράδια. Κυκλική αναπνοή λέγεται. Ποια να διαλέξω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω, Χριστιανού, Γρατσιέ να πάρω. Τι να πάρω, Ζήκουσα το πόλο να πάρω, Κάρι. Ποια να πάρω, δηλαδή, είμαι σε δίλημα ποιο δρόμο να διαλέξω. Αλλά, σαν τον Μπαρτσελόνα, τον Παναχαϊκή. Άλλο πράγμα. Είδες ρε τι ζαβός είναι. Τον έβαλαν και έκανε ένα βίντεο κλιπ με μια μπάλα και στο τέλος του λέει αυτός ο Ριμπράντατζης, λέει, όταν θα τελειώσει τη φράση θα κάνεις και ένα έτσι και θα κάνεις πάσα από το ένα χέρι στο άλλο. Ούτε πάσα στον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει. Ούτε θα τον πέσει μπάλα. Δηλαδή μιλάμε, την έφερε στον νόμο. Ο ίδιος από το ένα χειρούδι στο άλλο του χειρούδι. Δεν μπορείς να τον πετύχει. Και του είπαν μετά, να το πάμε ακόμα μία. Ω, αμαργά, είναι καλό. Δηλαδή μέχρι και γι' αυτό βαριώσανται το επιτελείο. Δείχνει πιο ανθρώπινο όταν κάνει μαλακία και στο γύρισμα άμα κάνεις μαλακία και σε πω ρε εσύ, αυτό τώρα δεν είναι, πάμε μια φορά ακόμα. Έλα φλαράκι, πήλα σακράτα του, δείχνει πιο ανθρώπινο να. Έτσι αυτός ο αναγεννημένος ο Τσίπρας πάλι τα ίδια, πίσω γίνεται τα γκούρια ξανά μανά. Αλέξης, ξεκινάμε.
5: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων
4: μας. Ποιο κόκκινο?
5: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ.
4: Σημαδιακό.
5: Σας περιμένω όλους εκεί.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Καλησπέρα,
8: παιδιά!
9: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
10: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Γαμάς!
14: Τι έγινε κατρούκαλε, τα αρπάξαμε από τον Κινέζο!
15: Κι όσο το θυμάμαι τον κατρούκαλο, το θυμάσαι με κουστούμι, μπες και παντόφλα από κάτω. Μιλάμε, έκανε κάτι εμφανίσεις, μοντελάκι, μόντελινγκ.
16: Κορόιδευε, κορόιδευε. Πώς το νοηέ είναι και τα...
15: Εγώ δεν κορόιδευω, τάχτη μου βγάζω. Πού είναι ένας να με χώσει να πούμε κανένα παρά να τελειώνουμε, ντε. Θα με πεις, δεν είσαι μαμουνιάρης. Δεν είσαι πασαλιψασιάρης. Κάθεις και ασχολείσαι με κάτι... Θα διάλα να μην αναφερθώ. Ωραίος ο κατρούγκαλος. Καλός.
16: Καλό, καλό, καλό.
15: Καλός, καλός. Ωραίο το βιβλίο, το διάβασες? Για τα πήρες και σε κοιμέ καντάρτζαν λιγκοντάρ. Σιγά μην κάτσε να το διαβάσεις κιόλα. Τις βλακίες που γράφει Κινέζος τώρα κάτσε εσύ να διαβάσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Δουλειές όταν λέμε, απλώς θα πάμε να πληρωθούμε. Γιατί άμα ήταν από τις άλλες δουλειές, τις οποίες κάνουμε εμείς και δεν πληρωνόμαστε, τι να το κάνεις. Και ακόμα και πληρώνεις, δηλαδή είναι ένα ενδεικτικό ποσό που λέμε, ίσα ίσα για να μην νομίζεις ότι τζάμπα πήγες. Κατά τα άλλα, παιδιά, ξανά μπαμπούμ στον Περσικό. Και άκου να δεις ποιος το πήρε. Η Κάρη ρε μάγκα έκανε η Μίγα Νότιο Πόλο και αποπάτησε τον κόσμο όλο. Γιατί αξίζεις πώς να το πω. Όρμηξε στο ζώφιο ποιος? Η Κάρη. Ρε εσύ.
16: Ναι, αυτό ξεκίνησε πρώτος.
15: Ξεκίνησε τι, αυτός δεν είναι. Για να τα λέμε όλα. Γιατί πήρε τους ηθοποιούς? Γιατί πήρε την Τουμάτα και την Τουμασάντου? Να πούμε και τον Εμίλιο Χελάκη, Πετροκέρασου και Βερικούκο. Γιατί λέει, εγώ δεν κάνω τα πω, εσείς βρείτε έναν τρόπο ηθοποιή.
16: Δηλαδή, άμα εσύ βρεις εμένα μέσω ενός άλλου στους μόνιε μόνιε γονιέντε την άλλη εβδομάδα, εσύ δεν ευθύνεσαι?
15: Εγώ δεν έχω μέσω άλλου, εγώ τα λέω όλα. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Δεν υπάρχει άλλο σε εμάς. Δεν θα πεις ότι είμαστε πολύ στο θεία σου και έχω βάλει τα δικά μου τα λόγια σε έναν άλλον να τα πει και εγώ κάνω την κουίντα. Όπως ο Ζόφιος που λέει, πείτε εσείς, δεν κινδυνεύτε, είστε καλλιτέχνες, μπορείτε. Αλλά δεν τα έψει, κύριε Κρατσία, είναι μια κασπαζιά, ναι, λέει. Είδες, λέει, τι είπανε? Είδες τι είπανε για σένα? Κάτι πρέπει να πεις. Δεν γίνεται να αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Και φυσικά, παιδιά, τις μηνύσεις στο κάγκελο γίνεται. Δηλαδή, ο ένας μηνύει τον άλλον, όχι ο Κωνσταντοπούλου, ορμάει στον άλλον. Αυτή γιατί όρμηξε εκείνο το παιδί, το μιλίχιο εκείνο το δημοσιογράφο που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Τι τον έκανε τρεις παραδείγματα στο καλακάτω. Και το κάνει δεύτερη φορά, δεν είναι? Αυτή η άσδεψη λύσαξε γιατί τη δημοσκοπήση που πήγε. Σαν κουκουέ μιλάμδα τη δίνουν, πω σωστά.
7: Μια άλλη δικαστής, η κυρία Μιλωνά, που προείσταται του πρωτοδικείου Λάρισας, αφού υπέγραψε η αρμόδια δικαστής να μας χορηγηθούν, ήρθε και τη φοβέρισε μπροστά στα μάτια μας, της είπε τι έκανες εδώ και την έβαλε, ουσιαστικά της άσκησε
16: πίεση. Είναι και 58, άρα... εγώ δεν θα μάθω κάτι, αρνήθηκα κάτι άλλο στις
7: δικαστές. Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
16: Αφού αρνήθηκατε στη Βουλή.
7: Μα λέτε ψέματα.
16: Δεν το αρνήθηκατε. Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου, συγγνώμη.
7: Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Με ρωτάτε για την υπόθεση. Ναι. Θέλετε ο κόσμος να ξέρει τι είναι?
16: Δεν αρνηθήκατε
7: η υπόθεση.
16: Ασυλία.
7: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013.
16: Εντάξει, τώρα.
7: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε. Ωραία. Με και εμένα να πω.
16: Αρχίσαμε τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
7: Πώς?
16: Άμα θέλετε να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
7: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω. Λοιπόν, αφήστε με όμως να απαντήσω, γιατί προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό το οποίο προσπαθώ να πω. Η δικαστής λοιπόν η μία πίεσε την άλλη και ανακλήθηκε μια δικαστική απόφαση.
15: Ήθελες να τα ακούεις και εσύ? Τι δουλειά έχεις στο γραφείο και εσύ του Μητσοτάκη, μπορείς να μην πεις? Τι νόμιζε ότι δεν τα ακούεις ποτέ? Αυτή μόνο τέτοια μαζεύαλε την ημέρα. Αυτήν κάλεσες? Δεν βρήκες κανένα? Κάλεσε τον Κουβέλη. Είσαι σαν Κουβέλη ήρεμος, ήπιος. Αλλά τακτάκα που με σπούζα Κουβέλη.
16: Και πού τα είπε?
15: Εδώ.
16: Εδώ.
15: Εδώ. Εδώ. Στο γήπεδο αυτό. Εδώ.
16: Φυσικά μην τα άφηνε.
15: Είναι σε λέω ένα.
16: Κάτσε, περίμενε.
15: Κουλουφουτιά.
16: Τι είναι?
15: Κουλουφουτιά.
8: Λίγο θα δείτε όταν θα σταματήσουν και κάποιοι καιροσκοπισμοί. Αφήνω, δεν αφήνω την βουλευτική μου έδρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την. Και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την διαγραφή, την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται από μερικά στελέχη, βουλευτές μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα του έλεγα να προσέχει.
17: Τι?
8: Να προσέχει και να το εξηγήσω. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή του τόπου, είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση, που δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετούς σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο.
14: Την κουπάνσε!
8: Που εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετού σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Το εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία εκτιμά. Και κυρίως εκτιμά ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αντίπαλο, δεν το λέω φορτισμένα, αλλά το αντίπαλο πολιτικό δέος. Και όσο η ποικιλώνυμη, αν θέλετε, κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά.
14: Αυτό λέμε κι εμείς, αλλά όχι ότι το ευχόμαστε. Προκύπτει μάνα μου. Μιλάμε εδώ γεγονός. Τι γεγονός, εδώ γίνει και θα ξαναγίνει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Συμμαζευτείτε ρε και μαζευτείτε όλοι ρε, μπας και τον φάμε λάχανο. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Από πότε ρε οι κομμουνιστές κοιτάνε προσωποπαγή κόμματα να τα εκπροσωπεί μια φυσιογνωμία? Τι είμαστε στα μπουζούκια και η πρώτη φίρμα έχει παραπάν κόσμο? Έχετε τρελαθεί, ντύπ. Εδώ που τα λέμε, οι μόνοι που κρατούν αυτή την συνοχή είναι το κουκουέ. Στο κουκουέ δεν έχει, είπε ο Κουτσούμπας. Στο κουκουέ έχει, είπε το κουκουέ. Δεν έχει.
16: Κεντρική Επιτροπή.
14: Α, μπράβο. Και μάλιστα, άλλο αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αλλά η μόνη που το κρατάει είναι αυτή. Εσείς εδώ το κάνατε, η Αλίκη Βουγιοκλάκη, και σήμερα στην πόλη σας. Σήμερα θα έρθει η Τζέννη Καρέζη. Σήμερα, δηλαδή, από πού και ως πού αυτό το πράγμα είναι κομμουνισμός και συλλογικότητα, θα μας πει κανένας, να καταλάβουμε κι εμείς. Με όρους καπιταλιστικούς, να θέλετε αριστερά κόμματα. Και ακόμα παραπέρα. Αλλά τώρα θα με πεις ότι σε κοροϊδεύω και ότι αυτός δεν ήταν ο Κουβέλης. Ήταν φρισκότατος. Μπορεί να μην ακούγεται σαν φρισκότατος, αλλά είναι φρισκότατος πρωινός. Να, εδώ ήταν. Θες να τον ακούσεις, να τον θυμηθείς και λίγο πιο φρισκότατο.
17: Η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, εάν δεν προχωρήσει σε μια σταδιακή απαγκίστρωση. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση.
18: Θα τον παίξω κι εγώ.
19: Άντε.
20: Του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
21: Ναι, του Καριοφίλη.
19: Σαφής.
17: Η Ελλάδα θα...
14: Σαφέστατος, ποιος σαφής δεν γίνεται. Γενικά δηλαδή έχει πολύ ζήτηση το τον παίζει δηλαδή, και γενικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι ολονών το μυαλό πηγαίνει σε αυτό που λέμε, στον προϋπολογισμό. Πού θα πάει όταν ακούς τον παίζει? Τον παίζει βέβαια, στα δάχτυλα. Ποιον? Τον προϋπολογισμό. Έτσι είναι. Τώρα δεν έφερα αλαβάνο σήμερα, γιατί αφού πιάσαμε τους παλιούς να τους διώξουμε όλους μαζί, δεν έφερα. Αλαβάνο, επιφυλάσσομαι, αναλαμβάνω να φέρω αλαβάνο.
16: Και Κατρούγκαλο.
14: Και Κατρούγκαλο, εννοείται. Κατρούγκαλο, άφθονο. Άφθονο, γιατί σε λέω, όταν έμαθα ότι βγήκε με εκείνο το κρέμ, τον κοφρέ, το κοστόμι Καλοκαιράκι, ήταν σαν τώρα το θυμάμαι, και τον έβλεπε κύριο, γιατί είχε και έναν άμπονα, ήταν από πίσω κρεμμένο, και έκανε ένα κοντινό δεξιά, να πούμε, η κάμερα, και είδαμε ότι φορούσε παντόφλα γιαπωνέζικη. Κουστούμ με παντόφλα. Ή κουστούμ χωρίς γραβάτα θα για αυτό το κόμμα, ή κουστούμ με διχάλα παντόφλα. Και ξέρετε, το έπαθε αυτό γιατί το πρωί έφυγε βιαστικά από το ξενοδοχείο και έβαλε να πλύνει τα ποδάρια του μέσα στην πανιέρα και κάει και από το νερό. Γιατί είχε σαψάλιδες, να πούμε. Θυμίζω ένα αριστερό ρελέ, κατευθείαν να το ανοίξουν στο φουλ. Κάτσε, βρε, θα καούν τα ποδάρια. Και κάει. Αυτό ήταν.
16: Πώς μιλάς?
14: Εγώ πώς μιλάω έτσι? Πώς μιλάω, ευγενέστατος είμαι. Ξέρεις τι?
16: Γιατί
14: θα
16: μιλάτε για τον πρώην υπουργό?
14: Για τον πρώην υπουργό,
16: ναι.
14: Που τα έκανε ταρταμάνι και σκόθηκε και έφυγε νύχτα και πήγε στη...
22: The Turkish government must respect international and European law.
23: But the crucial question is if these positive steps will be temporary steps. We will never overcome the crisis without this huge support.
22: The Turkish government must respect international and European law.
2: And the Temptoner thinks the Papa the world, the Kenos Monikir Bantans, and the Kansas is born the Kern Wall.
22: The Turkish government.
3: Kenos Monikir Time, the Great of the Wall. Probably Spoonikir Pricket, the Papa the world, the Kenos Monikir Arena.
22: International and European law.
2: Oh, yes.
15: Καταλαβαίνετε ότι άμα βάλουμε στο αρχείο μας χέρι, έχουμε για τους πόντους, δηλαδή για τους πάντες τα πάντα. Δεν είναι. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι ο Γκιουνάκης μιλάει άψογα σε σχέση με τον Κατρούγκαλο. Αλλά κανένα δεν πηγαίνει χαμένος, παιδιά. Είδατε και η Δαμανάκη.
18: Μόνο ότι καλά βλέπετε. Κάνουμε και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα στα πανεπιστήμια, γιατί είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο θέμα για τον απλό άνθρωπο είναι η καθημερινή εγκληματικότητα, η οποία είναι σε έξαρση.
21: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
15: Εσείς εγέρτητο! Εγέρτητο λέμε! Παιδιά, δεν είναι, μη δίνει σημασία, δεν ήταν πρόβλημα η καταλήψη.
16: Έχει πήγε χοντρά.
15: Χοντρά, μιλάμε.
24: Και επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένος, θέλω να αναφέρω στους τρεις τομείς που καταλόγησα προηγουμένως στη Νέα Δημοκρατία. Χρεοκοπία του κράτους, οικογενειοκρατία και διαπλοκή με τα συμφέροντα. Και επειδή θέλω πάντα να είμαι συγκεκριμένο.
25: Τι εννοεί την οικογενειοκρατία, κύριε
24: Κατρούγκαλε? Έχω εδώ λοιπόν τον κατάλογο της αποστολής.
15: Εσύ πάλι τι δεν κατάλαβες?
24: Θα σε κλείσω τώρα. Έχω λοιπόν τώρα τον κατάλογο της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση.
26: Όχι, θα το πω.
24: Θα το πω γιατί με ρώτησε. Με ρώτησε γιατί θα απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να δώσετε χρόνο.
26: Όχι, δεν γίνεται.
24: Την παρακάλεσα. Όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι να πετάει πέτρες, όχι, θα με αφήσει να το πω αυτό. Και θα πρέπει μετά οπωσδήποτε να δώσετε χρόνο.
26: Δεν γίνεται, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί τελειώνει η εκπομπή.
24: Εγώ θέλω ένα λεπτό.
26: Ναι.
24: Θα πω λοιπόν στην κύριε Παπαγιάννη ότι το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη. Και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών.
26: Εκείνη
24: την εποχή γνωστό της πάση. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ηθικό να διορίζει ο Υπουργός το γιο του 25 χρονών σύμβουλο?
15: Βεβαίως.
24: Πόσα συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών?
25: Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ.
15: Μπράβο, Φέδων.
25: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι.
24: Είναι ηθικό.
25: Ήταν χρήσιμο.
24: 25 χρονών.
25: Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ.
15: Μπράβο, Φέδων.
25: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι.
24: Είναι ηθικό.
25: Ήταν χρήσιμο. Ήταν χρήσιμο.
15: Σταμάτα. Όπα. Όπα. Κάτσε, ρε Φέδων. Είπαμε δικό μας παιδί. Θα σε βολέψουμε, αλλά. Κάτσε λίγο, περίμενε. Μασάει παντελόνι η αλυσίδα. Είναι με κόντρα το ποδήλατο. Τον θέλουμε οπωσδήποτε, παιδιά, στον Ελλάς. Οπωσδήποτε, τέτοιον οπλαρχικό δεν τον χάνουμε. Και τον Γαβρόγλου θέλουμε. Και τον Χαϊκάλη θέλουμε. Να έρθουν πίσω όλοι οι αγωνιστές, όλοι οι ήρωες. Και τη Ραχίλ Μακρύ, φέρτε τη. Και τη Βαλαβάνη, τη θυμάστε Βαλαβάνη. Όλα τα φρούτα του λάθους, συγγνώμη, του πάθους. Και τον Παλάφα, και τον Παλαφάρα, και τον Κατρούγκαλο, τον Σαγιονάρα, τον λεγόμενο. Όλους τους θέλουμε πίσω τώρα. Τώρα θυμάσαι εκείνο το κόμμα που είχε κάνει ο Χαρτζαφέρης που το έλεγε λαός και ο κόσμος από το πολύ.
16: Λαός ή λαός.
15: Λαός το είχε πει, αν θυμάσαι, είχε κάνει την εξαγγελία λαός και όλοι μετά από μια-δυο μέρες το έλεγαν λαός.
16: Ήταν λαϊκός ορθόδοξος συνεγερμός.
15: Α, μπράβο. Έτσι λοιπόν βλέπω και το Ελλάς. Σε λίγο να φωνάζουν.
16: Τι ήρθω... θα γίνει φίλοι μου με εμάς?
15: Όχι, ήρθε ο Έλλας. Έλα πρόεδρε.
16: Δεν είδες ο γιος του Κουβουντίνα, θα το κάνεις Έλλας.
15: Ρε εσύ αυτός πάλι τι τα έφαγε αυτό? Ο Έκτορας. Ο Έκτορας, ο γιος του Κουφουντίνα, φανταστείτε.
16: Ξάρμος του Μπουτρίνη.
15: Του μάγειρα.
16: Ναι, Έκτορας Μπουτρίνη.
15: Ο Έκτορας Μπουτρίνη και ο Έκτορας, να πούμε, ο Κουφουντίνας. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε ποτέ να το καταλάβω. Οι αριστεροί τι λαχνία έχουν με τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Κουμπλεξική θα είσαι, δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Το γιο του Ζούφιου, πώς τον λένε. Έστορ. Έκτορ, πώς τον λένε. Ένα έχει ένα. Εκουαδόρ, πώς είναι. Είναι ζορλέρα οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Είναι σαν αυτά τα ονόματα που βάζουν τώρα οι όπλωτοι που λέει, βγαίνει στο μπαλκόνι, η μαμά και φωνάζει Άννα Μαρία Λουίζα. Άννα Μαρία Λουίζα. Ρε παιδί, αυτά τα ονόματα πρέπει να ανοίγουν το βιβλίο και να. Πώς θα το πούμε, Ορτανσία.
16: Λοιπόν.
15: Ήρθε μήνυμα από τα κεντρικά.
16: Δεν ήρθε μήνυμα.
15: Σε βλέπω και τρομάζω γι' αυτό.
16: Δεν ήρθε μήνυμα. Ο δεύτερος είναι ο αρχαιοελληνικός. Ο πρώτος είναι Ντεγκρές. Παύλος δηλαδή.
15: Ο Παύλος ο Ντεγκρές.
16: Ο δεύτερος είναι Ορφέας.
15: Α, έχει και ένα καβαντζόθηκε μια από την καραδεξιά. Έκανε και ένα πώς λέμε, την υπέρβαση. Και έβαλε και τον Ορφέα, το οποίο είναι ονειρικό όνομα, Ιθάκη, Ορφέας, γενικότητα της αερολογίας, Μπαλαφάρης, γιατί σε λέει ποτέ δεν ξέρεις που θα χρειαστεί. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά ο Κουφοντίνας αυτή, ο Έκτορας ο Κουφοντίνας, έχει τέτοια πίκρα, τον έκλεψαν το όνομα από τον υπολογιστή. Το πήραν όλα τα στοιχεία, ο Ζούφιος. Μου έκλειψαν,
16: όχι,
15: λέει,
16: όχι ο Ζούφιος.
15: Ποιος?
16: Όχι.
15: Ποιος?
16: Τα κλέψαν οι υπηρεσίες και τα πουλήσανε, λέει.
15: Ποιος τους έβαλε τις υπηρεσίες?
16: Αφού τα πουλήσανε, λέει. Δεν τα χαρίσανε.
15: Καλά, με εντολή για να πληρωθούν οι παμοιδοί το κάνανε. Δεν ήταν. Ο Ζούφιος πάλι δεν ήταν ο ίδιος. Έβαλε το Χαϊκάλι να κάνει την παραγγελία. Σε περίπτωση που. Καλά τώρα, αυτά είναι. Σε παρακαλώ τώρα. Και σου λέει, άντε εσύ είσαι που είσαι καμένο. Είχα πιάσει τότε που είχε κάνει εκείνη τι λοβιτούρε. Θα πούμε, θυμάσαι με τα τηλέφωνα που έκαναν. Τώρα, συνταμά τώρα. Ορμάει, παιδιά. Ορμάει ο Κουφοντίνος στο Ζούφιο, γιατί τον έκλεψε. Είχε το κόμμα συνεπή ελληνική αριστερή σπορά. Σελά. Έτσι, και για να μην καρφωθεί ο Ζόφιος, σε λέει κάτω και το κοινό με τη σέλα που είναι στην αρχή, και να το συνεπείς. Τι θα πει συνεπείς? Εμείς και συνεπείς. Είναι ποτέ δυνατόν να μπερδευτεί ο κόσμος, να πάει να ψηφίσει τίποτα άλλο? Να πούμε, άκου συνεπείς, κάνε το σκέτο ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άστο και το σπορά, γιατί θα μας πούνε ότι το κλέψαμε. Αλλά τι Ελλάς, τι Ελλάς.
16: Και θα γίνει φίλο με εμάς.
15: Με εμάς δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Ό,τι κάνουμε μόνιμος για τον εαυτό μας, καλά να το πάρουμε χαμπάρι, να τελειώνουμε με αυτές τις απατηλές, φρεναπάτες και ελπίδες, τις φρούδες ελπίδες. Έχω όμως, παιδιά, έχω τον παπά, ο οποίος με ενθουσιάζει αυτή η επιγαλβάνωση με αναισθησία που έχει, δηλαδή ο 300-0 πόσο είναι και εγώ δεν ξέρω, ο οποίος μιλάει για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ στο νούμερο 11 φιγουράρι, το μοντέλο Παπάς που εκπροσωπεί την Ρετολοκαρδανία. Ο οποίος τα βάζει με λιτούς και δεμένους.
0: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι διάβασα κάτι. Είναι δύσκολη η θέση μου, ξέρετε, διότι ορισμένοι έχουν αποφασίσει να μιλούν δια διαρροών και όχι δια δημόσιων τοποθετήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν γίνουν λοιπόν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις, σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε και πολύ περισσότερα να πούμε. Υποχρεούμε βέβαια, επειδή εκπροσωπώ και το χώρο με τιμή και περηφάνεια, είμαι πολύ περήφανος που στο τραπέζι σας βρίσκομαι ως εκπρόσωπος του κόμματος, το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, όχι εν κενό, με το οπλοστάσιο του. Θα έχουμε, νομίζω, στην πορεία των εξελίξεων να συζητήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Τι να είναι καλά ο Άρης δηλαδή. Μιλάμε πιο πολλά βαφτίσια από το Μητσουτάκι τη Πυρεπραξία.
1: Πού
0: τα θυμάστε. Τα βαφτιστικά. Ερνέστο, βρε, ναι, βρε.
1: Ορφέας Ερνέστο.
0: Ορφέας Ερνέστο, ναι. Είπαμε. Να ξέρει το παιδί, ναι, ερχόμενο είναι Ορφέας.
1: Το πάνε για κορατέ εδώ.
0: Α, ορίστε.
1: Η μπράβο, Εύη, η Ελένη, μπράβο, ο Λεωνίδας.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο, Λεωνίδα. Θυμάστε, ρε τσακάλια, τα πάντα ναι. Σας ακούω από το πρωί που έλεγε κάτι ο Δημήτρης και ορμούσατε όλοι τι έκανε ο Κατρόγκαλος με ποιο νόμο για αυτούς και τι ήταν τα ουαουα και ξέρω εγώ καραμέλες μπαμπαλούα. Όλα τα θυμάστε, ρε τσακάλια είστε. Πιστεύω να θυμάστε γενικότερα τα πάντα και τελικώς να ψηφίσετε αυτό που πρέπει, δηλαδή λιούλιο με λιούλιο. Μην ξεχνάτε, έχουμε την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα στις 5 του μηνός στο θέατρο Κήπου, παιδιά. Και από αύριο έχω εκπλήξεις. Μόνο αυτό έχω να πω. Και εδώ σταματώ. Και φυσικά, παιδιά, και ο Λάλας στο Ελλάς. Τον είδα χθες, τον καταχάρηκα. Ήταν εκείνον τον... αυτός ο κουβαράς είναι ξυπνόβλακας. Δηλαδή το βλέπεις και λες να τώρα κάτι θα πει σημαντικό, αλλά ποτέ δεν το λέει. Επιφυλάσσεται. Το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να αρπάει το μικρόφωνο σε εκείνη την εκπομπή και να τραγουδάει τα τραγούδια των ανθρώπων που πήγαν να τραγουδήσουν και είναι αναγκασμένοι να μιλήσουν. Τώρα μ' αρέσουν οι εκφράσεις όπως τι κομίζει το νέο κόμμα. Τι κομίζει το νέο κόμμα, κούμαρα. Τι να ακούω, πού το είδατε το νέο καταρχήν. Γιατί παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε έτσι. Καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις. Αυτά τα έχουν πει και οι παλιοί, τα στερνιζόμεθα κι εμείς και ο Ερνέστο. Άμα μεγαλώσει λίγο και καταλάβει μπαμπά τι παπατζής ήταν και αυτός θα έχει κάποιες αντιρρήσεις. Καταλαβείς ότι στο χαμητυπείο δεν αλλάζουμε κτίριο. Παίρνουμε νέες κοπέλες. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πας στον οίκο αντοχής. Λίγο αυτά να τα ξέρουμε. Ξοϊκλέφτες! Ξοϊλοποδητές! Έχει να πέσει τώρα η αχή, κραυγή και ουαουα. Οι συγκεντρώσεις θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Εμείς πάντως επιμένουμε ότι θέλουμε σε επιστροφή και την Ραχίλ Μακρύ και τον και την Παλαβάνη και όλα αυτά τα φρούτα του λάθους και τον Γαβρόγλου και θέλω ρε παιδί μου έτσι σταθάκι ας πούμε που μιλάει για το χρέος και ξεκαρδίζεται με έναν τρόπο σαν να βλέπεις τον Κουφοντίνα. Λες την ίδια τρομοκρατική οργάνωση δεν αυτή, αλλά τους ενώνει τώρα αυτό το άστρο του Ελλάς. Λαϊκός αγώνας. Ένοπλος λαϊκός αγώνας. Και από εκεί έχει κλεμμένο. Μην νομίζεις, τα έβαλε όλα, τα έκανε ένα ταρταμάνι. Αυτό που παραδέχομαι στον Αλέξη είναι ότι μας ξανάφερε επιτέλους αυτόν τον βάκυλο. Μας ξύπνησε τον βάκυλο του εμφύλιου πολέμου. Το κουκούλι που ζει μέσα αυτό το σκουλίκι το οποίο.
1: Το Σκόλιξ.
0: Ο Σκόλιξ, αυτός είναι ο Σκόλιξ, ο οποίος αντί να μεταμορφωθεί σε πεταλούδα, γίνεται σαράκι που έλεγε και ο Τζόνι Πάρι. Ο Γιάννης Πάριος. Ο Τζόνι Πάρι, ναι. Πώς ήταν ο Τζέιμς Πάρι, έτσι είναι και ο Τζόνι Πάρι. Και εννοείται, παιδιά, ότι έκανε δηλώσεις ο Γαβρόγλου, οι οποίες ήταν αριστουργηματικές. Το Γαβρόγλου, εντάξει, τον βλέπεις και λες, δεν μπορεί. Αυτός είναι μορφή. Είναι κάποιος ας πούμε, που ασχολείται με την νανοβιοτεχνολογία. Και μετά καταλαβαίνεις ότι ασχολείται μόνο με την Άνω.
1: Νάνο.
0: Νάνο.
1: Νάνο ή Άνω.
0: Νάνο τούμπα, Άνω τούμπα, παίζω εγώ το μπαγλαμά. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Οι καταλήψεις λέει ποτέ δεν ήταν πρόβλημα. Άλλωστε, αν θυμάστε, και ο Ζούφιος το είπε. Η Μολότοφ δεν είναι πρόβλημα. Αρκεί να είναι από τη σωστή πλευρά.
1: Καλό το παιδί.
0: Τι έγινε, παιδιά. Τρακάραμε. Α, για μια τακτοποίηση. Α, εντάξει, δηλαδή. Μια εποπτεία χώρου έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Εποπτεία. Εποπτεία χώρου.
1: Κάτσε, σου έχω κόλπο.
0: Σε είπα τι ήταν οι καταλήψεις, τι είπε ο Γαβρόγλου.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Όχι, λέει, δεν ήταν καταλήψεις, ήταν αυτοδιοικούμενοι χώροι.
1: Πώς λέμε, αδικό, όχι.
0: Ναι, πώς λέμε αυτοικανοποίηση. Έτσι ήταν οι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
1: Σου έχω και στάρ.
0: Χώσε.
1: Μα, σίγουρα.
0: Χώσε.
1: Πάμε.
2: Τα, παλιά.
3: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
5: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
3: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προπλακιστεί για ούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
6: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
3: Δηλαδή, πόσο αφελής μπορεί να θεωρεί τους νεοέλληνες.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε νυφούδι και φυσικά ανανεώνεται ο αριστερός χώρος καθημερινά.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
14: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καλημέρα,
16: καλημέρα,
17: καλημέρα.
18: Καλησπέρα, παιδιά.
19: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
20: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
19: Ακριβώς όπως εσύ.
21: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
22: ναι,
21: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
23: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
24: Ένα το οποίο αναφέρει.
25: Ένα
26: Γαμάς.
27: Ξανά και πέ, όπε και πέ.

Και μπαίνουμε χωμένοι, παιδιά, στην Αριζόνα. Με ψηλή ταλίκα, την Τόλι Πάρτον με την Τζιζά στο τσάμι. Και κοτόπουλα να τρέχουν αριστερά και δεξιά, να πατάμε την κόρτα. Και φυσικά οι τελειωμένοι δεν έχουν τα σκάνδαλα. Τι να σε κάνω, μάνα μου, ξανά και μπέ, όπου και μπέ, και πιάσαν αυτούς, βρήκαν τους άλλους. Συνεχίζεται η φαγωμάρα. Κάποιοι τρώνε από εδώ, κάτι τρώνε από εκεί.

εγώ για να συνεχίσω να μιλάω με βουστή, άμα ήταν για σιωπή εδώ, θα ήμουν σε κανένα δικαστήριο και θα έκανα χρήση του δικαιώματος της σιωπής. 1-2, 1-2. Όλοι πια στο ενίτριο. Βέβαια, εγώ περιμένω ένα πράγμα σήμερα. Όμως βέβαια και όλοι φαντάζομαι του Μπαρτσελονάτου το κόμμα. 8 η ώρα, παιδιά, θα βαρέσουν οι καμπάνες, αρχίζει η επανάσταση. Κάτι δημοσκοπήσεις, ο πειραγμένος στη Νέα Δημοκρατία, πειραγμένος από αυτόν. Αυτή τη φορά τον φέρνουν δεύτερο. Α, και δεύτερος καλά είναι, αδερφέ. Τώρα ξεκίνησες, δηλαδή πώς κάνεις, έτσι. Στις επόμενες θα είσαι υπερπρόεδρος. Τζιν!

0: Δεύτερος λοιπόν έρχεται ο Ζούφιος, γλέντια λέμε. Και είδα και το χιλιοστό. Τσακαλό το τσακαλό. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε και αυτό το επεισόδιο. Είναι τόσο πραγματικό που νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν και πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν για να το ζήσουν για μια δεύτερη φορά. Στις 8 λοιπόν, μετά μεσημβρίας, ο Μπαρτζελόνιος, δηλαδή Πανιόνιος με Μπαρτζελόνα, ή η Τραβέστο, η Παλώμα. Πάντα πολιτικά μιλώντας. Και μ' αρέσει ο Λεοντής που λέει, άκου να μου πεις. Ακούω εγώ, ρε. Δεν βλέπεις που έχω τα ακουστικά. Όχι, όχι, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Κρέμ ντε κρέμ, να τα λέμε όλα. Ποιος έρχεται και πειράζει τον ήχο εδώ μέσα, για να τον βρω. Καλημέρα τρέλα, πηγενέλα, σαλμονέλα και νέο κόμμα τσιντερέλα. Τσιντερέλα του Αλέξου Τσίπρα. Και πάει και το παιδί που κατουράει. Στις Βρυξέλλες μόνο φτουράει. Αυτό τώρα το άγαλμα, τι τους πήρασε δηλαδή και το κάνανε πατσά και το ρίξαν μέσα. Με λες.
1: Γιατί για τα άλλα τι τους πήρασε.
0: Ε?
1: Για τα άλλα τι τους πήρασε.
0: Ρε εσύ, δηλαδή, έχει τα ασδέψη, βρε, καθίστε στα βγάζεις.
1: Τι έχουμε κάνει.
0: Ασδέψη. Δηλαδή έχουν βγει εκτός ορίων, πώς θα το πω δηλαδή καλύτερα. Και σήμερα περιτώρησε ότι έγινε στη συνέντευξη τύπου που είχαμε με τον Δήμαρχο και ο Βασίλης Σοχάκης και οι δημοσιογράφοι όλοι μέσα στο θέατρο κήπου, έκανα την πρώτη ανακοίνωση του νέου μου πολιτικού φορέα. Τους μίλησα για το Λιούλιο Μιλιούλιο.
1: Θα το δεις. Γι' αυτό τρέχανε από εδώ και από εκεί.
0: Θα το δεις στις ειδήσεις, δεν μπορεί. Δε. Τις ειδήσεις τις δικές μου, τις τοπικές δηλαδή, αυτές που έχουν αξία. Γιατί σιγά, τι σημασία έχει άμα το πουν τα αθηναϊκά κανάλια. Έτσι κι αλλιώς, ποιος θα με ψηφίσει από Αθήνα, δεν θέλει μεταφραστή. Μην ξεχνάτε να βγάλετε εισιτήρια, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε τα φτηνά παιδιά. More.com για την Παρασκευάρα που οργανώνουμε παρτάρα λέμε. Παρασκευή 9 με 9.30 κάπου εκεί, τσακ, βαράντα όργανα και μόνοι εν μόνοι κονιέται το σκουλίκι Fly που έχει γίνει Butterfly. Εννοείται στο θέατρο κήπου. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά με τον Άδωνη για Αλέξη. Ο οποίος τώρα τελευταία τον βλέπω λίγο πιο μαζόχτρας είναι. Γιατί δεν μπορεί, αυτά τα αποτελέσματα τα παίρνουν και αυτοί. Το βλέπουν να έρχεται. Σε λέει, από όλο το περιμέναμε, από αλλού θα μας έρθει. Η ζωή δεν ήταν που ήταν δεύτερη ένα φεγγάρι.
1: Ένα φεγγάρι.
0: Τώρα δύο φεγγάρια, ο Άλεξης.
2: Ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, διότι αμέσως μετά είναι πλάκη διαδικασία διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέβασε ο ίδιος τον κύριο Κασελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου, όπου έκανα από τη Νέα Αριστερά. Μετά εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη μέσα από τον Μπουζοξίδικο για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω.
3: Ερεβί Κατσάλη, Βερντίνο Τζιάνι, Κορτόν Τουλάτε, Γκράντε, Πόσο Δόλταρα Κάλτερ, Σύντρα Βίβερε, Πρόντε, Κάντε, Κάντε, Μπαμπακούλα, Εκουέστο Τσεκάντε, ε! Vivo, lo porto con c'è l'arcante di centrefore, calciatore per tutti, torti e caldar vivere, ma calciatore, tutto il console di spettatori, piccolo che Bernardo, faccia della vivere, e dopo non saltare cartoni in tour d'Italia, per ronde carte, 1, 2, 3, 4, per saldere, feldere, gildere, calciatore, Roman Contori, capito?
4: Θα παρακαλούσαμε όμως τώρα τον διερμηνέα να μας μεταφράσει τι ακριβώς είπε.
5: Δοίνατο, νέπε. Νέπε, άξον. Ασατάντο είπε ατός τι δεν και γρήξα. Παλαλίτσα σωλανε, γρήξες. Γιατί μένει παλάλλον πράμανεν. Την πάλαν θα πέρω τερματοφύλακαν. Θα δία την σοπακ. Ο πακπα θα δία την σοχαφ. Ο χαφ θα πες το έναν δύο. Ας πες και τρία τέσσερα. Τι δεν κίνδον. Θα πέρω την μπάλα. Θα δία το σοσέντεφορ. Θα τρέσει ατό, θα τρέσει. Θα γουταρεύουν τα να πάνε τι άλλο. Ατός θα φτάει έναν τσαλίμο που κλάτς, αέτς. Θα πέρω την μπάλα. Θα κρούσει όλα πολλά. Σαν όποτα. Θα δει τη λάχταν. Και θα σύρ την μπάλα να πες συντρίπανε γρήξες. αν και μπαίνει παλά στην τρύπα να πεις τι δεν γίνεται. Χάσω να τον. Εγώ το λέω.
0: Κοινώς δεν έχει καμιά σημασία αν καταλαβαίνεις αυτό που διεκδικούνε όλοι αυτοί που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο για το τι θα κάνουν αν πέσουν Κυριάκους. Το θέμα είναι να πέσουν Κυριάκους. Και σε λέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.

0: Πιο απλά δεν γίνονται, παιδιά. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% και φυσικά Ελληνική Λύση 5,8%, ΚΚΕ 5,0%, σταθερό. Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25 2,8%. Ρε Σιβαρούχα, τι πράγμα που εμείς σε είχαμε και που σε είχαμε, ρε. Και οι Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%. Ρε εσύ, πού είναι που ήταν ένα θαύμα? Ήταν ένα θαύμα ή δεν ήταν ένα θαύμα? Ήταν ένα θαύμα, αλλά πάει και αυτό. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, κύριε παπά μου, που απειλεί στον κόσμο ότι θα του κόψεις και τα χέρια. ΣΥΡΙΖΑ, αν τολμήσει κανένας να κάνει τι, πολύ, δεν κατάλαβα, απειλείται και όλα. Άλλο κόμμα 3,8%, αυτό είναι, ανεβαίνει το άλλο κόμμα, και αναποφάσιστη 12,7%, που σημαίνει αν ενωθεί το άλλο κόμμα 3,8% με τους αναποφάσεις που είναι 12,7%, μήπως είναι αυτό το φαντασιακό κόμμα του Τσίπρα που θα πιάσει πάνω από 15%. Αχ, πόσο μ' αρέσω και πόσο μ' αγαπώ, πόσο, δηλαδή τρελαίνομαι με όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά έχω τον Άδωνη, ο οποίος δεν θα το φανταζόσασταν ποτέ, αλλά έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι θα επέλεγε Αλέξη, λες να άρχισε γλυκά γλυκά την Κολοτούμπα.
1: Το γεγονός ότι όντας 2 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν μπορεί τελικά να ανέβει το Πασόκ ούτε μια μονάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο έχει τώρα καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Αν είχε φτάσει το 20 το Πασόκ και στο 21, δεν θα κατέβαινε ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί το Πασόκ δεν ξεκόλλησε. Άρα σου λέει ο Τσίπρας, αφού το Πασόκ δεν ξεκόλλησε, ας πάω πάλι εγώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό φαντάζομαι το σχέδιο στον μυαλό του. Και πιθανόν και να του βγει κιόλας. Δεν λέω ότι είναι μηδέν. Mm-hmm.
2: Άρα λέτε ότι βρίσκει αυτό το κενό, δηλαδή είναι αυτό που είχε πει ο Κώστας Ζαχαριάδης πριν από 10 μέρες, ότι εμείς ερχόμαστε επειδή δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή. Γιατί λένε κάποιοι ότι και ο Μητσοτάκης και
1: Νέα Δημοκρατία. Μα σα το ξέρετε, κύριε Θεέμα, μην χάνουμε χρόνο. Εάν ο Ανδρουλάκης αναπτύξει δυναμική πρώτου κόμματος, δεν θα κατέβαινε ο Τσίπρας.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Για
2: να
1: πάμε... Δεν ξέρω πολιτική.
2: Για να πάμε παρακάτω. Λένε πολλοί όμως ότι και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει για αντίπαλο ως τον άλλο πόλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
2: ναι,
1: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
2: ναι,
1: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα,
2: ναι,
1: έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει εν πάση περιπτώσει μία λάμψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και είναι πάντα σκοτεινός.
2: Mm-hmm.
1: Άρα καλύτερα είναι ένα αντίπαλο που δεν τραβάει, πάνω ένα αντίπαλο που έστω και στο παρελθόν κάποτε είχε τραβήξει. Άρα αυτό που λέει το Πασόκ, εμείς επιλέγουμε τον Τσίπρα, είναι τελείως λάθος.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε!
4: Γύρνα και βάλτο με τα αριστερό, με τα αριστερό, με τα αριστερό! Μπήκε, μπήκε. Ό,τι μπαίνει είναι καλό. Κάτσε, κάτσε, θα με χτυπήσει. Φανάκο, φανάκο. Εγώ δεν είμαι μπιτσιρικάς. Για καρπό. Καλύτερα, περιμένω πολλά από σένα. Μπράβο, ραπ. Σύρισε. Όλα εδώ έχουν ξεκινήσει. Όλα εδώ. Ο Λάρι Μπέρτ από την Ίσυρο ήρθε εδώ και έμαθα να κάνει figure eight.
5: Καλός.
3: Καλός. Καλός. Είναι καλός. Δεν ξέρω, 5-6 είναι, πώς είναι.
5: Γιατί το χουμπό.
3: Ναι.
5: 3-5.
3: Κάνε σουτάκια. Καλός. Καλός.
0: Εδώ που τα λέμε καλός, καλός και ο Αλέξης καλός και ο Χαρίτσης καλός. Βέβαια, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος, καλός. Τώρα ότι θα φτάνουμε στο σημείο ο Άδωνης να λέει ότι είναι καλός ο Αλέξης και ο Τσακαλώτης λέει ότι δεν καλός, και αυτό καλός. Καλός!
6: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
2: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
6: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά. Αλλά σας λέω, είναι δυνατόν μετά από μια γενοκτονία να μην παίρνεις θέση αν πρέπει να έχουμε στρατηγική σχέση, προνομιακή σχέση με το Ισραήλ. Είναι δυνατόν, στην κλιματική κρίση είναι δυνατόν να μην παίρνεις θέση για τις εξορίξεις. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Άρα σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι η αριστερά παραμένω, γιατί αυτή ήταν η βασική σας ερώτηση, παραμένω ως αριστερός, όχι γιατί είναι ταυτοτικό το ζήτημα, επειδή θεωρώ ότι η αριστερά έχει πολλά να προσφέρει σε αυτή την κοινωνία.

0: διόλου.
1: Τώρα βέβαια, αν είναι να κάνεις μια εγχείρηση, δηλαδή να αφαιρέσεις από το σώμα αυτή την υποκρισία και να την αγκαστήσεις με κάτι άλλο που είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή με το λιούλιο μιλιούλιο, όλοι δουλευόμαστε. Γιατί όλοι λέει διάφορα πράγματα, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, τι να κάνουμε. Ποτέ, δεν θα πίστευα ποτέ, αν είναι ποτέ δυνατόν, ότι θα θεωρώ τον Τζακαλώτο σαν τον πιο σοβαρό άνθρωπο που απέμεινε από εκείνο το Waterloo που είχε συμβεί. Δεν σου φάνηκε πιο σοβαρό από όλους από τις τελευταίες τοποθετήσεις?
2: Ένα.
1: Δηλαδή φαντάσου, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο άνθρωπος που μπέρδευε την κάμπια με τη Σάβρα και έλεγε τα ακατανόμαστα θα έχει τις πιο σωστές τοποθετήσεις και για την αριστερά και στα ελληνικά.

0: χωρίς νεφρά.
1: Στα δικά μας τα μαθηματικά, το 1 μείον 1 κάνει 2.
2: Γιατί αν βάλουμε τα απλά μαθηματικά και αν τα 40% είναι αυτό το οποίο ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη, τότε το 60% δεν τον ψήφισε. Να τα λέμε και αυτά.
1: Στα δικά μας τα μαθηματικά, το 1 μείον 1 κάνει 2.
3: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρι. Πού το φέρτο? Πάρ' το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεισε 1 χιλιάρι. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες? 1 χιλιάρι. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρι. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρι. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
1: Στα δικά μας τα μαθηματικά,
3: μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα 1. Μου χρωστάει 1. Του χρωστάω 1. Έχει δίκιο. Έτσι.
0: Είναι απλά μαθηματικά.
4: 1, 2.

0: είναι απλά μαθηματικά.
1: Δεν είναι ισχύ.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Μείωση 1, 2, 3, 4, 5.
2: Στα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας το 1 μείον 1 κάνει 0. Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1 μείον 1, και μιλάω και σαν Ευκλήδης τώρα, όχι μόνο σαν πρόσωπος της Νέας Αριστεράς, 1 μείον 1 κάνει 2.
3: Καταπληκτικό.
4: Τώρα με την βγάζει άκρη, μπορείτε να περιμένετε την κυρία Χριστιανού που έχει μία δυνατή στα μαθηματικά, την κυρία Δελιβάνη, η οποία ξεπεράσει τον αδερφό του Άδωνη στο 5 μείον 2 μείον 4 συν 1 και τέτοιο. Δηλαδή καλά, αυτή είναι ύπταται. Ένας νέος παπαλιγούρας γεννιέται. Που τον θυμίζει κάτι πράγμα. Τον παπαλιγούρα. Θυμάσαι κάτι αυτάρες που είχε ο παπαλιγούρας? Όποτε έβγαινε κρυβόταν ο ήλιος. Καλά, τι έχει δει αυτή η χώρα, πλάκα μήκες. Αλλά ο τσαλακώτος είναι, πώς το λένε, δηλαδή αγαπημένο τέρμιναλ.
2: Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών. Αλλά πρέπει να είσαι κάτι, να λες κάτι, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και μετά θα κάνεις το συμβασμό. Και με τους πράσινους, εγώ πάντα ήμουνα με αυτό που λέγεται, αν δεν ξέρετε την έκφραση, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η πράσινη.
5: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ.
2: Κόκκινο, κόκκινο, πράσινο.
4: Αλλά τώρα είναι του Βυσνίε. Βυσνίε, τι έλα, σούσε τα λουγάκια.
2: Αλλά πρέπει να είσαι το κόκκινο που μετά συζητάς. Αν είσαι μόνο ένας χυλός, αν είσαι μόνο ένα κόμμα που προσπαθεί να είναι αρεστό χωρίς να καταλάβει ποιες είναι οι μεγάλες τομές, μπορεί μετά με συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, με το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να βρούμε κάποιους συμβασμούς. Αλλά πρέπει να αρχίσεις από ένα στιβαρό κόμμα που ξέρει τι θέλει.
6: Πάντως με το ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο συνεργασίας.
2: Σας λέω, εγώ υποστηρίζω εδώ και χρόνια το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο.
5: Τα μπλε και με τρελέ και με πεθέ με τα ναζάκια σου καλέ.
2: Το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο.
5: Φοράς τα κο, φοράς τα κι, φοράς τα πράσινα, τα μπλε.
2: Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών.
4: Λοιπόν, λίγο θα περιμένεις, Τσαλακώτε, θα περιμένεις λίγο μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου βγαίνει εκείνος ο Σαρδόνιος, ο δαιμόνιος ο Μπαρτσελόνιος, δηλαδή Πανιόνιος με Μπαρτσελόνα, που είναι ανάμειχτο, έτσι, γιατί το κόκκινο μπλάβιασε, έγινε Βυσνή. Το μπλε, μπλε, το κρατάμε, μπλε μέχρι και ο Τούρκος, λέει, το γαλάτσιο Αιγαίο. Είναι μια γενικότητα, είναι λόγω τοποθεσίας. Δεν είναι το χρώμα του Van Gogh το αγαπημένο. Είναι δηλαδή, εδώ είμαστε, γενικώς βάλει μπλε. Πιάσει λίγο και από Νέα Δημοκρατία, το άλλο μπασταρδεύει λίγο. Γιατί έχει σαν να βάλεις Χρυσή Αυγή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ήρθε και μπλάβιασε το αίμα, κατάλαβες?

ήρθε ο καιρός που ουρανός ανατρόβα τώρα αλωτινός. Θλιμμένος φόρεσε ξανά

Κι ήρθε καιρός, νινόμ, που λες, που απ' τις οδύνες τις πολλές. Συντριμμένος στη γωνιά, μες στο βαρύ χειμώνα, κι ώρες να'ρθεις παρακαλώ καμιά βραδιά με το καλό. Μες στην καρδιά

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα set κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
6: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, παιδιά.
14: Καλησπέρα, παιδιά.
12: είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
18: Γαμάς!
19: Έλας, χαβιάρι και βελουχιώτη άρι!

0: Χθες το είδατε? Δεν το είδατε? Και μ' αρέσει που ήρθα και μου λέει η Έφη εδώ πέρα. Έχω, περιμένω, λέει, πολλά από σένα σήμερα. Λέω, σιγάρε, περίμενε, λίγο σεβασμό, άρεσε. Είχες τον πρώτο, τον καλύτερο της κωμωδίας. Τι να πω εγώ σήμερα μετά τον Αλέξ τον Ζούφιο. Καταρχήν εδώ δεν με έχουν μια λάμπα από πάνω. Ανάβω εδώ το κινητό για να βλέπω. Είδες τι τον είχανε, τι ο τοκιού κάτω στο πάτωμα, να πούμε κάτι. Συνέχεια κάτω έβλεπε. Νόμιζε ότι πλακούσαν κατσαρίδες, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έβλεπε κάτω. Το μάτι του. Το μέσα έβλεπε κάτω μόνο.
0: Βρεάσε τώρα.
1: Πού είναι τα ωραία τα χρόνια που τα έλεγε απ' έξω.
0: Ρε εσύ, γύρασε. Πάρτε το χαμπάρι. Πρέπει να βρείτε έναν νευρικό. Δεν έχει χάσει το σπίριτ του. Πώς το λένε. Καλά, τι τώρα. Τι τώρα. Το μότζο του που λέμε. Και φυσικά μπαλάβας, μπίστες και λοιπά ρετάλια. Όπως του είπε ο Καρανίκας, όχι εγώ. Η ομαδάρα του Προέδρου. Και τεμπονέρα θα έχει απ' όλα. Δηλαδή μην ξεχάσετε τεμπονέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίος, γιατί μπαίνει, βγαίνει γρήγορα στα κόμματα. Δηλαδή είναι spitfire που λέμε, κατάλαβες. Μην ξεχάσετε τεμπονέρα. Και αυτό εδώ πέρα το, όπως το λένε, το teleprompter, πώς το λέγανε. Αυτό εδώ πέρα το για, δηλαδή, ρε εσύ Αλέξη, έχεις να πεις ξέρω μισή ώρα, μια ώρα, 5-10 πράγματα. Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις τη λύσα που είχες παλιά. Το κείμενο στο έχουν δώσει. Εμείς είσαι τόσο κλαϊμάιν φροϊλάιν, αδερφέ μου. Δεν θα προλάβεις να δεις αυτά που δεν προλαβαίνονται. Πρέπει να το ξέρεις το κείμενο για να τσιμπάς λίγο από το κιού που σε έχουν κάτω. Και του το βάλανε και στο πάτωμα, ρε εσύ. Δηλαδή τον κάνανε.
1: Το κάτω δεν γίνεται.
0: Ναι, τώρα τον κάνανε πλάκα τον άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί ξέρει, κρυβόταν ο συμψημιθιολόγο. Ναι, εκείνο που έβγαινε στο θέατρο, όταν ξεχνά τα λόγια, έχει έναν με ένα καπάκι από κάτω που σε λέει. Και είπε τότε ο Βασιλιά. Και είπε τότε ο Βασιλιά. Τα πρώτα καθίσματα ακούν και τον συμψημιθιολόγο, αλλά τέλο αυτά δεν έχει καμιά σημασία. Ο ταξιδιάρη, ο Μπαρσελονάτο έδωσε ραντεβού, παιδιά. Με την ιστορία εννοείται ότι του Παπανδρέου πάλι του ξυπατήκουσε το, μέσα με, ένα ναι, σήκουσε και τη διακήρυξη βέβαια. Πήρε και το κοριτσάκι.
1: Ναι, θυμάσαι, 85.
0: Ναι,
1: θυμάσαι το 85, ναι.
0: Θυμάσαι, το ψάχνα, το κατεβάσανε, ρε μάνα. Είναι σεξιστικό, είναι κάτι, είναι να πούμε.
1: Όχι, ρε,
0: είναι bullying. Ω, να σε πάω πιο ψάχνω και δεν βρίσκω. Δεν ήταν ο Χάρη Κλίν που έλεγε. Θα το βρω αυτό το κοριτσάκι στην αρχή. Θα το σκίσω. Δεν το βρίσκω πουθενά, ρε. Έχει τα άπαντα του Χάρη Κλίν εκτός από αυτό. Αλλά έχει ένα. Εγώ το ξέρω τον Dirty του Alex. Κρατήθηκε, κρατήθηκε, τον είπαν. Λοιπόν, κοίτα να δεις, Ζούφια, βγες και πέστα, ρε παιδί μου, δεν πάει. Ρε παιδιά, λίγο να πιάσει Νοέμβριος τουλάχιστον. Ρε τι λες, δεν τρελώσαι, ρε, μα εδώ έχουν κάνει μέχρι και η Κρατσία θα κάνει, θα αποσχιστεί από την Γκάρη και θα κάνει άλλο κόμμα μόνη της. Ε, προλαβαίνουμε σε. Ρε παιδιά, λίγο Νοέμβριο να ψυχράνει λίγο ο καιρός. Ρε έχεις τρελαθεί, γιατί ρε να ψυχράνει. Να βγω με ζιβάγκο, το έχω αποθυμένο. Θέλω να βγω με ζιβάγκο, όπως ο Ανδρέας. Ανέβασε και τη διακήρυξη, έβγαλε και το κοριτσάκι. Ξέρεις, είχα να δω κοριτσάκι με πολιτικό από το Χίτλερ. Πεθύμησα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν βλέπεις πολιτικό με παιδάκι, πάει να πει ότι μύρσαμε. Άρπαξαμε που λένε. Όλα παιδιά, όλα του Ανδρέα ήταν πολύ ωραία. Αλλά αυτός ήταν λίγο ζούφιος που λένε. Ήταν φουίτ. Δηλαδή τι να κάνουμε. Και φυσικά μας εξιστόρισε με δακρύ βρεχτό τρόπο ότι συνάντησε τους ψηφοφόρους του έναν έναν. Δηλαδή τον Γιάννη τον ερευνητή και το παιδικό του το δωμάτιο, τη Σοφία την εκπαιδευτικιά, τον κ. Δημήτρη τον συνταξιούχο, την Κατερίνα την πολυπτυχιούχα, την Ελένη που δουλεύει στα ξενοδοχεία και δεν μπορεί να καταλάβει αν θα έχει το χειμώνα δουλειά, το Στέργιο. Το Στέργιο το φωσκό με
1: το Στέργιο το φραγκιωτικό. Στέργιο μου.
0: Όχι, μα το επίσημη Στέργιανή επίσημη. Όχι, το Στέργιο τον αυτόδη πυρετό τον λεγόταν. Ναι, αυτόν τον με τα πρόβετα να πούμε. Και μαζί του όλοι αυτοί οι ελασίτες θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα όσο καχύποπτοι και να είστε. Τώρα,
1: έκανε και να βρούμε σε παρελθόν όμως.
0: Αναδρομή,
1: ιστορική.
0: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να μην κάνει ιστορική αναδρομή, Αλέξη?
2: κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
0: Είσαι τιτάνας.
2: Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες
0: των αλωνών
2: όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, ναι, όπως καλά. Ο Ρήγας Βελεστινλής,
0: ο Πλαπούτας,
2: όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση όπως ο Μαρίνος Αντύπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία,
0: ναι,
2: όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Όλο αυτό βέβαια, ο... να πούμε, το είπε,
0: ναι,
1: με τα μάτια κάτω.
0: Με τα μάτια κάτω, γιατί διάβαζε τα ονόματα. Ποιο σεβασμό, ρε, δεν θυμότανε τι έλεγε. Διάβαζε ένα-ένα τα ονόματα. Εμείς είμαστε αυτοί που. Τσακ, άμα κοβόταν το ρεύμα, αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή. Ήρθε, παιδιά, ήρθε το ρεύμα. Εδώ να φανταστεί. Είχαν τόση αγωνία που κατοκοπεί. Ένα λιποθύμησε.
1: Ναι,
0: έγινε. Και ρωτούσε, ένα γιατρό ρε παιδιά, ρε άμα είστε σε ευαίσθητης ηλικίας, μην πάτε σε αυτό ρε. Θα πάτε τίποτα και δεν θα σας τρέχουνε ρε παιδιά. Ναι, είστε με τα καλά σας. Εντάξει, όλα αυτά που είπε, πολύ ωραία ήτανε. Πολύ ωραία, μπαγιάτικα, ξέρεις. Κανονικά ο ύμνος έπρεπε να είναι το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, ένα καράβι παλιό στο πιο κάραβο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν, παιδιά, reunion,
1: ναι, σωστά,
0: για καθητήρες. Δηλαδή, μπράβο, πολύ ωραία, περάσαμε υπέροχα.
2: Η σημερινή μας διακήρυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Σηματοδοτεί,
0: ναι,
2: την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας.
0: Τι με λες. Ένα γιατρό.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, θα έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος.
0: Τι κάποιος για σένα.
2: Φίλος.
1: Φίλος.
0: Τι φίλος για σένα, έχει κανένα γιατρό.
2: Είναι καλά.
0: Είσαι.
2: Θα είμαστε όλοι καλά.
0: Δεν νομίζω.
2: Θα είμαστε όλοι καλά. Ίσως έπρεπε να προβλέψουμε έναν μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσει σήμερα να χωρέσει όλες και όλους εσάς.
0: Το Μαρακανά!
2: Την ελπίδα, την αισιοδοξία, το πάθος, την ανυπομονησία.
0: Το ψεκασμό!
1: Αυτός και, και η Μετάλλικα.
0: Η Μετάλλικα, ναι, τώρα. Και ο Μέιντεν, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, κατ' εμέ. Πάντα έπρεπε το κόμμα να είναι μελάς.
1: Ζαφύρης.
0: Ζαφύρης. Εκεί να δεις ανταπόκριση από τη λαϊκή βάση. Μπουζουξίδη και ελληνική λαϊκή αριστοκρατία σουρεαλιστών. Μελάς. Δηλαδή τώρα τι ελάς και γελάς και χαζά και τι θα γίνει φίλοι μου με τι να γίνει σας έτσι που είστε. Και με μένα δηλαδή, γιατί τα χάλια μας έχουμε όλοι μαζί. Αν τέλος πάντως, είπαμε το σύνθημα είναι Ελλάς Χαβιάρη και Βελογιώτη Άρη ή εμπρός προς τα πίσω. Αυτό, είναι το
1: αυτό ήταν παλιό.
0: Εμπρός προς τα πίσω.
1: Στον Κωνσταντίνο και Ελένης.
0: Δηλαδή εγώ να μην κλέψω.
1: Να κλέψεις εννοείται.
0: Δηλαδή μόνο οι άλλοι να κλέβουνε. Έλα.

0: Μία είναι η κίνηση, παιδιά, με Ελλάς, είπαμε, μπουζουξίδι και ελληνική λαϊκή αριστοκρατία σουδεραλιστών. Δηλαδή τώρα για να μην τρελαθούμε, δεν ξέρουν τη δουλειά ανθρώποι να πούμε. Τι να... Δεν ξέρουν τη δουλειά, απλώς. Φυσικά πολύ κακεντρεχείς, βγήκαν και είπανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Ήρθε πάλι ο Ζούφιος, ο Κόκκινος Μπελάς, ένα από τα δύο.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ήρθε πάλι ο Τζούφιος, ο Κόκκινος Μπελάς, Ελλάς, Ελλάς.

Αυτά λοιπόν θα ενωθούν, παιδιά. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Να, τώρα θα βγει και ο Αντωνάκης ο Καβομάτς. Θα αρχίσει και αυτό στα δικά του να. Ο Καβομάτς. Που μας το είπε και στο χιλιοστό, ότι για μην ξεχάσουμε τη θυσία που έκανε, που τον είπαν μην ταξιδεύει το αεροπλάνο. Αλλά αυτό εκεί. Εσύ είπαν μην ταξιδεύει. Θα σκάς το μάτι στο αεροπλάνο, δεν καταλαβαίνεις. Και από τότε τον έμεινε το μάτι του στον Κυριάκο, ήθελε να το ρίξει. Έτσι δημιουργούνται τα αποθυμένα, κατάλαβες. Ενώ ο άλλος άνετος, τον βλέπεις τον ζόφιο, δεν τραβάει ζόρι. Δεν σε κάνει εντύπωση που εμάς μας φεύγει το κλαπέτο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, που λέμε αμάν τι θα γίνει, να κάνουμε και καμιά τρίτη δουλειά. Αλέξη, τα λεφτά εσένα ποιος στα σκάει, θα μας πεις καμιά ώρα. Γιατί χαβαλέ τολμά επανάσταση και εγώ ξέρω να κάνω. Θέλω να με πεις, φιλαράκι, τα λεφτά εσένα ποιος σου τα σκάει. Θα μας πεις, ο Αλαφούζος τα σκάει στον Sky. Αυτό το ξέρουμε. Εσένα ποιος τα σκάει. Γιατί και οι δηλώσεις που έκανε ήταν προσεκτικές. Όχι, φλωτήλα είναι έτσι, είναι και γιουβέτσι. Και έτσι η Γάζα, έτσι το Ισραήλ. Αλλά εμείς με τους Ρώσους είμαστε και δεν είμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και λίγο. Ε, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας. Τελικά, ρε μάγκα, είναι δυνατόν να ισχύουν όλα αυτά? Πόσα δηλαδή, πόσα χώνει ο Πούτιν? Έτσι ξεκίνησε, με το μάτι του τίγρη, γιατί τ' άλλο δεν βλέπει.

0: άμα έχεις τον τίγρη. Ένας είναι ο τίγρης. Έτσι με έρχεται να βάλω τα σορτσάκια μου να αρχίσουν να κατεβαίνουν τα σκαλιά εκεί πέρα στο Μακεδονία Τράγκης να κάνω προπόνηση τώρα. Με βάει τέτοια και θυμάμαι τώρα εποχές μεγάλες με τον τίγρη. Όχι τον τίγρη που τον σκοτώσανε με το τρίκυκλο που ήταν ο τίγρης που
1: οδηγούσε. Διάβασα κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Για πες.
1: Καλά ρε τίγρη, τόσα χρόνια στα παίγνια. Γιατί είχε και ο Παπ, θυμάσαι. Καλά ρε, τόσα χρόνια στα παίγνια. Στον Αστραγάμπη.
0: Κοροϊδεύτησες. Ο επενδυτής κάτι ξέρει. Όταν κάνεις μια επένδυση, δεν την κάνεις κουτουρού. Καταρχήν για να είσαι σωστός επενδυτής, κάνεις πέντε επενδύσεις μαζί, δεν κάνεις μία. Γιατί άμα κάνεις μία, του λείπεις. Και πάντα και στις πέντε, κοιτάς τα επιστρεφόμενα. Τα ανταποδοτικά τέλη. Και μόνο έτσι τέλει, τέλει, τέλει. Παιδιά, το τι έχει να σκάσει από εδώ και πέρα από επενδυτές που κρύβονται πίσω από τον επαναστάτη, αλλά και η Μπατζάνα, κυρία, δεν εμφανίστηκε που θέλατε την εγώ τουλάχιστον σε κανένα πλάνο. Και πλησιάζει και η εποχή που κάθε πέντε γιούλι κλαίει, οπότε θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, με τρελαίνει. Επίσης η μουσική του Κραουνάκη ήταν σαν να ακούς Πανουδάκη, δεν ξέρω δηλαδή. Σαν να πάθει κάτι. Καταρχήν τώρα, άμα ακούς Κραουνάκη χωρίς μπουζούκι και δεν έχει και στίχο επαναστατικό, δεν ξεσηκώνεται ο άλλος. Αλλά τέτοια θα δούμε πάρα πολλά. Συνεχίζεται όλο αυτό το μοντέλο. Ήταν σαν Ιάννης.
1: Αντί
0: Ιάννης.
1: Να Γιάννης,
0: ναι. Που τον είχε ο κόμινο και είναι τεκνατζού η Λίντα που στη λέτε.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή, και εκείνο ο Γιάννης με εκείνο το μαλλί να πούμε, σαν να πήρε. Σαν να πήρε τη μούχλα από το ταβάνι και να του την έβαλε. Τι με θυμίζει, εντάξει. Παιδιά, θέλω όμως λίγο να θυμηθούμε τον Αλέξη στα καλύτερα του, γιατί ορισμένοι νομίζετε ότι δεν θα πει τέτοια από εδώ και πέρα. Θα πει.
1: Θα πει, είσαι σίγουρο.
0: Θα πει και θα παραπεί. Βάλε έτσι λίγο να φρεσκάρουμε την πλήμη μας, να ξέρουμε και σε τι ελπίζουμε.
2: Με τη δική σας στήριξη θα αγωνιστούμε για να ξανακάνουμε πολύ σύντομα.
3: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή.
2: Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη του τόπου. Κυβέρνηση ξανά.
4: Πάλι.
2: Κυβέρνηση ξανά.
0: Βρε πες ποιος έγραψε άμελα στον τοίχο. Τι θυμάσαι την ατάκα από Δήμου Σταρένιου. Πες ποιος έγραψε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Θέλουν το καλό μας.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
5: Εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
5: Εγώ.
6: Εγώ είμαι αριστερός.
5: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι.
6: Είμαι αριστερός.
5: Εγώ με ωμέγα σκοπό.
2: Εγώ.
5: Στο σύνταγμα να φανδώ.
2: Εγώ.
5: Ταΐζω περιστεράκια τετώντας κουλουράκια.
0: Έχινε ταΐζω κουλουράκια, περιστεράκια. Και δεν τελειώσαμε ακόμα, έτσι. Δεν χτύπησε και ο... μέχρι και ο σεισμός έρχεται ο Βερβεσός, πως το λέγανε εκείνο του δικηγορικού συλλόγου. Παιδιά, κατεβείτε τώρα που γυρίζει, έτσι. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, θα τα λέμε όλα. Και φυσικά από εβδομάδα έρχεται και η κάψα. Την κάψα θα την περάσουμε με Αλέξη.
7: Με ses amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous.
8: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
7: Thank you very much. It's a great honor for me. Let me speak in my language.
8: Είμαι Λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρο που το πιάνει το λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει και φεύγουν οι ένας.
7: Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε.
8: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
7: Με ses amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir.
9: Να φας ένα κουβά σκατά.
0: Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Κάνει ο άλλος ένα rebranding να πούμε. Είναι ακόμα μπουμπούκι στο άνθρωπο της πολιτικής του άνοιξης. Μίλες πολιτική άνοιξη.

0: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
1: Φαίνεται. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
0: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα χιλιάδες μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ,
2: τους χορηγούς,
0: που έδωσαν μαζί μας αυτή την εκλογική μάχη με αυταπάρνηση, πάθος, πείσμα και αξιοπρέπεια. Ήταν η πιο δύσκολη αλλά και η πιο όμορφη εκλογική μάχη που έχουμε δώσει ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Υπό τις συνθήκες που διεξήχθη για εμάς αυτή η αναμέτρηση, η ψήφος τους δεν ήταν καθόλου δεδομένη.

0: Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώς αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας.
1: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
2: Φαινότανε, φαινότανε, πάμε, έφτιαχνε, βαριώσανε, άμα βαριώσανε, όχι, και άσε που βγήκε σαν καρσόν στον Τότι. Θα θυμάστε τα καρσόνια που είχε ο Τότι, ιδρωμένος με άσπρο που κάμψε μια σκαπά και σκούρο πανταλόνι, και ήταν και κατά ή μήπως έπεσε κανένα μπουρμπάρ να το μάσει. Δηλαδή πραγματικά να τον λυπάσαι, ήταν σαν να λέγει ο ίδιος, αν τίποτε να τελειώνω να σκοθώ να φύγω να πάω ταξί σου πάλι. Δηλαδή τέτοιο παλμό, τέτοιο πάθος. Τέτοιο πάντως χρόνια είχαμε να δούμε.
3: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφτασε εκεί που έφτασε στις προηγούμενες εκλογές και εσείς εκεί που φτάσατε?
4: Ναι, εντάξει.
3: Μήπως υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτά τα δύο?
4: Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23 είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν υποχρεωμένος για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτός ήταν ο εθνικός μας στόχος τότε. Να μαζέψει 40 δις τα δημόσια ταμεία και το κάναμε με επιτυχία.

0: το άλλο σου λιποθύμηση. Σημάτιασαν παλικάρι.
1: Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι εμείς είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 και αυτοί είχαν ευκαιρία να ξοδέψουν 60. Γιατί τα μαζέψαμε αυτά τα 40? Για να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο.

0: Διότι βλέποντας τα 40 εκεί, σου λέει εντάξει, δεν θα χρεοκοπήσουν. Ωραία, γι' αυτό το κάναμε.
1: Εμπτό σου έκαψε στο μάτι, δεν θα έχει μάτι.
2: Κάνω το σταυρό μου τρεις φορές για να μου πέρασει.
0: Το κάναμε για κάποια αιμονή. Γιατί τότε σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό. Και βγήκε στο Μητσοτάκη και τα βρήκε έτοιμα. Διότι αν δεν μαζεύαμε αυτά τα 40, η χώρα θα ήταν στις αγορές. Και άρα θα ήμασταν σε τέταρτο.

0: Και σταματάει και κόσμο στο δρόμο. Και μου λέει, γιατί βρε τα μάδεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό.
1: Γιατί και να σε στάδινα θα τα τρώγατε. Το είπε στην κουπέλα εκεί πέρα. Λέει, τι έτσι, τι θα κάνει. Και να στα δώσω, θα τα φας πάλι στην ίδια κατάσταση. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Άιντε φύγαμε λέμε. Έχω εκπλήξεις στο δεύτερο μέρος έχω.

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Εδώ είμαστε και εμείς 9 λεπτάκια μετά τις 5 και μετά την υπέροχη εκπομπή του Διογέννη Δασακάλου Status Quo, την οποία ακούτε σε επανάληψη τα καλύτερα κομμάτια της εβδομάδος για 2 ολόκληρες ώρες. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, πάντα μέσα από τον Status 107.7 με τον Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Με διάφορα θεματάκια μέσα στη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής, και φυσικά με την τηλεφωνική σας παρέμβαση στο 2-31-05-13000, 2-3-11-82-10-50 για ό,τι προκύψει εκεί έξω, είστε τα μάτια και τα αυτιά μας, είτε θέλετε κάποιο τραγούδι, εδώ είμαστε. Για να εξυπηρετήσουμε και στο Viber στο 6908-357-800. Ο καιρός θαυμάσιος, Σάββατο σήμερα 30 του μηνός, και στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό, στις 9 θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά. Κυριακή μεσημέρι 3 η ώρα θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και την Δευτέρα 1η Ιουνίου, το τριήμερο δηλαδή, στις 3 την Δευτέρα θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι συνεχίζει η εβδομάδα από ό,τι βλέπω στην Έμι. Την Τετάρτη θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, την Πέμπτη πόσο θα έχουμε, 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Παρασκευή δεν μας δείχνει πρόβλεψη, μόνο στις 9 το βράδυ της Πέμπτης έχουμε καταιγίδα. Καλά, κάτσε να φτάσουμε πρώτα την Πέμπτη και βλέπουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας, να περνάτε καλά. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Κάτι άλλο να συμπληρώσουμε δεν έχουμε. Α, δεν είπαμε την κίνηση. Στην κίνηση μου λέει η Χολίτη, δεν είπαμε την κίνηση. Να την πούμε και την κίνηση. Από νωρίς στις 3.30 διακόψαμε την εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου για να σας πούμε την κίνηση στον περιφερειακό. Είχαμε ένα ατύχημα και είχε δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό θέμα. Βέβαια, εκεί παραμένει. Δείχνει ότι το αυτοκίνητο έχει φύγει, αλλά το πρόβλημα δείχνει να παραμένει και στην Πηλαία, με μέτωπο δυτικά μέχρι τον Άγιο Παύλο, είναι κατακόκκινο εκεί. Προς δυτικά, επαναλαμβάνω, από Πηλαία μέχρι Άγιο Παύλο προς δυτικά είναι κατακόκκινο. Να έχετε εκεί την προσοχή σας. Στα Νέα Μάλγαρα έχουμε λίγο κόκκινο προς Θεσσαλονίκη, και στην Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής έχουμε αναδιαστήματα κόκκινο. Κατά τα άλλα όλα βαίνουν καλώς. Οπότε πάμε σε τραγούδια.

Ωραία τα τραγούδια, καλοκαιρινά και ένα ευχάριστο νέο για τους κατοίκους του Ρόκαστου. Την 3η 2 Ιουνίου 2026 ξεκινάει η νέα λεωφορειακή γραμμή 84 μη Μυγδονία Ρόκαστο. Δρομολόγια, ωράρια και στάσεις βέβαια θα τα πληκτρολογήσετε να τα βρείτε εσείς στο διαδίκτυο, διότι είναι πάρα πολλά για να τα πω εγώ. Απλά θα γράψετε την 3η 2 Ιουνίου 2026 ξεκινάει η νέα λεωφορειακή γραμμή 84 μη Μυγδονία Ρόκαστρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ρόκαστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις κοινότητες Μυγδονίας, Δρυμός, Λυτή και Μελισσοχώρη, με το κέντρο να είναι στο Ρόκαστρο, και το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί την 3η 2 Ιουνίου 2026. Η ενδοδημοτική συγκοινωνία στον Δήμο Ρόκαστρου δημιουργήθηκε μετά από συναντήσεις και συζητήσεις του Δημάρχου Ρόκαστρου, του κ. Παντελή Τσακίρη, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, τον κ. Σοκράτη Δόρη, καθώς και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του ΟΕΣΤ και του ΧΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Έτσι που λέτε, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης με σημερινή του απόφαση καθορίζει το δρομολόγιο, τη διαδρομή, το ωράριο, τις λειτουργίες και τις τάσεις της νέας γραμμής με την ονομασία νούμερο 84 μη τοπικό Μυγδονίας. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 5 και πάντα στάτους 107 και 7.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 2040-02 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Μακάριο το τραγούδι Φωτιά. Από τα αγαπημένα μας τραγούδια, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Και το πρωί ήταν εδώ ο κύριος Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη, και είπε ότι για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της επέκτασης μετρό προς Καλαμαριά, ο κύριος Ταχιάος τόνισε ότι πριν μπούμε στον Αύγουστο, το μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς με κοντομάνικα και μαγιό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε μάλιστα ότι αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, εκτός εάν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο ζήτημα κατά την διαδικασία πιστοποίησης. Ο κύριος Ταχιάος είπε εδώ στον Στάτους και στο Δημήτρη Βενιέρη, εξήγησε ότι η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον Διεθνή Φορέα TUV, αν διαβάζω καλά. Όπως ανέφερε, κάθε καθυστέρηση στο να έρθει η TUV ήταν καθυστέρηση και της παράδοσης του έργου, εξηγώντας ότι η επέκταση της Καλαμαριάς αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδέεται νέος κλάδος πάνω σε ήδη λειτουργούσα γραμμή μετρό. Ποτέ δεν παραδόθηκε ένα μετρό το οποίο αποτελεί κλάδο μιας γραμμής στην Ελλάδα, τόνισε χαρακτηριστικά. Και επίσης ο κύριος Ταχιάος ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι τα παλαιότερα σενάρια για μια κυκλική γραμμή μετρό στην Θεσσαλονίκη δεν βρίσκονται πλέον στο τραπέζι, δεν υπάρχει το μετρό με τον κύκλο, πέθανε, αυτό ήταν μια αστειότητα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε σιδηροδρομικά, δηλώντας χαρακτηριστικά, και όπως εξήγησε εδώ στον Στάτους και στο Δημήτρη Βενιέρη, ο σχεδιασμός πλέον αφορά δύο νέες γραμμές που θα αναπτυχθούν σταδιακά και όχι ένα ενιαίο κυκλικό δίκτυο.

Λοιπόν, τα πράγματα στο περιφερειακό είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μόνο μία κίτρινη γαραμούλα έχει απομένει στο ύψος του Αγίου Παύλου δυτικά. Μόνο αυτό, δηλαδή Παναπείου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να δούμε λίγο στα Μάργαρα. Είχαμε εκεί ένα κοκκινάκι προς την Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει αυξηθεί λιγάκι προς Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη και στον φίλο μας τον Θόδωρο. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου. Πες το τι θέλετε, εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι λέμε. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Ξέρετε, όταν γερνάει ο άνθρωπος παλιμπιδίζει. Γίνομαι πιτσιρικάς. Ναι μπρο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει κι όμως μ' αρέσει. Σινκ, μαμά. Και πόσο ζεις το

Αυτή ήταν η Κατερίνα Ιστιγκούδη. Ωραία γυναίκα, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι είναι 41 χρονών. Αν και δεν πρέπει να λέμε την ηλικία μιας γυναίκας, αλλά έψαξα και το βρήκα, έτσι από περίεργα, να δω πόσο χρόνο είναι η Κατερίνα Ιστιγκούδη. Είναι 1,75 στο ύψος και είναι 41 χρονών. 41 χρονών τι είναι, μια. Μιατά. Και έτσι διαβάζω, γιατί είμαι και λίγο κουτσομπόλης εγώ, ξέρετε, το έχω αυτό το πράγμα, ότι η Κατερίνα Ιστιγκούδη μηνύθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, έτσι εξηγείται και η ομορφιά, και από μικρή ηλικία και πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την κολύμβηση και μάλιστα υπήρξε αθλήτρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, με την οποία το 2001 κατέκτησε την 5η θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Ξέρω τι διαλέγω, δεν είστε τύχοι. Κατερίνα Ιστιγκούδη, πω. Εντάξει, ρε παιδί, τι να κάνουμε, αγοράκια είμαστε. Δεν καταλαβαίνετε, είμαστε ασυγκράτητα. Τα κοριτσάκια είναι πιο συγκρατημένα και διατηρώ κάποιες αμφιβολίες. Στη Χαλκιδική πλημμύρισαν από επισκέπτες οι παραλίες της Κασάνδρας. Βουτιές, ήλιος και καλοκαιρινή διάθεση. Ωραία, τι γίνεται στα beach bar τώρα εκεί πέρα. Να ήμουν από μια μεριά, να βλέπα. Με γεμάτες παραλίες και αυξημένη κίνηση εξελίσσεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Χαλκιδική, η οποία για ακόμα μια χρονιά αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς για Έλληνες αλλά και για Βαλκάνιους επισκέπτες. Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, εκατοντάδες εκδρομείς κατευθυνόταν προς τις παραλίες της Κασάνδρας, με τη Φούρκα και τη Σίβηρη να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία τουριστών από Σερβία, Βουλγαρία και από Βόρεια Μακεδονία, από Σκόπια λέμε. Έμα. Ενώ σημαντική παραμένει και η κίνηση από Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ήδη οι παραλίες της περιοχής έχουν γεμίσει με λουόμενους που κάνουν το μπάνιο τους και απολαμβάνουν τον καλό καιρό, αλλά και τα εδέσματα των εστιατορίων. Καλά ρε παιδιά, θάλασσα κρύα δεν είναι ακόμα, ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν θα τολμούσα με τίποτα, αλλά να κάτω στην παραλία να βλέπω κίνηση, ναι. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η Σίβηρη καταγράφει ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σχέση με τη Φούρκα, με τις παραλίες να γεμίζουν από κόσμο και τους δρόμους των παραθαλάσσιων οικισμών να παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πρόσχομεν αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ της φετινής τουριστικής περίοδου για τη Χαλκιδική και τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν θετικές προσδοκίες για τους επόμενους μήνες. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Στον Status, η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise, 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
14: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

George Michael και Fast Love. Τι άλλο. Λοιπόν, να σε ενημερώσουμε ότι κοντά στο ΠΑΟΚ Sports Arena έχει σημειωθεί ατύχημα με αποτέλεσμα εκεί να αρχίσει να σχηματίζεται κάποια κίνηση.

Η καταπληκτική συμπληρέντε και το τραγούδι It's Only Love, το οποίο ακούσαμε εδώ στον Status 107 και 7. Όχι, δεν αλλάξαμε μουσική, απλά είπαμε να σπάσουμε λίγο την μονοτονία με 3-4 τραγούδι. Το επόμενο βέβαια είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες τις οποίες αγαπούμε ιδιαίτερα, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι από την επόμενη Κυριακή και από τις 5 και μέχρι τις 11 ξεκινάει η εκπομπή ο Status 107 και 7, σε πάει και σε φέρνει στη Χαλκιδική και στους 93 των FM. Κάθε Κυριακή 5 με 7 πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα για εσάς και τους ακροατές μας. Φορτώστε βαλίτσες και ακούστε Status με Δημήτρη Βενιέρη, Βιρινέ Δημαρέση και Άρη Παπιδάκη. Από την επόμενη Κυριακή, από τις 5 μέχρι και τις 11 το βράδυ. Να σας πω και για το νέο αποκλεισμό στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Έλα, μη στραβουμουτσουνιάζετε, μη στραβουμουτσουνιάζετε. Βράδυ αργά θα γίνει και νωρίς το πρωί θα ανοίξει. Εντάξει. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν ακούω κάτι τέτοια, πιάνουν τα νεύρα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, για το καλό μας. Είναι νέος αποκλεισμός στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Ποιο τμήμα κλείνει και πότε, είπαμε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Λοιπόν, από την διεύθυνση Θεσσαλονίκης Τροχέα, διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ότι την 3η 2 έκτου του 26 κατά τις ώρες 11 το βράδυ, λέω, έως 5 το πρωί της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, το οποίο είναι του Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων, και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, το Δημοτικό Γήπεδο. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμαση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. Τα οχήματα λοιπόν που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, ρεύμα προς Ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, Ευκαρπία δηλαδή, και θα κατευθύνονται μέσω κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς λεωφόρου στρατού. Καταλάβα τίποτα? Αν ρωτάτε εμένα, θα σας πω ναι τα σκέτα, όχι. Λοιπόν, πληκτρολογήστε στο διαδίκτυο. Περιμένω. Για να είστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν είναι 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Κυκλοφορείτε εσείς τέτοιες ώρες? Δεν νομίζω, είστε καλά παιδιά. Στα κρεβάτια με τις γυναίκες. Γυναίκες, παντρεμένοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πληκτρολογήστε. Νέος αποκλεισμός στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Ποιο τμήμα κλείνει και πότε? Αυτό το τραγούδι που είπαμε που θέλουμε να αφιερώσουμε στις γλυκύτατες γυναίκες και αγαπημένες γυναίκες και συντρόφους της ζωής μας, πότε θα είναι έτοιμο, κύριε Χολίπτη? Τώρα? Ωραία λοιπόν, πάμε να ακούσουμε John Lennon και Woman. Τι τραγουδάρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά είναι τραγουδάρα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310

0: 6-88-602.
1: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
2: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
3: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

εντάξει, έχουμε ξεφύγει, δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Είμαστε για beach bar, έτσι, δεν το συζητάμε καν. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 7 και αύριο την ίδια ώρα 5 με 7, ενώ θα έχουμε και οι αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω καλοκαιριού. Θα σας πούμε βέβαια και το πρόγραμμα για την Δευτέρα και θα αλλάξει του Αγίου Πνεύματος σε λιγάκι όμως.

0: αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Ελληνική συμπαράταξη. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο wall. Ελλάς τα αρχικά του. Μπλε και κόκκινο όπως είχε προαναγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε στα χέρια του το χαρτί από τα χέρια ενός νεαρού, ενός μικρού κοριτσιού και φάνηκε ποιο ήταν το όνομα του νέου κόμματος σε αυτά τα αποκαλυπτήρια εδώ του πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Παιδιά, πιάνει και τους πλούσιους το όνομα άμα το διαβάσεις ανάποδα. Γράφει Σαλέ. Πρώτα το Γιάννης με το ένα νι, τώρα Ελλάς με το ένα λάμπτα. Ελλάς και χρωματάκια, λες και είναι συνοικιακό σούπερ μάρκετ. Κύριε Τσίπρα, νομίζω ότι το παράκανες. Θα αρχίσει να ανησυχεί ο κύριος Κουτσούμπας. Πάντως αυτό δεν είναι κόμμα, μπλέντερ είναι, και Ελλάς και λίγο αριστερά και λίγο Πασόκ και λίγο βουνό και λίγο θάλασσα. Δηλαδή σαν να ονομάζουν κόμμα τον Βίγκαν Σπαλομπριζόλα. Ελλάς, για μένα τι σημαίνει Ελλάς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με ένα λάμπτα. Ενιαία λέσχη από χωρισάντων Σιριζέων. Να το έκανε με τρία λάμπα. Να τον ψήφισε όλη η Θεσσαλονίκη μας. Και γιατί δεν το έβγαζε Έλεος, αφού όλοι αυτό ξεστομίζουν μόλις ακούν το όνομα. Θα μας ξανασώσει το νου σας.

0: Προϋποθέσεις, μας είπε το τραγούδι. Πάντα χρειάζονται προϋποθέσεις. Δηλαδή τι, από το 0 πώς θα φτάσεις στο 10 άμα δεν διαβάσεις. Λέω εγώ τώρα μια υπόθεση κάνω. Και στον Άριο Πάγο η κυρία Μαρία Καρεστιανού κατέθεσε τα έγγραφα για την ελπίδα, για τη δημοκρατία. Να τα ακούσουμε από την ΕΡΤ, όπως και το προηγούμενο ηχητικό ήταν από την ΕΡΤ. Πάμε παρακαλώ στο ηχητικό μας, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και η εκπομπή.
1: Υπότιτλοι και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της ελπίδας για τη δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα. Όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Στα μέλη του Συλλόγου Σεγγενών Θυμάτων στείλατε πρόσκληση για συστράτευση στο κόμμα σας, κυρία Καρεστιανού. Πόσοι ανταποκρίθηκαν? Αν δεν σε νιώθουν αυτοί, φαντάσου πόσο σε νιώθουμε και σε υπολογίζουν οι υπόλοιποι. Γιατί κάτι μου λέει ότι όποτε θα τις τριμώχνουν με καθαρά πολιτικές ερωτήσεις σε τηλεοπτικά πάνελ ή σε ραδιόφωνα ή οπουδήποτε αλλού, θα επικαλείται πάντα το συναίσθημα για να ξεφύγει. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος. Πότε θα μας μιλήσετε, κυρία Καρεστιανού, για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός σας για εξωτερική πολιτική, εξοπλιστικά, οικονομική πολιτική, παιδεία, μετανάστευση, δημόσια ασφάλεια και υγεία? Θέλουμε να σας ακούσουμε σε κάτι πολιτικό εκτός από τις κορώνες για τα Τέμπη. Έχουμε γεμίσει, αυτόκλητες σωτήρες, χωρίς υπόβαθρο, χωρίς γνώσεις, εγωκεντρικοί μόνο με διάθεση εκδίκησης που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, διάτοντες αστέρες που όπως έλαμψαν έτσι πιστεύω ότι θα σβήσουν. Και επιτέλους και το εύχομαι, να γίνει κυβέρνηση, κυρία Καρεστιανού, να φύγουμε από την αυταρχική Ευρώπη και να μας αναλάβει η δημοκρατική Ρωσία. Τότε επιτέλους κάθε πολίτης και κάθε δημοσιογράφος θα μπορεί, σε αντίθεση με τη σημερινή αυταρχική κυβέρνηση Μητσοτάκη, να λέει ελεύθερα τη γνώμη του, ακόμα και αν αυτή είναι αντίθετη με την κυβέρνηση, όπως δηλαδή γίνεται και στη Ρωσία. Και θα μπορούμε πλέον και ελεύθερα να στέλνουμε και στρατιωτική βοήθεια προς τη Ρωσία για την ειδική επιχείρησή της. Προνόμιο που τώρα έχει μόνο η Βόρεια Κορέα και κάποιες αφρικανικές χώρες. Και πότε επιτέλους δεν θα υπάρχουν παρακολουθήσεις, όπως σίγουρα δεν υπάρχουν και στη Ρωσία? Ίσως αυξηθούν λίγο οι πτώσεις από πολυκατοικίες, δηλητηριάσεις και πισόπλωτες αυτοκτονίες, αλλά αυτό είναι αποδεκτό, αν θέλετε, τίμημα για την ελευθερία και την δημοκρατία που θα έχουμε. Και αλήθεια, μια σημαντική λεπτομέρεια. Το κόμμα δεν λέγεται απλώς ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Εμένα πάντως μου μπήκε στο μάτι. Το κόμμα δεν λέγεται απλώς ελπίδα για τη δημοκρατία, αλλά ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Κρατήστε το αυτό.

Λοιπόν, για να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα. Αύριο Κυριακή, θα σας πούμε και τη Δευτέρα, υπάρχουν αλλαγές και την Δευτέρα. Πάμε στην Κυριακή. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει ο Στάτου, σας πάει και σας φέρνει. Από τις 5 μέχρι και τις 11. Λοιπόν, πάμε για αύριο Κυριακή, 5 με 7 πρωινή πτήση με το τηλέμαχο Σαντοριναίο, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Αμέσως μετά 7 με 10 έχουμε Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Τώρα 10 με 12 δεν ξέρω αν θα έρθει ο Απόστολος Αβδελάς. Σήμερα λέω, εχθές το απόγευμα δεν ήρθε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι Λοντής εδώ, Λοντής Μαχαιράς, 12 με 2. Ίσως πάει και λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Πάντως εσείς ακούτε Στάτους συνεχώς, οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα απόλυτος. Στις 2 με 3 έχουμε μεσημεριανό μαγκαζίνο με τηλέμαχο στον Τυριναίο, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. 3 με 5 έχουμε Στάτους Μίγδαλα, Ιωάννα Τσολερίδου, Ηλίας Μποέμ. Ηλίας Μποέμ και Ιωάννα Τσολερίδου, Στάτους Μίγδαλα, αγαπημένη σας εκπομπή για δύο ολόκληρες ώρες κοντά σας. 5 με 7 θα είμαστε μαζί. Και 7 με 10 θα είναι κοντά σας ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς.

Εντάξει, θα έρθω, τι να κάνω. Θα έρθω αφού το ζητάς επίμονα, τι να κάνω. Λοιπόν, κίνηση έχουμε στην Εγνατία και λίγο στο μουσείο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Σε θέλω. Λοιπόν, για να σας πω και το πρόγραμμα του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα δηλαδή, τι θα γίνει εκεί πέρα, για να ρίξω και μια ματιά, να ρίξω και εγώ μια μαζί σας μια ματιά. Και πάμε 7 με 10 το πρωί, Λεοντής Μαχαιράς. Και εδώ είναι η έκπληξη, 10 με 11, Διογένης Δασκάλου ζωντανά. 10 με 11, Αγίου Πνεύματος παρακαλώ. Διογένης Δασκάλου, 10 με 11, ζωντανά. 11 με 2 έχουμε την κυρία Έφη Παφίτου. Στις 2 με 3 έχουμε μαγκαζίνο. 3 με 5 έχουμε μουσική, όχι ό,τι να είναι και έτσι, επιλεγμένη, καταπληκτικά τραγούδια. 5 με 8 ακολουθεί ο Άρης Μπαμπιδάκης. Και από τις 8 μέχρι και τις 11 ο Γιάννης Ρέπιτς. Ενώ στην αίθουσα σύνδεξης και στα δελτία θα βρίσκεται η Κατερίνα Νικολάου. Επιστρέφω για να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή.

0: τα βράδια.
1: Θα παραδώσουμε σκητάλι. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, διότι πήγε και 59. Τι κάνουμε, αρχίσαμε. Την κυρία Βίκη Χατζάκη θα παραδώσουμε, ναι. Πού είναι η κυρία
2: Βίκη Χατζάκη?
1: Αυτό το κορίτσι πάντα είναι προσεγμένα. Δούμε και ποιο κορίτσι δεν προσέχει την εμφάνιση. Είναι σαν και εμάς, σχήμα στο κύμα. Εμένα που λυζίνει και μια φανέλα. Λοιπόν, κοντά σας για ένα ολόκληρο δίωρο. Το μικρόφωνο του Στάτους 107.7 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Πρώτο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 5. Ακολουθεί κυρία Βίκη Χατζάκη. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να προσέχετε τον εαυτό σας και ό,τι και αν κάνετε να σκέφτεστε τους αγαπημένους σας. Ξέρω τι λέω εγώ. Να σκέφτεστε τους αγαπημένους σας και τι πόνο μπορείτε να προκαλέσετε. Να περνάτε καλά, μείνετε συντονισμένοι Στάτους.
3: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Κρεμμύδια μόνο με 77 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Χυμή φρούτων Viva.
10: Viva Juice in every sip.
9: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
10: Viva, taste is fresh.
9: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Taste it, enjoy it, love it.
11: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι, με ένα συγχαρητήρια ήρθαμε εδώ και με ένα ισανότερα. Τι να πω, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί να σας πω συγχαρητήρια, για πείτε ένα λόγο. Ή μάλλον μην μου πείτε κανέναν. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι την παλεύετε πολλές φορές, πολλές μέρες, έτσι ίσα ίσα για να περάσουν, να κάνουν αυτά που έχετε να κάνετε, να γίνουν μάλλον αυτά που έχετε να κάνετε. Και μπορεί θεωρητικά κάποιες μέρες να είναι πολύ απλές, πολύ εύκολες, πολύ χορογραφημένες, να τις πω. Αλλά ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει για αυτές. Εδώ είμαστε εμείς για να τις κάνουμε όσο καλύτερες γίνεται. Έτσι να έχουμε εδώ τη μουσική μας, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, 2 ώρες και

όλα αυτά που είχε τάξει και καλύτερα να μην λέμε μεγάλα λόγια, να κάνουμε μεγάλες πράξεις όταν έρχεται η ώρα να τις κάνουμε. Όλα αυτά που είχε τάξει από τον Γιώργο Σαμπάνη λοιπόν, και λίγο να ανεβάσουμε τώρα τους ρυθμούς, γιατί ναι, με τον έρωτα πολλά λύνονται, στο μυαλό μας τουλάχιστον. Και η Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, το ξέρω.

Όταν ψάχνεις την αγάπη, όταν ψάχνεις ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, η αλήθεια είναι ότι τότε είναι σαν να σβήνουν τα φώτα, σαν να πέφτει μια κουρτίνα μπροστά στα μάτια σου και να μην βλέπεις τίποτα άλλο. Όμως η αγάπη δεν είναι μόνο σε αυτόν που αναζητάμε, μπορεί να είναι οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε άλλον, και πραγματικά οφείλουμε να το βλέπουμε, να το νιώθουμε και να το εκτιμάμε, και όχι μόνο από εκεί που διαλέγουμε, αλλά και από εκεί που μας διαλέγουν, με όποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες, να το πω, χωρίς να στεναχωριόμαστε και χωρίς να στεναχωρούμε και κανέναν.

0: Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: À Paris.
0: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μορφούλα Ιακωβίτου για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ένα καλοκαίρι, δεν θα το πω ακόμα, μία άνοιξη που είναι λίγο στις υπογραφές με το καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρει, να κρατήσει τις παλιές του χειμώνα, να περάσει τις καινούργιες με το καλοκαίρι ημερολογιακά. Προς καλοκαίρι είμαστε πιο δίπλα, δίπλα όμως, πιο δίπλα δεν γίνεται. Αλλά αυτό το best βγες κάπως επηρεάζει νομίζω.

Η Νατάσα Μποφίλιου νομίζω ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση της καριέρας της. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Και το μόνο που μπορεί να χαλάσει τη θέα σε αυτό είναι τα ψέματα. Ψέματα που θα μας τραγουδήσει τώρα για αυτά ο Νικηφόρος.

0: Ωραία θα ήταν να ήταν τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα. Αυτό ήταν το φορτηγό, αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Νίκο Οικονόμου, που κουράστηκα να σε αγαπώ, λέει στο τραγούδι, αλλά ο ίδιος κουράστηκε να ψάχνουν μόνιμα με ποια βγαίνει, με ποια είναι ερωτευμένος. Πρόσφατα πάλι τον είχαν πάρει στο κατόπι οι δημοσιογράφοι, ενώ στην ουσία ήταν απλά παρέα με το κορίτσι ενός φίλου του, ενός συνεργάτη του, τη Ματίνα Ζάρα, τραγουδίστρια και εκείνη.
1: Να ξυπνώ.
0: Ναι, δυσανασχετεί όταν ασχολούνται με την προσωπική του ζωή. Και γι' αυτό και εμείς θα εστιάσουμε σε αυτό το τραγούδι που ήδη ακούμε.

0: Η λίμνη Κορώνια είναι ένας υγρότοπος με βαθιά οικολογική σημασία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Τα νερά της φιλοξενούσαν πλήθος πουλιών και οργανισμών, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Σήμερα, η Κορώνια αποτελεί σύμβολο της εύθραυστης ισορροπίας της φύσης. Η μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρήπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση δοκίμασαν σκληρά το οικοσύστημά της. Κι όμως, η φύση επιμένει. Με σωστές παρεμβάσεις και περιβαλλοντική ευαισθησία, η ζωή επιστρέφει. Η λίμνη μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το περιβάλλον δεν είναι ανεξάντλητο. Χρειάζεται σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεργασία. Η προστασία της Κορώνιας δεν αφορά μόνο έναν τόπο. Αφορά τη στάση μας απέναντι στη φύση. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον ζωντανό, υγιές και γεμάτο ελπίδα. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
1: Στον Στάτους. Η ώρα είναι 8.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Χυμή φρούτων Viva.
5: Viva juice in every sip.
4: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Taste it, enjoy it, love it.
6: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τα έλεγα λοιπόν και Νίκος Βέρτης. Αυτό είναι το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτό είναι το ημίωρο που έχει και λίγο περισσότερο θετική ενέργεια, θα πω, μιας και έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στο φινάλε του, με χρήσιμες συμβουλές, όχι απλά being αλλά well-being. Για την ώρα όμως έχουμε την Μπέγκη Ζήνα.

0: τι ζητάω, κόντρα πάω. Εγώ τι ζητάω, να φτιάξει για τα καλά ο καιρός και να πάω ένα θερινό σινεμά χωρίς να φοβάμαι μη βρέξει, έτσι. Αυτό ζητάω. Και τι ωραία που είναι σε μερικούς θερινούς κινηματογράφους, που σου δίνουν και κουβερτούλα, που μπορείς αν θέλεις να κάνεις και το τσιγαράκι σου, να πιεις και την πυρίτσα σου. Τι ωραία πράγματα, τα πιο ωραία μη σου πω. Και από ό,τι βλέπω πάρα πολύ καλά πάνε διάφορες ταινίες, εκτός από τη βιογραφική ταινία βέβαια του Μάικλ Τζάκσον, που συνεχίζει να γίνεται χαμός και ξεκινάνε άμεσα τα γυρίσματα για το δεύτερο μέρος. Και βέβαια το Devil Wears Prada, που σαν υπόθεση μπορεί να μην είναι και τίποτα το ιδιαίτερο από ό,τι λέτε όσοι το έχετε δει, αλλά και αυτό πάει η σφαίρα. Τώρα έχουμε και την επιστροφή του Star Wars. Πρωτιά διαβάζω λοιπόν για το The Mandalorian and Grogu. Αυτή είναι η νέα ταινία της Disney βέβαια, που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες την αυλαία, να το πω, την κινηματογραφική αυλαία, και γίνεται ένας χαμός. Ταινίες για όλα τα γούστα λοιπόν, στους θερινούς κινηματογράφους που μας αρέσουν πολύ και μας περιμένουν.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτες.

0: Τρελός για σένα από τον Ζάσκ. Λοιπόν, στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε ακόμα ένα. Σε λίγο όμως, γιατί τώρα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε ακόμα καλύτερα, έτσι. Μας χρειάζονται, ακόμα και αν τα ξέρουμε πολλά πράγματα, να τα ακούμε και να τα ξαναακούμε μέχρι να μας γίνουν βίωμα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, σε λίγο επιστρέφω με Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Στη σημερινή εποχή, ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι άνθρωποι να αλλάζουν καριέρα, να τολμούν να κάνουν κάτι καινούριο. Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και η τεχνολογία και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγουν καινούριες ευκαιρίες. Όμως, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ένα τέτοιο όνειρο ή επιθυμία, είναι λίγοι εκείνοι που το κάνουν πράξη. Γιατί αυτοεμποδίζονται από τρία μεγάλα ψυχικά εμπόδια που τους οδηγούν σε ανασταλτικούς τρόπους σκέψης και σε αναβλητικότητα. Νούμερο 1. Το πρώτο εμπόδιο είναι η ντροπή. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ντροπή που τους εμποδίζει να τολμήσουν να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα προς το όνειρό τους, γιατί φοβούνται τις απόψεις των άλλων, το τι θα πούνε που ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν πορεία στα επαγγελματικά τους. Σχόλια του τύπου «Από πού και ως πού τώρα η Μαρία έγινε ξαφνικά διακοσμήτρια και μας το παίζει σύμβουλος» και άλλα παρόμοια τους κρατάνε πίσω. Σκέψεις φόβου αποτυχίας. Ενδιασμοί αν οι κοντινοί τους θα τους στηρίξουν, θα τους αποθαρρύνουν από το να το τολμήσουν. Συνειδητοποιήστε ότι η ντροπή είναι ένας επίκτητος τρόπος σκέψης που έχει κτιστεί από τα βρεφικά χρόνια ως μια ανάγκη που έχει κάθε μωρό να ικανοποιήσει τους άλλους ώστε να του καλύψουν τις ανάγκες του. Στους ενήλικες αυτή η ανάγκη δεν υπάρχει πια και η δύναμη της γνώμης των άλλων είναι πολύ μικρότερη. Στο νούμερο

καινούριο ή σπουδαίο στην αγορά. Η απάντηση εδώ είναι απλή. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε παρθενογένεση, γιατί ιστορικά όλα τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι μεγάλοι δάσκαλοι ηγέτες. Όμως, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μοναδικά χαρίσματα, ταλέντα και ιστορία. Και ακριβώς αυτή είναι η πρωτοτυπία του. Έτσι και για σας, η δική σας προσωπικότητα και εμπειρία, ο δικός σας τόνος φωνής και οι ιστορίες που έχετε να μοιραστείτε είναι οι μοναδικότητές σας, που θα δώσουν αξία στους αποδέκτες σας και που δεν έχετε δικαίωμα να τα στερήσετε. Στο νούμερο 3. Το τρίτο μεγάλο εμπόδιο είναι η σύγκριση με τους άλλους. Το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι σε μια τέτοια φάση είναι να συγκρίνονται με τους άλλους, κυρίως τους πολύ πετυχημένους, και ως αποτέλεσμα να απορρίπτουν τον εαυτό τους. Όμως θυμηθείτε πως η μοναδικότητά σας είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά. Άρα κάθε σύγκριση είναι ουτοπική. Αν έχετε κάτι να πάρετε από τους ανθρώπους που θαυμάζετε, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης τους και πάνω απ' όλα οι δυσκολίες που ξεπέρασαν στην πορεία τους για την κορυφή. Όλη η ουσία βρίσκεται στο ταξίδι, στην προσπάθεια, στην αντιμετώπιση της αποτυχίας. Γι' αυτό μην μένετε μόνο στις στιγμές της λάμψης και της επιτυχίας. Αυτό που θα σας βοηθήσει είναι μόνο η σύγκριση με το δικό σας παλιότερο εαυτό, που θα μετράει τα βήματα της δικής σας εξέλιξης και θα σας δίνει κουράγιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό που ονειρευόμαστε τώρα, τα κύματα από το δικό μας Αιγαίο, από εκεί που μπορεί να είναι το νησί μας, το χωριό μας, το μέρος που μας αρέσει να πηγαίνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Θάλασσες που ακόμα και σε εκείνους που δεν αρέσκονται έτσι στο να κολυμπάνε και όλα τα σχετικά, σίγουρα λατρεύουν το να τις κοιτάνε, να τις αναπνέουν, να βρίσκονται κοντά τους. Αιγαίο λοιπόν από την Άννα Βύση και Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας μισή ώρα ακόμα. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα και με την καλύτερη διάθεση.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, δεν πάει απόψε σπίτι της και αναρωτιέμαι μήπως πάει για λίγο silent walking. Αυτή είναι η νέα τάση που μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογία μας σε μια καθημερινότητα που λίγο το TikTok, λίγο η μουσική, λίγο τα διάφορα ερεθίσματα, οι διάφοροι ήχοι που μας έρχονται στο κινητό με notifications, βίντεο, emails, όλη αυτή η πληροφορία μας έχει κάνει να παίξουμε πραγματικά και μπορεί να είναι άβολο σε πρώτη φάση το να περπατάμε χωρίς να έχουμε πάνω μας τίποτα, κουνώντας τα χέρια μας κυριολεκτικά. Έτσι, και ακούγοντας μόνο τους θόρυβους, τους διάφορους θόρυβους από το περιβάλλον, από τη φύση, από τους ανθρώπους που περνάνε από δίπλα μας. Τα αυτοκίνητα, okay, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά. Silent walking λοιπόν σήμερα με τη δύση του ήλιου, να δούμε πώς είναι, να δούμε πώς είμαστε κι εμείς.

νικήτρια, γιατί όλοι οι νικητές της Eurovision, η Αστερωμάτα, η Κλαβδία, έχουμε στείλει νομίζω τα καλύτερα παιδιά, τα πιο ωραία τραγούδια, και από εκεί και πέρα η πρώτη θέση, εντάξει, είναι πάντα σχετική. Πρώτη στις καρδιές μας και η Κλαβδία και ο Ακύλας που στείλαμε φέτος, τον ακούσαμε νωρίτερα. Άλλο ένα έμεινε έτσι κι αλλιώς, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, εδώ ήμασταν 2 ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική

από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.